Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των αιτιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Φίλοι μας, ακούσαμε τους χαιρετισμούς εις των Τίμιων και Ζώπιων Σταυρών. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεία Ισοκρατήματος.

ή το αδύνατον, φίλοι ακροατές, να το φανταστούν εκ των προτέρων αυτό που είδαν να γίνεται τη στιγμή της αναλήψεως οι Άγιοι του Κυρίου Απόστολοι. Επί 40 ημέρας έβλεπαν τον Αναστάντα διδάσκαλό τους να εμφανίζεται ενώπιόν τους. Πολλά από εκείνα τα οποία έως τότε δεν τα κατενόουν, κατά την περίοδο εκείνη,

άνοιξεν αυτόν τον νουν, ώστε να τα εννοήσουν και να αντιληφθούν την βαθυτέρα σημασία τους. Και οι ίδιοι άλλωστε ερωτούσαν, με προσοχή δε άκουαν τις απαντήσεις του διδασκάλου τους. Αλλιδού τώρα, την 40η από τις Αναστάσεως ημέραν, εξήγαγεν αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν. Θα ενόμισαν ίσως οι μαθητές ότι όπως και πρώτου πάθους, έτσι και τώρα θα εφιλοξενούν το εις την γνωστήν οικογένεια του Λαζάρου και των αδερφών του. Αλλά όχι. Η ημέρα εκείνη επρόκειτο να παραμείνει ανεξάλειπτος εις τη μνήμη των. Το η ημέρα του χωρισμού. Ο Κύριος την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, αφού δηλαδή εξεπλήρωσε τελείως το σχέδιο της Θείας Πασοφίας και αγαθότητος δια την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και αφού συνήνωσε την γη με τον ουρανό, επρόκειτο να αναλυφθεί στον ουρανό και να καθίσει ως θεάνθρωπος πλέον εις τα δεξιά του ουρανίου πατρός του, ουπόθεν ως Υιός συνάναρχος ουδέποτε χωρίστη. Και ειδού λοιπόν ο Κύριος, αφού έδωσε και τα τελευταία συμβουλάς και υποθήκας προς τους Αγίους Αποστόλους, αφού τους προανήγγειλε ότι έπειτα από λίγας ημέρας θα ελάμβαναν δύναμην εξύψους, την φωτιστική και αγιαστική χάρη δηλαδή και την ακαταγόνιστο δύναμη του Αγίου Πνεύματος, επάραστα χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Εσήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Κάτι παρόμοιο είχε κάνει προχιλιάδων ετών και ο Πατριάρχης Ιακώβ, όταν προτού αποθάνει ευλόγησε τους απογόνους του. Το ίδιον αυτό έκαμε και ο ένδοξος προφήτης Μωυσής, ο αρχηγός του περιουσίου λαού. Αυτό έκαμνε και ο αρχιερεύς των Ιουδαίων κατά διαταγήν του Θεού, δια να μεταδίδει στο λαόν την παρά του Θεού ευλογίαν. Αλλά εδώ τώρα δεν είναι κανείς όμοιος με αυτούς. Είναι ο Μέγας, ο αιώνιος, ο αδιάδοχος αρχιερεύς, ο οποίος δια της λυτρωτικής θυσίας του συνεφιλίωσε την ένοχον ανθρωπότητα με τον δίκαιον και Άγιον Θεόν. Είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, ο οποίος διήνυξε τους ουρανούς και κατέστησε βατήν την οδόν η οποία οδηγεί τους ανθρώπους από την γη της εξορίας, από την κοιλάδα του κλαθμόνος εις την ουρανίαν, την μόνιμον, την πανευτυχή πατρίδα μας των ουρανών.

και ο Ιησούς τώρα εκεί κατευθύνεται, διότι εν το ευλογήν αυτόν αυτούς διέστη απ' αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Σκηνή μοναδική θείου και ουρανίου μεγαλείου. Βλέπουν έκθαμβοι οι μαθητές το διδάσκαλό τους να χωρίζεται από αυτούς, να υψώνεται από το έδαφος και να ανεβαίνει στον ουρανό. Τα πανάγια χέρια που έφεραν ακόμη τον τύπο των ύλων εξακολουθούν να είναι εκτεταμένα εις ευλογίαν. Και με τη στάση αυτή του Κυρίου Ιησού, ευλογούντος οι μαθητέ του τον παρικολούθουν ανταλαμβανόμενον έως ότου νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν, τον έκρυψε από τα μάτια τους. Ποια υπέροχο σκηνή! Ευλογών τους μαθητάς του, ευλογών την εκκλησία του, ευλογών τους πιστούς οπαδούς του, ευλογών την γην ολόκληρον, ανεβαίνει εκ της γης προς τον ουρανόν.

Ο χωρισμός του Ιησού από την γη έγινε κατά τρόπον που εκδηλώνει τα τρυφερά αισθήματα του θεανθρώπου προς τους κατοίκους της. Δεν έφυγε οργισμένος δια την σκληροκαρδία μας, δεν ανελήφθη απογοητευμένος δια την αδιαφορία μας. Με το στόμα του μας εβεβαίωσε ότι είναι μαζί μας, μαζί με τους πιστούς οπαδούς του, πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Με τα σχήρες του εξακολουθεί να μας ευλογεί από τον ουράνιο θρόνο του και εν δεξιά του θρόνου του Πατρός του ευρισκόμενος δεν πάβει να μεσητεύει περιμόν και ως αρχιερεύς αιώνιος να προσφέρει ανεμάκτος την σωτήριον θυσία του Σταυρού του. Ποιον θάρρος, ποιαν ελπίδα μας παρέχει το γεγονός ότι ευλογών τους μαθητάς την Εκκλησία, την γην ολόκληρον ανελήφθη ο Κύριος εις τον ουρανό. Δεν είναι λοιπόν μακράν από εμάς, κοντά μας είναι, στο πλευρό μας ευρίσκεται, με στοργή απέραντη μας περιβάλλει, μας παρακολουθεί, μας βλέπει, μας ακούει, γνωρίζει τους πόνους μας και τις ανάγκες μας, τους κινδύνους και τις θλίψεις μας και μας ευλογεί. Μας ευλογεί συνεχώς για να μπορούμε να αντεπεξερχόμεθα εις όλα τα δεινά, εις όλας τας δυσκολίας που συναντώμεν εις την επίγειο ζωή μας. Ας μας λιώνει ο πόνος, ας θολώνουν τα μάτια μας από τους ποταμούς των δακρύων, ας διαπερά και ας ξεσχίζει την καρδία μας η ρομφαία των θλίψεων. Όλα αυτά γίνονται κάτω από την ευλογία του Ιησού. Τι θαυμαστό, τι παράδοξο.

Αγαπητοί μου, γιατί αθυμούμε? Ο Χριστός δεν μας έχει λησμονήσει. Ανελήφθη αφημώνει στους ουρανούς με τα σχήρας του υψωμένας εις ευλογίαν. Την Θεία του ευλογίαν αζητούμε πάντοτε, με τη βεβαία ελπίδα ότι και εμάς θα μας παραλάβει εκεί όπου πρόδρομος υπερημών εισήλθεν για να μας καταστήσει μετόχους και κληρονόμους αιωνίου δόξης και μακαριότητος, δια να μας μεταδώσει τα ανέκφραστα αγαθά της Θείας του Ευλογίας.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα φιλοξενούμε στην 4Ε την κυρία Παναγιώτα Σαχαρίδη, είναι κοινωνική λειτουργός και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Έχει κάνει μεταπτυχιακό στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα κλινική ψυχική υγεία. Μαζί θα συζητήσουμε για το άγχος στη ζωή μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Είναι χαρά μας να σας έχουμε σήμερα κοντά μας.
1: Γεια σας και από μένα. Μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και όντως είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Να δούμε λοιπόν γιατί αγχωνόμαστε. Είναι φυσιολογική αυτή η αντίδραση και τι προκαλεί το άγχος στη ζωή μας?
1: Πολλές φορές θα έχουμε ακούσει ότι το άγχος είναι η μάστιγα της κοινωνίας μας. Θα λέγαμε πως το άγχος είναι ένας μηχανισμός αυτορύθμισης. Έχει δηλαδή πολύ μεγάλη σημασία να βιώνει ένας άνθρωπος άγχος, βέβαια σε ένα πλαίσιο λειτουργικό που του επιτρέπει να διαχειρίζεται έτσι λειτουργικά την καθημερινότητά του. Γιατί αγχωνόμαστε? Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας άνθρωπος μπορεί να αγχώνεται, ξεκινώντας από την καθημερινότητά του, από το πρωί που θα ξυπνήσει, πώς θα κοιμανθεί η μέρα του, πώς θα διεκπαιρεώσει τις δραστηριότητες που έχει, ας πούμε, στην καθημερινή του ζωή, στην πορεία, στο κομμάτι των σχέσεων, πώς θα είναι οι συναναστροφές του, δηλαδή, με τους άλλους ανθρώπους, και φυσικά στα προσωπικά εσωτερικά ζητήματα που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του.
0: Μάλιστα. Οι παράγοντες που το προκαλούν, να μας πείτε, ποιοι είναι? Παντού βαλόμαστε από διάφορες καταστάσεις που μας προκαλούν άγχος.
1: Έτσι ακριβώς. Καταρχήν ξεκινάμε από τους βιολογικούς παράγοντες. Υπάρχει όντως ο παράγοντας κληρονομικότητα. Είναι αποδεδειγμένο ότι το άγχος μπορεί να κληρονομηθεί. Υπάρχει ο παράγοντας μίμηση. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο βιώνει άγχος μέσα στο σπίτι του, σίγουρα βλέπει τους γονείς του ή τέλος πάντων τους φροντιστές του πώς κινούνται, με αποτέλεσμα όλη αυτή τη συμπεριφορά να την μιμείται και το ίδιο το παιδί. Η οικογένεια στο ευρύτερο πλαίσιο, συγγενείς και οι φίλοι. Μπορεί για παράδειγμα να βιώνουμε ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά να έχουμε στον κύκλο μας φίλους και ένα περίγυρο ο οποίος έτσι είναι σε μία ένταση. Σίγουρα και από εκεί ενδεχομένως μπορεί να μιμηθούμε κάποιες συμπεριφορές. Και φυσικά το σχολείο, το οποίο είναι ένας πολύ μεγάλος κύκλος στη ζωή μας. Τα παιδιά βιώνουν πολύ έντονα το άγχος μέσα στο σχολείο και από τους συνομιλίκους, αλλά ενδεχομένως και από κάποιους δασκάλους, από κάποιους καθηγητές αργότερα καθώς μεγαλώνουν. Οπότε είναι ποικίλοι οι παράγοντες που μπορεί να μας επηρεάσουν και να μας μεταφέρουν το άγχος στη
0: ζωή. Μπορεί να είναι για παράδειγμα και κάποιες καταστάσεις που περάσαμε σε μικρότερη ηλικία και να τις κουβαλάμε και να βγαίνουν μετά με ένα γεγονός στη ζωή μας.
1: Σαφέστατα, απλά όλα έχουν κάποια εξήγηση. Δηλαδή, μπορεί όντως να έρθει ένα στρεσογόνο γεγονός στη ζωή. Αν η οικογένεια έχει δομήσει το παιδί με ένα τέτοιο τρόπο που έχει μάθει να διαχειρίζεται τις δυσκολίες, θα μπορέσει να εξελιχθεί και να κατανοήσει και να αξιολογήσει το γεγονός πολύ διαφορετικά έναντι ενός παιδιού το οποίο δεν έχει δεχθεί αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης από την οικογένειά του. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της εκπαίδευσης εντός εισαγωγικών έναντι του άγχους.
0: Και από πολύ μικρή ηλικία, φαντάζομαι, έτσι. Και ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα σας έχουμε και την επόμενη φορά να το δούμε, ιδιαιτέρως αν είναι το θέμα αυτό, το σχολικό άγχος και το άγχος στο παιδί κυρίως. Τώρα, υπάρχουν και κάποια σωματικά συμπτώματα. Mm-hmm. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποια είναι?
1: Βεβαίως. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όταν το άγχος αρχίζει και σωματοποιείται. Γιατί σημαίνει ότι ο οργανισμός ο ίδιος εκπέμπει ένα συναγερμό. Είναι ένα καμπανάκι στο σώμα, το οποίο υπενθυμίζει στον άνθρωπο ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνεις κάτι λειτουργικά. Κάτι από την καθημερινότητά σου, από τη ζωή σου, δεν σου ταιριάζει. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφίδρωση. Αρχίζει ο άνθρωπος να υδρώνει, μπορεί να έχει κρύο έξω, αρκετό κρύο, και εκείνος να νιώθει ότι έξω έχει 40 βαθμούς και το σώμα του να αντιδρά με υδρότα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε πολλές φορές τρέμουλο. Θα δούμε δηλαδή ότι αν ζητήσουμε από τον άνθρωπο να τεντώσει τα χέρια του σε αυτή τη θέση, τα χέρια του μπορεί να τρέμουν. Να σημειώσω εδώ ότι τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανίζονται τη στιγμή που κάποιος βιώνει άγχος, αλλά μπορεί να είναι τόσο έντονα που το συνοδεύουν και καθόλου τη διάρκεια της ημέρας.
2: Τόσο πολύ, ε?
1: Τόσο πολύ, βεβαίως, γιατί το άγχος έχει διακυμάνσεις. Ένα άλλο βασικό σύμπτωμα είναι ο πονοκέφαλος. Θα δούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν πολύ έντονο άγχος εμφανίζουν πονοκεφάλους, ημικρανίες, δηλαδή μία δυσκολία, χρειάζονται ίσως ένα αναλγητικό για να ανακουφιστούν από όλη αυτή τη διαδικασία.
2: Εδώ να σας διακόψω και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Συνήθως ακούμε πάρα πολλούς που λένε συνήθως το Σαββατοκύριακο μας πιάνουν οι πονοκέφαλοι. Παίζει ρόλο αυτό όταν ηρεμεί ο οργανισμός?
1: Ακριβώς. Πολύ,
2: είναι από το άγχος?
1: Πολύ σωστά. Πολλές φορές όταν ο άνθρωπος χαλαρώνει, η άμυνα του οργανισμού πέφτει. Οπότε εκείνη τη στιγμή αρχίζει ο άνθρωπος να αγχώνεται. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που έχει τις δουλειές του, την οικογένειά του, ενδεχομένως τις δραστηριότητές του, βρίσκεται σε μία εγρήγορση. Όταν αυτή η εγρήγορση αρχίζει και ηρεμεί, δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει τι να σκεφτεί, για ποιο λόγο να τρέξει, με τι να ασχοληθεί, αρχίζει το σώμα και του φωνάζει ότι θέλω να ξαναμπω στην ίδια διαδικασία, με έχεις πολύ χαλαρό, συναγερμός, πρέπει να επανέλθω σε αυτό που με έχεις συνηθίσει. Πολλές φορές επίσης μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι θα δούμε την εμφάνιση άγχους στις διακοπές.
2: Ναι.
1: Εκεί που ο άνθρωπος έχει χαλαρώσει, έχει ηρεμήσει, δεν έχει έτσι κάποια έντονη δραστηριότητα να κάνει, οπότε το σώμα του τι κάνει, ξεμαθαίνει. Μάλιστα. Αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει προηγουμένως, οπότε αντιδρά. Σε συνέχεια τώρα των σωματικών αντιδράσεων θα πούμε το κοιλιακό άλγος. Θα δούμε δηλαδή πολλές φορές ότι πονάει η κοιλιά, μπορεί να έχουμε μια νεύρωση στομάχου. Πολλές φορές οι γυναίκες να έχουν συμπτώματα όπως αυτά της εμμηνουρίσεως, να νιώθουν δηλαδή ότι θα διαθετήσουν χωρίς να είναι σε φάση που θα διαθετήσουν ένα πόνο γενικότερα στην κοιλιά ή στο στομάχι, ενδεχομένως κάποιο τρέμουλο ή κάποιες κράμπες στα πόδια, και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, και γενικά μια κόπωση, θα λέγαμε, μια αδιαθεσία. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν έχει δύναμη. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι πολλές φορές όταν έρχονται στο γραφείο μου να με επισκεφθούν, το πρώτο τους αίτημα είναι ότι δεν έχω κουράγιο, νιώθω καταβεβλημένος. Πάντα, και το τονίζω αυτό να το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας, ξεκινάμε από ιατρικές εξετάσεις. Mm-hmm. Επισκεπτόμαστε δηλαδή ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και ζητούμε ένα πλήρη αιματολογικό έλεγχο, ούτως ώστε να τσεκάρουμε ότι όντως βιολογικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά μπορεί όλα αυτά τα συμπτώματα να ξεκινούν από ένα σωματικό, από ένα βιολογικό αίτιο, μια έλλειψη σιδήρου, μια βιταμίνη, οτιδήποτε. Οπότε θέλουμε να αποκλείσουμε το βιολογικό παράγοντα για να περάσουμε έπειτα στο ψυχολογικό.
2: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν και προβλήματα στις γνωστικές μας λειτουργίες, αν έχουμε άγχος?
1: Σαφέστατα. Καταρχήν θα πούμε ότι ο άνθρωπος όταν βιώνει άγχος νιώθει μια γενικότερη αποδιοργάνωση. Πολλοί άνθρωποι μου το περιγράφουν σαν να μην ξέρω που πατάω και που βρίσκομαι. Δηλαδή σαν να μην γνωρίζουν έτσι πολύ καλά το χώρο. Δεν έχουν καλή μνήμη, θα δούμε ότι έχουν πολλά κενά. Μπορεί να τους δώσουμε μία πληροφορία και την ίδια στιγμή να νιώθουν ότι έχει χαθεί αυτή η πληροφορία από το μυαλό τους. Θα δούμε ότι έχουν έλλειψη συγκέντρωσης. Δηλαδή μπορεί να προσπαθούμε να κάνουμε μία κουβέντα μαζί τους και εκείνοι να μην μπορούν έτσι να μείνουν συγκεντρωμένοι σε αυτή τη συζήτηση που θα κάνουν. Διάβγεια, έλλειψη διάβγειας. Γενικότερα, φανταστείτε το σαν ένα πανί. Εγώ το παρομοιάζω έτσι με ένα θολό πανί, το οποίο είτε βρίσκεται μπροστά μας, νιώθουμε δηλαδή ότι δεν βλέπουμε καθαρά έξω, είτε νιώθουμε ότι στροβιλίζεται γύρω μας. Οπότε νιώθω ότι κάτι βλέπω, αναγνωρίζω, αλλά ταυτόχρονα χάνω την επαφή μου με αυτό. Ένα ζόρι.
2: Μάλιστα.
1: Ένα μεγάλο ζόρι, και αυτό θέλω να το τονίσω βεβαίως, γιατί πολλοί άνθρωποι που βιώνουν άγχος μεταφέρουν στους οικείους όλο αυτό που αισθάνονται. Και οι δικοί τους άνθρωποι, πάνω στην ανάγκη τους, στην προσπάθειά τους να τους ανακουφίσουν, μπορεί να τους πούν, έλα δεν είναι κάτι, το έχω περάσει κι εγώ, θα φύγει, μην υπερβάλλεις, πώς κάνεις έτσι. Όλες αυτές οι συμπεριφορές δεν βοηθάνε τον άνθρωπο που βιώνει άγχος. Η κάθε περίπτωση καταρχήν είναι ξεχωριστή, ο καθένας το βιώνει με το δικό του τρόπο. Άρα δεν έχει νόημα να μπαίνουμε σε μια διαδικασία συγκρίσεων. Το πέρασα κι εγώ, το πέρασα ανώδυνα, εύκολα, δύσκολα. Και δεν έχει νόημα να δίνουμε συμβουλές. Ο άνθρωπος αυτός τη στιγμή που βιώνει άγχος χρειάζεται κάποιον ειδικό, κάποιον θεραπευτή, κάποιον που θα μπορέσει να καθίσει απέναντί του, να καταλάβει όλα όσα του λέει και πάνω απ' όλα να μην τον κρίνει.
2: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει να πούμε εδώ ότι το άγχος προκύπτει κυρίως επειδή οι άνθρωποι νιώθουμε συνεχώς ένα επικριτικό περιβάλλον γύρω μας, ξεκινώντας από την οικογένεια και καταλήγοντας στη δουλειά, παύλα προσωπική οικογένεια, τη δική μας σύντροφο, τα δικά μας παιδιά, το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε. Παντού υπάρχει κριτική.
2: Και φοβούνται και αγχώνονται.
1: Φυσικά.
2: Βασικός παράγοντας λοιπόν αυτό.
1: Πολλές φορές μου λένε ότι νιώθω ένα πειραματόζω στη ζωή μου. Φανταστείτε, σαν να είμαστε έτσι ένα μικρό ποντικάκι, παντού να υπάρχει φως και όλοι να περιμένουν να δουν πώς θα κινηθεί αυτό το ποντίκι. Πώς θα αντιδράσει. Θα θυμώσει, θα φωνάξει, δεν θα πει τίποτα. Σαν να είμαστε μέσα σε μία έρευνα. Δυστυχώς.
2: Τώρα πότε το άγχος μπορεί να μετατραπεί σε διαταραχή?
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε. Θα ξεκινήσουμε από κάτι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει μια πολύ σημαντική λέξη που χρησιμοποιώ στις συνεδρίες, η οποία λέγεται λειτουργικό. Κάτι το οποίο είναι λειτουργικό. Δηλαδή, αν ξυπνάω το πρωί και η μέρα μου ρολάρει, μπορώ να βγάλω τις δραστηριότητες μου εις πέρας, σίγουρα με κάποια επίπεδα άγχους, όπως είπαμε, είναι και στα πλαίσια του φυσιολογικού, είναι όλα καλά. Αν νιώθω ότι από το πρωί που ξυπνάω πάβω να είμαι λειτουργικός, δηλαδή νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στην καθημερινότητά μου, δεν μπορώ να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου, αγχώνομαι με τις δραστηριότητες που έχω να διεκπεραιώσω, τότε αρχίζουμε να μιλάμε για ανάγκη θεραπείας. Όταν δεν είμαστε λειτουργικοί. Όταν το άγχος το αφήνουμε για μεγάλο διάστημα, σίγουρα θα περάσει στα επίπεδα της διαταραχής. Θα δούμε δηλαδή ότι θα γίνει κάτι μόνιμο, κάτι το οποίο περιορίζει τη λειτουργικότητά μου, όπως είπαμε, και σίγουρα απαιτεί θεραπεία για να μπορέσει εν τέλει να διορθωθεί. Είναι μια κατάσταση η οποία σαφώς και μπορεί να διορθωθεί είτε με τη θεραπεία μέσω ενός ειδικού ανθρώπου που είναι εξειδικευμένος στο άγχος, με τη χρήση χαπιών. Μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, ο άνθρωπος να πάρει φαρμακευτική αγωγή για να ανακουφιστεί από αυτά τα έντονα συμπτώματα. Με κάποια εναλλακτική θεραπεία υπάρχουν άπειροι τρόποι και φυσικά εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Πώς εκείνος νιώθει ότι θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του.
2: Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
1: Και σεβόμαστε αυτή τη διαφορετικότητα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος άνθρωπος στο γραφείο μου και μου πει ότι εγώ είμαι κατά των χαπιών, θέλω να παλέψω με νύχια και με δόντια, αλλά δεν θέλω να πάρω χάπια, δεν θέλω αγχολητικά, δεν θέλω ηρεμιστικά, δεν θέλω τίποτα, εγώ θα το σεβαστώ. Δεν μπορούμε να επιμένουμε σε κάτι κόντρα στη φύση αυτού του ανθρώπου. Βεβαίως, ως ειδικοί, εξετάζουμε τους παράγοντες, εξετάζουμε τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες ναι, σαφώς και θα σεβαστούμε την επιθυμία, αλλά μπορεί να μην γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να είναι πραγματικά σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση που το χάπι είναι μονόδρομος.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να βλέπουμε τις οπτικές. Δεν πρέπει να είμαστε, ας πούμε, σε ένα επίπεδο μόνο επικεντρωμένοι.
2: Πολλοί όμως μπερδεύουν το άγχος με τις φοβίες. Έχει διαφορά ή όταν είμαστε αγχωμένοι φοβόμαστε και είναι κάτι το ίδιο? Υπάρχει κάποια διαφορά? Να μας εξηγήσετε λίγο αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Που πάρα πολύ το μπερδεύουμε.
1: Εξαιρετικό αυτό που ρωτάτε. Και αυτό γιατί ο κόσμος μας όλος θα ήταν πιο όμορφος αν καταλαβαίναμε τη διαφορά του άγχους και του φόβου. Από πολύ πολύ μικρή ηλικία οι γονείς ακόμα μπορούν να εξηγήσουν στα παιδάκια τους τη διαφορά. Είναι πάρα πολύ απλή. Ξυπνάω το πρωί και λέω, έχω άγχος γιατί σήμερα γράφω διαγώνισμα στην ιστορία. Είμαι μαθητής, ας πούμε, του δημοτικού. Πάρα πολύ απλά, όταν βρίσκω το λόγο, τον παράγοντα, το αίτιο που μου δημιουργεί αυτή την ένταση, έχω φόβο.
2: Μάλιστα.
1: Λέω για παράδειγμα, είναι μια γυναίκα έγκυος και θέλει να κάνει μια εξέταση στο γιατρό για να δει πώς πάνε τα πράγματα με το μωράκι της και λέει, έχω πάρα πολύ άγχος γιατί σήμερα έχω την εξέταση της αυγενικής διαφάνειας, ας πούμε. Δεν έχει άγχος, έχει φόβο, γιατί μπορεί να προσδιορίσει τι είναι αυτό που της δημιουργεί την ένταση. Άγχος έχουμε όταν δεν μπορούμε να βρούμε τι φταίει.
2: Μάλιστα.
1: Ξυπνάω, ας πούμε, το πρωί και νιώθω μια ένταση. Ρωτάω τον εαυτό μου, έχω κάτι σήμερα το οποίο μου δημιουργεί αυτή την ένταση? Όχι. Έχω κάτι σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, γιατί μπορεί να είναι και κάτι μελλοντικό το οποίο μου δημιουργεί αυτή την αγωνία. Αν δεν μπορώ να προσδιορίσω το αίτιο, τότε ναι, μιλάμε για άγχος. Πολύ πολύ απλά, γιατί αγαπώ πολύ τα παραδείγματα και νομίζω ότι είναι και πολύ πιο κατανοητά και χρήσιμα, για όλους. Το φόβο θα το σκεφτόμαστε σαν ένα κόκκινο σηματοδότη, σαν ένα συναγερμό, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αν το βλέπουμε αυτό το συναγερμό, δηλαδή βλέπω το συναγερμό και λέω, έχω φόβο γιατί θέλω να κάνω ιατρικές εξετάσεις, έχω φόβο γιατί δίνω πανελλήνες, γνωρίζω το αίτιο, βλέπω την κόκκινη ένδειξη, ξέρω ξεκάθαρα μόνος μου ότι αυτό είναι φόβος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γνωστικά για τον εγκέφαλό μας να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, να δίνουμε στον εαυτό μας την απάντηση, έχω φόβο. Λειτουργεί πολύ διαφορετικά το σύστημά μας όταν νιώθει ότι ξέρει το αίτιο από ότι όταν δεν το ξέρει. Mm-hmm. Όταν δεν το ξέρει, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο δύσκολη διαδικασία, γιατί πρέπει να σκάψουμε, όπως συνηθίζω να λέω, πιο βαθιά, να το σκεφτούμε έτσι σαν ένα δέντρο που ψάχνουμε πολύ βαθιά τις ρίζες αυτού του δέντρου, να δούμε τι έχει φταίξει και αυτό το δέντρο δεν πήρε το νεράκι, την τροφή που έπρεπε και αρρωσταίνει.
2: Σε αυτή την περίπτωση έχουμε άγχος, έτσι.
1: Έχουμε άγχος.
2: Και εκεί θέλει να το δούμε και να το δουλέψουμε.
1: Πολύ. Θα δουν και οι τηλεθεατές μας, μπορούν να κάνουν έτσι ένα πρόχειρο τεστάκι στο σπίτι τους και θα δουν ότι 7, 8, 9 στις 10 περιπτώσεις ξέρουμε τι μας δημιουργεί όλη αυτή την ένταση. Όταν πάω στον ειδικό στο γραφείο για να του πω ότι έχω φόβο και όχι άγχος, ήδη έχω κάνει το 50% της θεραπείας με τον εαυτό μου, γιατί έχω ξεκινήσει από κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω ρίξει βέλος σε αυτό που μου φταίει, στην αιτία. Ναι. Πολύ ωραία το λέτε. Στην αιτία βρίσκω δηλαδή τι με ζορίζει. Όταν πάω και δεν ξέρω το αίτιο, σίγουρα μπορεί να χρειαστώ περισσότερο χρόνο για να το βρω, αλλά είναι πολύ σημαντικό που θα φτάσω στην καρέκλα του και θα πω, είμαι εδώ, έχω άγχος και δεν ξέρω γιατί.
2: Οπότε και στην περίπτωση της φοβίας και στην περίπτωση του άγχους, που θα το βρούμε, σε κάθε περίπτωση βρίσκουμε την αιτία. Ποιες, έτσι, να μας πείτε κάποιες τεχνικές χαλάρωσης, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, είτε το άγχος είτε τη φοβία μας.
1: Πολύ ωραία.
2: Και να νιώσουμε καλύτερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να προτείνουμε πάρα πολλά και χρήσιμα πράγματα στους τηλεθεατές. Πρώτα απ' όλα θα θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας όλοι και θα πάρουμε ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο του φόβου ή το ημερολόγιο του άγχους. Μπορούμε να δώσουμε έτσι αυτή την επικεφαλίδα πάνω. Σε αυτό το ημερολόγιο λοιπόν θα καταγράφουμε μέσα στη μέρα πότε βιώνουμε αυτό το φόβο. Πολλοί άνθρωποι έχουν βρει λύση στο πρόβλημά τους μόνο με το ημερολόγιο, γιατί για παράδειγμα διαπίστωσαν ότι έχουν φόβο όταν πάνε στο γιατρό. Έχουν φόβο όταν βλέπουν αίμα. Έχουν φόβο όταν βλέπουν σκύλο. Οπότε μπαίνουμε στην κατηγορία ότι αυτός ο φόβος είναι μια ειδική φοβία, είναι μια συγκεκριμένη φοβία. Μπορεί να έχουν ένα γενικό φόβο, ο οποίος όμως με τη βοήθεια του ημερολογίου θα δούμε ότι συνδυάζεται πάντοτε με κάτι.
2: Μάλιστα.
1: Είναι καταπληκτικό, ακούγεται πάρα πολύ απλό, αλλά το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στις συνεδρίες, γιατί δίνει το έναυσμα στον άνθρωπο να κινητοποιηθεί. Δηλαδή, γίνεται παρατηρητής του εαυτού του.
2: Μια αυτογνωσία θα λέγαμε.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Μια αυτογνωσία. Η οποία, πρέπει να πούμε εδώ κάτι σημαντικό, προφορικά δεν έχει την ίδια αξία από ό,τι γραπτά. Όταν γράψω ότι, για παράδειγμα, φοβάμαι να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται το νερό της θάλασσας. Και το δω γραμμένο, αντιλαμβάνομαι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ότι όταν το λέω φοβάμαι να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Συνειδητοποιώ καλύτερα τι είναι αυτό που με φοβίζει ή αντίστοιχα που με αγχώνει. Άρα μία τεχνική είναι το ημερολόγιο.
2: Φοβερό πάντως.
1: Πολύ πρακτικό,
2: πολύ, ναι.
1: Πολύ απλό, ανέξοδο, γιατί πλέον βιώνουμε και οικονομική κρίση και πρέπει λίγο να σκεφτούμε και το οικονομικό κομμάτι. Και πάρα πάρα πολύ λειτουργικό. Μπορούμε να σημειώνουμε πρωί βράδυ, μία φορά την ημέρα, όταν έρχεται αυτός ο φοβός ή αυτό το άγχος, για να κάνουμε σύγκριση.
2: Μάλιστα.
1: Και βοηθάει εξαιρετικά και τον ειδικό, γιατί παρατηρεί τι συμβαίνει στον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Μία δεύτερη τεχνική είναι η άθληση.
2: Βοηθάει πολύ, ε?
1: Πάρα πολύ. Εγώ ασχολούμαι επαγγελματικά και με το χορό και πολλές φορές μπορούμε να συνδυάσουμε την συνεδρία, να κάνουμε δηλαδή μια συμβουλευτική μέσω χορού και κίνησης. Στην κίνηση τι γίνεται? Παράγονται φυσικά οι ορμόνες της χαράς. Έχουμε σερωτονίνη. Όταν αθλούμαστε έχουμε σερωτονίνη. Πολλές φορές θα δούμε σε αθλητές έτσι μεγάλους ανά τον κόσμο, όταν για κάποιο λόγο χρειάστηκε να σταματήσουν την άθληση λόγω ενός τραυματισμού, εγκυμοσύνης, λοχίας κτλ., έπεσαν τόσο πολύ τα επίπεδα της σερωτονίνης που βίωσαν κατάθλιψη.
2: Μάλιστα.
1: Και η κατάθλιψη προήλθε ξεκάθαρα από τη διακοπή της άσκησης. Άρα λοιπόν παροτρύνουν τους τηλεθεατές να αθληθούν. Η άθληση είναι υποκειμενική. Μπορεί να είναι ένα περπάτημα στην παραλία. Μπορεί να είναι
2: ο χορός.
1: Μπορεί να είναι ένα σπορ, ας πούμε, που αρέσει τον καθένα. Δεν θέλω να σκέφτεται ότι θέλουμε.
2: Ό,τι τους αρέσει δηλαδή, ό,τι τους ταιριάζει.
1: Και ό,τι τους γεμίζει. Μια πολύ σημαντική λέξη. Αυτό που κάνω να με γεμίζει. Να νιώθω όμορφα μέσα από αυτό. Τρίτη τεχνική είναι οι αναπνοές. Έχουμε ξεχάσει να αναπνέουμε. Το παρατηρώ.
2: Σημαντικό, ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Η αναπνοή πρέπει να γίνεται διαφραγματικά. Πρέπει να εισπνέω τον αέρα, να τον εκπνέω από το στόμα. Αυτή φυσικά είναι μια τεχνική που τη διδάσκουμε και στο γραφείο, έτσι, όταν έρθουν για επίσκεψη. Αλλά και απλές εισπνοές και εκπνοές που μπορούν να γίνουν από το σπίτι, από τον καθένα, να κρατάμε την εισπνοή για αρχή 4 δευτερόλεπτα και να εκπνέουμε, να βγάζουμε δηλαδή τον αέρα για 8 δευτερόλεπτα. Πριν τη συνθήκη που μας φοβίζει, μας αγχώνει, κατά τη διάρκεια και αφού τελειώσει. Πολλές φορές βιώνουμε ένα φοβικό στρεσογόνο γεγονός και ξεχνάμε να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας αφού τελειώσει. Περνάμε δηλαδή όλο το άγχος και όλο το φόβο πριν και κατά τη διάρκεια και μετά λέμε «Ουφ, εντάξει, τελείωσε». Εκείνη η στιγμή όμως είναι η πιο σημαντική από όλες. Πρέπει να ταντεύω τον εαυτό μου. Πρέπει να του πω μπράβο για αυτό που κατάφερε. Πρέπει να του θυμίσω ότι πέρασε σε ένα βουνό. Γιατί για τον άνθρωπο που φοβάται, αγχώνεται, είναι βουνό. Και να πω στον εαυτό μου «Μπράβο σου». Μην το περιμένουμε από τους άλλους, αν εμείς οι ίδιοι δεν το δώσουμε σε εμάς.
2: Πολύ σημαντικά. Είναι πολύ απλές τεχνικές, αλλά πολύ σημαντικές.
1: Πάρα
2: και
1: πολύ.
2: Και με απλές τεχνικές μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας.
1: Έτσι ακριβώς. Και έρχομαι και σε μια επόμενη καθοριστική σημασίας, η οποία λέγεται φυσικά προσευχή. Η προσευχή, ο διαλογισμός, το να κλείσουμε τα μάτια και να σκεφτούμε ποιος είμαι, τι θέλω. Να πω το Πάτερ ημών, να πω μια προσευχούλα που εγώ ο ίδιος θεωρώ ότι με βοηθάει. Ξέρετε, η δύναμη της πίστης, τι ωφέλεια έχει στον οργανισμό. Υπάρχουν άνθρωποι με πολύ σοβαρές ιατρικές παθήσεις, είτε ψυχολογικής φύσεως, είτε ιατρικής, καθαρά βιολογικής, που με την πίστη, με τη δύναμή τους ότι θα τα καταφέρω, πιστεύω στον εαυτό μου και θα μπορέσω να τα βγάλω εις πέρας, τα κατάφεραν. Και αντίστοιχα άνθρωποι που εγκεφαλικά παραιτήθηκαν, είπαν ότι δεν μπορώ, δεν τα κατάφεραν.
2: Μάλιστα. Υπέροχο όλα αυτά που μας είπατε, υπέροχα. Υπάρχει βέβαια και το δημιουργικό άγχος, έτσι. Να το πούμε και αυτό προς το τέλος της εκπομπής.
1: Σαφέστατα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε άγχος. Πρώτον, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε ένα σούπερ ήρωας με μία μπέρτα που μπορεί να κατορθώνει τα πάντα στη ζωή του. Δεν θα είχε νόημα ζωή αν μπορούσαμε να καταφέρουμε τα πάντα. Το άγχος χρειάζεται για να μας υπενθυμίσει ότι είμαστε άνθρωποι. Και στην ουσία το άγχος είναι ένα λαμπάκι, όπως είπαμε και πριν, για μια εσωτερική ενδοσκόπηση. Σου υπενθυμίζει τι φοβάσαι, γιατί φοβάσαι, γιατί δεν ξέρεις, τι ξέρεις. Είναι έτσι σαν ένα, πώς να το πω, σαν ένα πείραμα του εαυτού, το οποίο σου μαθαίνει τον εαυτό σου.
2: Και μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας προς το καλύτερο και να εξελιχθούμε και να προοδεύσουμε.
1: Βεβαίως. Η βελτίωση, η εξέλιξη, η αυτογνωσία και αν θέλετε να πω και κάτι που αγαπάω πάρα πολύ να το χρησιμοποιώ στις συνεδρίες, ο εθελοντισμός.
2: Βοηθάει πολύ, ε?
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή στις περιπτώσεις που έχουμε ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο με φόβο, άγχος, οτιδήποτε έτσι μπορεί να τους δημιουργεί ένταση, με συγχωρείτε, προτείνω εθελοντικά να πάνε σε μία οργάνωση. Με παιδιά, με ζώα, με ό,τι ας πούμε θέλει ο καθένας.
2: Η προσφορά δηλαδή στον συνάνθρωπο βοηθάει και σε εμάς να είμαστε καλύτεροι.
1: Βεβαίως.
2: Και φυσικά αυτό που δίνουμε το παίρνουμε διπλά, αυτό που λένε. Ισχύει.
1: Ισχύει και ξεκινάμε από μια πολύ βασική αρχή. Μόνο να δώσω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία στη ζωή τους να δώσουν. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Και αυτό έχει γίνει άγχος μέσα τους. Το ότι ήθελα να προσφέρω, αλλά για παράδειγμα τα είχα όλα τόσο έτοιμα στο πιάτο, που δεν μπορούσα να το κάνω. Ποτέ δεν είναι αργά. Όσο χρονών και αν είναι κάποιος άνθρωπος, ακόμα και να πάρω ένα ποτήρι νερό, ένα μπολάκι νερό να βάλω σε ένα δέσποτο το καλοκαίρι, να πάω σε έναν οργανισμό, ας πούμε, με παιδάκια που μπορεί να χρειάζονται βιβλία, παιχνίδια, παρέα, οτιδήποτε. Να συμπαρασταθώ στο φίλο μου τη στιγμή που με χρειάζεται. Να είμαι παρόν. Έχουμε ξεχάσει να είμαστε παρόντες. Και γι' αυτό έχουμε άγχος και φόβους. Γιατί έχουμε ξεχάσει να ερχόμαστε σε επαφή με τον

0: έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σαχαρίδη. Θα θέλαμε πάρα πολύ να σας έχουμε και την επόμενη φορά.
1: Με χαρά.
0: Να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και να μιλήσουμε την επόμενη φορά για το σχολικό άγχος για τα παιδάκια.
1: Πολύ ευχαρίστω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με την κυρία Σαχαρίδη την επόμενη φορά. Χαίρετε.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

ένα σκελετό θαυμασίων θέσεων αγιογραφικών, θεολογικών, ανθρωπολογικών, πώς ακριβώς δίνεται να κηρύτεται ο γάμος, δηλαδή ένας γάμος εν Θεώ, διότι ένας γάμος που δεν είναι εν Θεώ, τότε επόμενο είναι να αναζητήσει κανείς πολύ γρήγορα τα στοιχεία της χωράς και της γραμμήσεως. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η προσοχή που δέχνει σε Δία και Σάρα θα μπορούσε να γραφτεί σε μια κορνίδα, σε ένα σταύρο, σε ένα χαρτί και να γίνει κορνίδα. Και να μπει μέσα σε κάθε οικογένεια να την μελετούν συχνά οι σύζυγοι και να βλέπουν σαν ένα είδος οδηγού πλαίσιο στο τέλος της ζωής τους. Και αφού έκαναν την προσοχή του και είπε η Σάρα το αμύρι και που στο τέλος ζήτησε ο Τοβίας να συγκαταγεράσει μαζί τη, έπεσαν και γνήθηκαν και ειρηνικά και γνήθηκαν αμφότεροι τη νύχτα. Βέβαιοι ότι οπωσδήποτε ο Θεός θα τους ελέγχει, διότι το έλεγχο του Θεού επεκλήθηκαν και είχαν εμπιστοσύνη στην αγάπη του και στην πρόνοιά του. Αλλά ενώ είχε δείξει μία κάποια πίστη και οραγουή ο πατέρας της Σάρα και είχε ευτυχή και είχε πει παιδί μου εύχομαι τώρα να τα θελαίσει και τα λοιπά, αφού είχε πει βεβαίως την αλήθεια της περιπετίας της κόρης της,

Όμως, χωρίς να θέλουμε να τον κατηγορήσουμε ότι έδειξε μία αναπηρία, όμως ο άνθρωπος ήταν παθών. Σκεφτείτε όσοι επέρασαν και όλοι είχαν πεθάνει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, χωρίς καθόλου να μας παρακαινέψει ή να τον κατηγορήσουμε, θα σας είπα, εσηκώθηκε σιδερώματα. Και λέγει η γυναίκα του, είναι μια υπηρέτρια, να κοιτάξει το δωμάτιο. Τι γίνεται, πέθανε. Και υδέτεσαν ή γη. Ιδενή ή να φάψουμε αυτόν και μη γης γνώ. Διότι πραγματικά τι έκανε ο Ραγουήλ. Μόλις αυτοί εκκινήθηκαν, επήρε κάποιους δούλους του και πήγανε στον Σαγκύπο και έσκαψε ένα λάκκο. Λέγοντας ότι ό,τι συνέβη στο παρελθόν θα συμβεί τώρα και με τον Τοβίο. Βεβαίως σήμερα αυτό το πράγμα δεν μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε. Πώς ένας επισκέπτης μπορεί να πεθάνει και να τον κάψουν και να μην πάρει τον εισήγηση. Αλλά δεν τον έχει υπόψη στην εποχή εκείνη. Και μάλιστα ένας επισκέπτης ο οποίος μπορούσε να εμφανιστεί σε μια πόλη την προτεραία την προηγούμενη μέρα και την επομένη να εξαφανιστεί. Υποτίθεται ότι μπήκε στην πόλη αυτή, ποιος τον ξέρει, ποιος τον είδε κτλ. Έτσι, ο θάνατός του θα εξαφανίζεται με προφανίζει, θα έμενε μυστικό. Θα τον έφαπε και τίποτα άλλο. Και τούτο, διότι πλέον ήταν οι άνθρωποι απαντήσει, βλέποντας ότι το θέλει να βρει και για να μην δυσκολευτούν περισσότερο, ο Ραγουήλ έτσι εξέφυγε. Αν τον βρουν το πρωί πεθαμένο τον Μητωδία, να κάψουν και να τον φάσουν. Όταν όμως πήγε η υπηρέτρια, τα ξημερώματα, ο λάθος έπινε. Αντελήφθη ότι κοιμώντουσαν και ανέπνεαν και οι δυο. Και τότε ανοίξασα η παιδιά, την πήραν έφερε τις δύο καθέβροντα. Και μπήκε και λέγει ότι τις δύο κυρίες. Όταν το άκουσε αυτό ο Ραγουήλ, διότι εκείνη η βραδιά ήταν η κρίσιμη βραδιά, τότε ενδόξησε τον Θεό και είπε τα εξή λόγια, την εξή προσευχή. Ευλογητός είσαι ο Θεός, εν πάση ευλογία καθαρά και αγία. Και ευλογητός άνθε οι Άγιοι, οι Άγιοι σου, και πάση εκτίση σου, και πάντες οι αγγελοί σου, και η εκλεκτή σου ευλογητός άνθε εις τους αιώνας. Ευλογητός τι, ότι ή φρανάσμε και ούτε γένατο μη καθώς υπενόουν, αλλά κατά το πολύ ελαιό σου επίησας με θυμών. Ευλογητός τι, ότι οι λέει σας δύο μονογενείς, ποιήσον αυτής δέσποτα έλεος, συντέλεσον την ζωή αυτών εν υγεία με τεφροσύνη και ελαίου. Αυτή την προσευχή είπε παιδιά ο Ραγουήλ. Είναι πολύ ωραία προσευχή. Είναι μια τοξολογία προς τον Θεό, όταν λέγει «Σε ευλογώ Κύριε, εν πάση ευλογία καθαρά και αγία», εννοεί με μια δοξολογική διάθεση εκβαθέων. Είναι ακριβώς όταν πηγαίνουμε να πούμε το ευχαριστώ μας στον Θεό για κάτι που περάσαμε μεγάλη αγωνία. Πολύ μεγάλη αγωνία, και εδώ έρχεται ο Θεός να γλιτώσει. Και ζώντας αυτά τα βιώματα της αγωνίας και της σωτηρίας, δοξάζουμε τον Θεό εκβαθέων. Αυτό θα πει ότι η ευλόγηση των Θεών με ευλογία καθαρά και αγία. Δηλαδή είναι μια βαθιά δοξολογία. Και αναφέρεται στο θέμα ότι και οι δύο ήταν μονογενείς και ο Τοβίας ήταν μονογενείς και θα περνούσαν φυσικά οι γονείς του εάν είναι χάρετο, αλλά και η Σάρα ήταν μονογενής κόρη, μονογενές παιδί, οπότε θα έμεναν και οι γονείς της στη θλίψη ότι τελικά δεν μπορούσε να παντρευτεί και συνέβαινε αυτό το φοβερό δυστύχημα. Και τώρα, αφού ευχαριστεί τον Θεό, τον παρακαλεί να συντελέσει εις την ζωή τους ώστε να την περάσουν με υγεία και ευφροσύνη και έλεο. Βλέπετε το θέμα της υγείας και της ευφροσύνης και του ελαίου. Είναι οπωσδήποτε
πολύ αγαθά στοιχεία και πολύ καλά. Είναι στοιχεία τα οποία δυνάμεσα να ζητάμε στην προσευχή μας. Μια οικογένεια η οποία ξεκινάει να συμπήξει το πρόγραμμα και την πορεία της ζωής της, οπωσδήποτε πρέπει να έχει μια καλή υγεία. Μου φαίνεται, σας το είχα πει αυτό, ότι αν δεν υπάρχει μια καλή υγεία ή τέλος πάντων υποφερτή υγεία, να μην αποφασίζουμε ποτέ έναν γάμο. Διότι ο γάμος έχει φορτίο. Έχει φορτίο και τον εαυτό μας πρέπει να σηκώσουμε, αλλά και άλλα πράγματα πρέπει να σηκώσουμε μέσα στον γάμο. Και όταν δεν υπάρχει μια σχετικώς καλή υγεία, βέβαια απόλυτη υγεία δεν θα βρει πουθενά κανείς, αλλά μια σχετικώς καλή υγεία, εάν δεν υπάρχει αυτή, σας είπα να μην αποφασίζουμε έναν γάμο. Και το να ζητούμε την υγεία μέσα στον γάμο, οπωσδήποτε είναι ένα σπουδαίο στοιχείο και επιδικητέο. Και τότε έδωσε διαταγή ο Ραγουήλ να χώσουν τον λάκκο, να τον γεμίσουν. Διότι οπωσδήποτε ο Θεός έδωσε το ελαιός του. Και τότε, ό, τι χαρά σε εκείνο το σπίτι του Ραγουήλ. Και επίγησαν αυτοί του νεολύμπους γάμων ημερών 14. Γνωρίζουμε από άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ότι η εορτή του γάμου κρατούσε συνήθως 7 ημέρες. Και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, ακόμη ίσως στα χωριά, στην επαρχία γενικά, όχι όταν λέμε επαρχία, όχι σε επαρχιακές πόλεις, αλλά λέμε στα χωριά και κυρίως και πολύ ίσως στα ορεινά χωριά. Μπορεί ακόμη ή στα νησιά. Μπορεί ακόμη ο γάμος να κρατάει κάπου 3 μέρες. Συνήθως. Ξεκινάει από Παρασκευή, κάπου εκεί και τελειώνει Δευτέρα. Αν γίνει βέβαια ο γάμος κάπου Κυριακή. Είναι δηλαδή ένα αρχαίο έθιμο που το είχαν οι λαοί, όχι μόνο οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι το είχαν 7 ημέρες. Αλλά από τη μεγάλη του χαρά, ο Ραγουήλ διπλασιάζει τις ημέρες. Και τις κάνει από 7, τις κάνει 14. Αλλά όμως, όχι μόνο θέλει να χαρεί το γεγονός, μπαίνοντας ο γαμπρός τις μέρες της εορτής, αλλά ήθελε και κάτι άλλο. Διατηρεί κάποιους φόβους, ίσως αδιοράτους φόβους ο Ραγουήλ. Δεν ξέρουμε πολύ. Το γεγονός είναι ότι εζήτησε από τον Τοβία, ενόρκον, τον όρκησε. Τι, να μην πάει αυτός να ζητήσει τα χρήματα από τους ράγους της Μηδίας, που ήταν και ο αντικειμενικός σκοπός, ο τελικός σκοπός του ταξιδιού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ενώ περνούσαν από τα εκβάτανα για να πάνε στους δράγους της Μηδίας, εκεί εθάπνευσαν, που του είπε ο Αζαρίας, ο συνοδός, ότι εδώ είναι κάποιοι συγγενείς σου και θα μείνουμε και λοιπά, και του είπε, του έκανε το συνοικέστιο για την κοπέλα, αλλά ο τελικός σκοπός ήταν να φτάσουν εις τους δράγους της Μηδίας, εις τον Γαβαήλ, τον συγγενή του πατέρα του, και να πάρουν εκείνο το ποσό που του είχε δώσει ως δανεικά, τα 10 αργυρά θάλαντα. Τώρα τι κάνει ο Ραγουήλ? Διατηρεί φόβους. Είναι ακριβώς αυτό που πολλές φορές λέμε όταν κανείς είναι καμένος από δυστυχήματα και τα λοιπά, να φοβάται, να φοβάται και τη θεία του. Και δεν τον αφήνει τον Βία να πάει στο ταξίδι αυτό, και τον παρακαλεί πολύ και του λέγει, πήρε τον σύνοδό σου ώστε εκείνος να φέρει τα χρήματα, εσύ κάτσε με. Και τον εδέσμευσε με τον όρκο. Βεβαίως δεν ορκίστηκε ο Τοβίας, τον όρκησε ο Ραγουήλ, όπως είχε ορκίσει ο Αβραάμ τον δούλο του, τον Ελεάζαρο, ότι δεν θα έφερνε γυναίκα από την γύρω περιοχή, από τη Χαναάν, αλλά από την πατρίδα του, τη γη Χαράν. Ωστόσο, για να μην τον δυσαρεστήσει τον τέσσερό του, ο Τοβίας, ο οποίος ήταν ένα θαυμάσιο παιδί, όπως θα δούμε παρακάτω, που θα φανεί ακόμη περισσότερο ο χαρακτήρας του Τοβίας, θαυμάσιο παιδί. Για να μην λυπήσει λοιπόν τον τέσσερό του, παρέμεινε
Και ανέφερε εις τον Αζαρία, τον συνοδό, και τον παρεκάλεσε και του είπε: «Σε παρακαλώ πολύ, πάρε εσύ το έγγραφο», δηλαδή εκείνη την απόδειξη που έχουμε από τον Γαβαΐν, «και πάρε και δύο καμήλες, πάρε και έναν συνοδό και πηγαίνετε να φορτώσετε τα χρήματα. Και σε παρακαλώ πολύ, πάρε μαζί σου και τον Ραφαήλ να έρθει στο γάμο του. Τον συγγενείς. Σημειώσετε δε, το ταξίδι από τα Εκβάτανα μέχρι τους Ράγους ήταν μόλις 2 ημέρες. Με καμήλα, 2 ημέρες. 2 να πάνε, 2 να γυρίσουν και 1 ημέρα να μείνουν που θα έμενε εκεί ο συνοδός, ο Αζαρίας. 5 ημέρες όλο. Πρέπει να του είπε να πάει στους Ράγους τη δεύτερη ημέρα των γάμων. Η όλη η όρση ήταν 14 ημέρες, συνεπώς θα προλάβαινε αρκετά ο Γαβαΐλ να έλθει στους γάμους του νησιού του. Έτσι κι έγινε. Ο δε Πέτερος, λέγει εις τον γαμπρότη, τον Δαβία, έτσι να κάνεις παιδί μου, όπως σου είπα, να μείνεις εδώ και να πάει ο συνοδός σου εκεί στους Ράγους, και αφού πάρει εκείνα που θα σου δώσω σαν πρίκα, τότε να πας το καλό στον πατέρα σου. Και τότε λαβώντα το ίμιση των υπαρχόντων αυτού, πορεύεσαι με την υγεία προς τον πατέρα και τα λοιπά, όταν αποφάνω και η υγιεινή μου. Για να μείνουμε λίγο εδώ στο σημείο αυτό. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Από ό,τι είδαμε σε όλη την περικοπή, δεν αντιληφθήκαμε πουθενά ο Τοβίας να ζητήσει πρίκα. Πουθενά. Βλέπουμε όμως εδώ τον Ραγουήλ από μόνο του να δίδει τα μισά υπαρχοντά του. Φυσικά δεν είναι καλά παιδιά. Είχε μόνο τη Σάρα. Και συνεπώς, αφού είχε μόνο τη Σάρα, το μερίδιο όλο, ή μάλλον όλη η διανομή δεν ήταν παρά ότι θα αφορούσε μόνο τη μόη του. Εδώ παρατηρούμε ότι αυτό το φαινόμενο της πικοθυρίας είναι ένα φαινόμενο που παλαιότερα χρόνια βεβαίως απασχολούσε περισσότερο. Δυστυχώς όμως και στην εποχή μας δεν έχει μειωθεί πολύ η έντασή του. Όταν ο γαμπρός ζητάει πρίκα, και ζητάει μάλιστα κάποτε πολύ μεγάλη πρίκα, όταν αντιληφθεί ότι ο πεθερός δίνεται να δώσει, και έτσι δίνει την εντύπωση ότι δεν ενδιαφέρεται για την κοπέλα, ενδιαφέρεται όμως για τα χρήματά του. Αυτό πληγώνει την κοπέλα. Έχω ακούσει πολλές φορές αυτή την ιστορία. Πολλές φορές. Και βλέπετε να σου λέει η κοπέλα ότι όταν μάλιστα παντρευτούν και προχωρήσει ο γάμος του και η ζωή των, και υπάρχει ένα συνεφάκι στον ορίζοντα της οικογενειακής ζωής, τότε η γυναίκα να θυμάται ότι ο σύζυγός της δεν την πήρε αυτήν γιατί την αγαπούσε, αλλά διότι απέβλεπε στα χρήματά της. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό διότι μια κοπέλα αισθάνεται υποτιμητικά. Αισθάνεται ότι αυτή η ιδέα δεν βρήκε θέση μέσα στην καρδιά του συζύγου της, αλλά τα χρήματά της βρήκαν θέση στην καρδιά του συζύγου. Υποτιμάται. Και πληγώνεται. Και πολύ δικαιολογημένα. Δεν θα ήθελα ποτέ να πω να υπάρχει ή να μην υπάρχει η πρίκα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αν θα πρέπει κάτι να πούμε, θα λέγαμε ότι χωρίς κανείς να πει ότι να καταργηθεί ολότελα η πρίκα, δεν πρέπει όμως αυτή να αποτελεί το πρώτο στοιχείο και το κριτήριο ενός γάμου. Δεν πρέπει. Απλούστατα, όταν ένας νέος ενδιαφέρεται για μια κοπέλα, απλώς θέλει την κοπέλα. Τώρα, κατά δικαιοσύνη, ο πατέρας τι θα δώσει την κοπέλα, σαν παιδί του που είναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Και βεβαίως, επειδή είναι παιδί του, και κοντά στο παιδί του αποκτάει κι άλλο ένα παιδί των γαμπρών, θα δώσει φυσικά κατά δικαιοσύνη εκείνα που θα ανήκουν στο παιδί του. Βεβαίως,
Εάν ο γαμπρός έτσι πρέπει να κινηθεί με μία ανωτερότητα, θα πρέπει και ο πεθερός να κινηθεί κατά μία ανωτερότητα. Και δεν θα εκμεταλλευτεί τον χαρακτήρα του γαμπρού να πει αυτός δεν ζήτησε, δεν βαριέσαι, άσε. Και αν έχει και άλλα παιδιά, να φυλάξει την περιουσία, μήπως οι υπόλοιποι γαμπροί ζητήσουν. Οπότε αυτός θα είναι ένα θύμα ούτως υπήν. Θα αδικηθεί. Αυτό δεν είναι τίμιο. Ένας σωστός πατέρας πρέπει να κρίνει σωστά. Και πρέπει μάλλον να εκτιμηθεί μια συμπεριφορά ή συμπεριφορά ενός τέτοιου γαμπρού. Και πρέπει από φιλοτιμία ακόμη έτσι το πράγμα να γίνει. Και κατά δικαιοσύνη επιτέλου. Γι' αυτό και λέγει μόνος του εδώ ο Ραγουήλ στον Τοβία ότι θα σου δώσω τα μισά υπαρχοντά μου. Τη μισή μου περιουσία. Κάνει εντύπωση που λέγει το ίμιση των υπαρχόντων. Γιατί εδώ υπάρχει φρόνηση. Διότι πρώτα θα έφευγαν. Δεν θα έμενε μαζί τους. Αν και λίγο πιο κάτω βλέπουμε ότι εκείνος ο Ραγουήλ, ο πεθερός, ήθελε να μείνει, αλλά επιμένει όμως ο Τοβίας να φύγει. Καλώς έφτασε. Ήταν λόγια συναισθηματική που έπρεπε να πάει στον πατέρα του. Αλλά και διότι δεν έπρεπε να μείνει εκεί με τον πεθερό, σας είπα, υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος όταν ο γαμπρός μπαίνει μέσα στο σπίτι. Εάν είναι βουλητικοί οι γονείς, είναι βουλητικοί άνθρωποι, έχουν δηλαδή μεγάλη βουλητικότητα, τότε κυβερνούν οι γονείς στο σπίτι και ο γαμπρός είναι τίποτα, δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχει μέσα, δεν κυβερνάει ο γαμπρός. Το να μείνει ο γαμπρός μέσα στο σπίτι της νύχτας, αλλά οι γονείς να μην κυβερνούν το σπίτι, να είναι οι γονείς, απλώς οι γονείς που θα έχουν την πολυθρόνα τους και τη γωνιά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και δίκαιο και σωστό. Δεν θα πεταχθούν φυσικά οι γονείς, αλλά να μην κυβερνούν οι γονείς. Περιπίν τα χρήματα του ανδρός, και αν δουλεύει και η γυναίκα και τη κόρη, τη γυναίκα, να τα εισπράττει όλα ο μπαμπά, ο πεθερός. Έτσι. Ή η μαμά, η πεθερά, και αυτοί να κάνουν κουμάντο. Και να δίνουν πόσα θες τώρα να πας στην εκκλησία, πάρτα δεκάρικο. Τι πράγματα είναι. Τι πράγματα. Το λέγω, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Διότι τα πεθερικά οι γονείς κυβέρνησαν, θα κάβανε το σπίτι. Η σειρά του τελείωσε. Τώρα έρχεται η σειρά κάποιον άλλον, των παιδιών των. Αυτοί πρέπει να κυβερνήσουν τώρα το σπίτι του. Όχι πλέον αυτοί οι γονείς. Τέλειωσε εκεί πέρα. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Μα πάρα πολλά. Τα οποία σας λέω προβλήματα πολλά και τα έχω αντιληφθεί. Έχω αντιμετωπίσει και βλέπω ότι είναι πολλά και ακαμφόδη. Δεν υποχωρούν. Οι γονείς δεν υποχωρούν. Γι' αυτό βρισκόμαστε πολλές φορές στην ανάγκη να συμβουλέψουμε μακριά από τους γονείς. Διότι αν οι γονείς έφταναν να συμπεριφέρονται έτσι, τότε δικαιολογημένα τα παιδιά θα σηκωθούν να φύγουν. Αφού λοιπόν θα έμεναν οι γονείς μόνοι, ο Ραγουήλ και η Έρνα, θα είναι πολύ φυσικό να κρατήσουν μια περιουσία. Να μπορέσουν να ζήσουν και αυτοί, πώς θα ζούσαν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και δίπλα τους ήταν τα παιδιά τους, προσέξτε, και να συγκατοικούσαν μαζί, θα έπρεπε οι γονείς να κρατήσουν ένα μέρος της περιουσίας. Είναι άφροσύνη, ακούσατε το καλά αυτό, είναι άφροσύνη οι γονείς να δώσουν ολόκληρη την περιουσία του στα παιδιά του. Είναι το άλλο άκρο τώρα αυτό. Όχι όταν πια κυβερνούν οι γονείς, είναι τώρα το άλλο άκρο. Να δώσουν ολόκληρη τη διαχείριση, τα πάντα, στον γαμπρό και στην κόρη κτλ. Και δεν έχουν αυτοί τίποτα στα χέρια του. Ή στο γιο και τη μύτη, αν έχουν γιο. Και αυτοί δεν έχουν τίποτα. Τότε, επειδή δυστυχώς πάρα πολλά παιδιά δεν βλέπουν τον νόμο του Θεού μπροστά του, είμα τον πατέρα και τη μητέρα του, αλλά τα συμφέροντά τους, αισθάνονται πλέον ότι εκείνα που πήραν από τους γονείς είναι κατά δικά τους. Και συνεπώς οι γονείς είναι ένα βάρος.
τους οποίους πετούν. Διάβασα τελευταία ότι ένα είδος ιδρυμάτων που ανθεί στην εποχή μας είναι τα γυροκομεία. Ενώ τα οικοτροφία έχουν μία παρακμή, παλαιότερα είχαν μεγάλη ακμή. Περίπου κάθε μικρόπολη έκανε ένα, δυο, τρία οικοτροφία κτλ. Κτλ. Ενώ τα οικοτροφία τώρα είναι εν παρακμή, τα παιδιά προτιμούν να μην πηγαίνουν στο οικοτροφείο. Βλέπετε, οι μαθητές πλέον δεν θέλουν να έχουν ζυγόν πάνω από το σβέρκο τους και πάλι και νοικιάζουν δωμάτιο να κοιμούνται όπως τους αρέσει. Ενώ λοιπόν αυτά τα ιδρύματα είναι σε παρακμή, τα γυροκομεία αντιθέτως είναι σε ακμή και πολλαπλασιάζουν τα γυροκομεία. Γιατί? Ενώ θα λέγε κανένας ότι σήμερα οι άνθρωποι εφορούν λίγο πολύ. Η πτωχή είναι ελάχιστη. Είναι ελάχιστη. Και ίσως και αυτοί που είναι πτωχοί, αν πρόσεχαν μερικά πράγματα, ίσως δεν θα ήσαν τουλάχιστον για γυροκομείο. Έξω από μια περίπτωση που κανείς θα έφεραν τα παιδιά του, δεν ξέρω πώς ήρθαν τα πράγματα στη ζωή και τελικά κατελήγει στο γυροκομείο. Άλλη παράγραφο αυτό. Αλλά το να ανθεί το είδος είναι ενδεικτικό ότι κάτι συμβαίνει. Απλούστατα. Υπάρχει η σκληρότητα σήμερα στα παιδιά. Λέγει ο κάπου ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, κάποια εποχή που οι άνθρωποι θα είναι αστοργοί. Αυτή η αστοργία επικρατεί και αυξάνει και των παιδιών προς τους γονείς και των γονέων προς τα παιδιά, πολλά. Αλλά προπαντός των παιδιών προς τους γονείς. Γι' αυτό το λόγο είναι θέμα φρονήσεως. Οι γονείς πρέπει να κρατούν ένα μέρος της περιουσίας. Και τι θα πούν? Λοιπόν, θα πούν το εξής. Παιδιά μου ή παιδιά μου, σας μοιράσαμε την περιουσία. Πήρατε εκείνο που έχετε να ζήσετε. Ξέρω εγώ, το αγόρι να ανοίξει μια δουλειά, ένα μαγαζί, ένα κάτι. Το κορίτσι, φρίκα κτλ. Κτλ. Εκείνα τα χωράφια, δεν ξέρω τι, εκείνα τα χρήματα, ό,τι είναι, τέλος πάντων, αυτά είναι δικά μου. Όταν θα πεθάνομαι και οι δύο είναι δικά σου, θα τα μοιράσω. Κοιτάξτε τι λέει, όταν αποθάνω και η γυνή μου. Όχι να πεθάνει ο σύζυγος, ο πατέρας και η μάνα να είναι στο έλεος των παιδιών, να την πετάξουν στον δρόμο τη μάνα, αλλά πέθανε ο πατέρας. Θα είναι διαχειρίστρια η μητέρα σε αυτό το υπόλοιπο της περιουσίας που άφησε ο σύζυγος. Και όταν πεθάνει και η μητέρα, τότε τα παιδιά θα μοιράσουν αυτό το υπόλοιπο που έχουν. Ώστε και οι γονείς να έχουν μέσα τους ένα αίσθημα ότι τέλος πάντων δεν είναι κάτω από την κυριαρχία των παιδιών των. Ξέρετε, είναι πολύ άσχημο. Είναι οδυνηρό αίσθημα. Έχω και ηλικιωμένες κυρίες εδώ ακροάτριες. Θυμώνται βέβαια ίσως ότι κάποτε δεν πήγαν στο κατοικητικό σχολείο, γιατί στην εποχή του μπορεί να μην υπήρχε κατοικητικό σχολείο, και να πληρώνουν τώρα καρέκλες του κατοικητικού σχολείου. Χρήσιμο και αυτό. Πολύ χρήσιμο. Γι' αυτό θα με συνηθούν και θα με καταλάβουν οι ηλικιωμένες κυρίες ότι είναι οδυνηρό να αισθάνεται ότι δεν έχει τίποτα. Και υπάρχει μία, επιτρέψτε μου να πω, είναι καλής ποιότητας η περηφάνεια. Είναι αξιοπρέπεια είναι. Ντρέπεται. Ντρέπεται τον γαμπρό. Ντρέπεται ακόμη και την κόρη. Ή τον γιο. Ντρέπεται. Η μητέρα ή ο πατέρας. Να πει, παιδί μου, ξέρεις, δώσ' μου 10 δραχμές να πάω στην εκκλησία. Ντρέπεται, πώς θα το κάνω. Είναι επόμενο. Ντρέπεται να ανοίξει το ψυγείο να φάει κάτι. Πολλές φορές πρέπει να κάνει δίαιτα. Ηλικιωμένοι άνθρωποι κάνουν δίαιτα. Και δεν έχει τον τρόπο να αγοράσει κάτι, διότι δεν κόβει στο μυαλό των παιδιών ότι οι γέροντες πρέπει να φάνε κάτι το ιδιαίτερο. Διότι κάνουν δίαιτα, διότι έχουν μια αρρώστια που πρέπει να μπουν κάτω από ένα διαιτολόγιο. Και αναγκάζονται οι άνθρωποι να τρώνε οτιδήποτε εις βάρος της υγείας των, μόνο και μόνο γιατί δεν έχουν αυτόν τον τρόπο να ψωνίσουν κάτι με δικά τους τρίματα. Τρέπονται. Βλέπετε πόσα πράγματα βγαίνουν. Και αν το θέλετε, δεν είναι προσωπική μου γνώμη, οπωσδήποτε βγαίνουν από τη μοίρα. Αλλά ο οδηγός μας όμως εδώ πέρα ποιος είναι? Είναι η Αγία Γραφή. Τι λέει ο Ραγουήλ? Ο Ραγουήλ λέει, θα σου δώσω τα υπόλοιπα όταν πεθάνω κι εγώ και η γυναίκα. Ιδού παρακαλώ, θεοπνεύστος, θεοπνεύστος. Πώς τοποθετούνται τα πράγματα.
Και προχωρούμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο, το 8ο κεφάλαιο, το οποίο είναι πολύ μικρό, έχει μόνο 6 πορεία και αναφέρεται στο ταξίδι του Αζαρία του Σύνοδου εις τους δράγους της Μυδίας. Αυτός έφυγε, επήγε στους δράγους και να πάρει το αργύριο. Μόνο για την ιστορία θα σας το πω αυτό το σημείο, έτσι για λόγους εγκυκλοπαιδικής γνώσεως. Λοιπόν, πώς γίνεται τότε η συναλλαγή? Και φορέστη Ραφαήλ και η βλήστη παρά Γαβαήλ και έδωκεν αυτό το χειρόγραφο. Προσέξτε. Ως δε προήνεγγε τα θυλάκια εν τες φραγίσει και έδωκεν αυτό. Πώς γίνεται η συναλλαγή τότε? Η πίστοση, ή μάλλον η εμπιστοσύνη ότι το πράγμα του χαρτί είναι, η απόδειξη είναι έγκυρος κλπ. Κλπ. Θα δούμε λίγο πιο κάτω ότι από την αργοπορία αυτή το Β' ανησυχεί και λέγει μήπως πέθανε ο Γαβαήλ. Μήπως δεν τα δίνει τα χρήματα. Θα αρνείται. Και αυτό σύνηθε. Που σου λέει ο άλλος, δεν σε ξέρω, δεν σε είδα, δεν σου χρωστώ τίποτα. Σου αρνείται. Και εδώ πέρα λοιπόν γίνεται ως εξής το πράγμα. Βλέπετε ότι δεν είναι ο ίδιος εκείνος που δανείει τα χρήματα, ο Β', είναι ο γιος του. Αλλά εκ των γεγονότων δεν είναι ούτε ο γιος του ο Τοβίας. Είναι ο Αζαρίας ο Συνοδός. Φυσικά κρατάει μία απόδειξη. Η απόδειξη μπορούσε να πλαστογραφηθεί. Τι έγινε το? Όταν γίνεται μια συμφωνία, ένας δανεισμός χρημάτων ή μια συμφωνία σε κάτι, αυτό έγινε το και στα έγγραφα, έγινε το και στην αλληλογραφία, στα γράμματα. Έπαιρναν μία σφραγίδα. Μία σφραγίδα. Και την έκοβαν. Την έκοβαν. Και ας πούμε στρογγυλή σφραγίδα. Την έκοβαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι στη μέση ακριβώς. Σε άλλο σχήμα. Ένα στο μέσο του κύκλου, αλλά σε ένα ανώμαλο τμήμα. Έτσι, ανώμαλο κομμένο. Όχι ευθύγραμμο. Το έπαιρνε ο ένας το ένα κομμάτι και ο άλλος έπαιρνε το άλλο κομμάτι. Έτσι μπορούσε να στείλει ο ένας ή τον άλλον αυτό το κομμάτι της φραγίδας, όπως τώρα γίνεται εδώ. Κρατάει όχι μόνο το χειρόγραφο, την απόλυση, αλλά κρατάει και τη σφραγίδα, το κομματάκι, ο Αζαρίας. Και το παίρνει ο Γαβαήλ, το ταιριάζει, λέει τι ταιριάζει. Και άμα ταιριάζει, τότε έλεγε, είναι γνήσιο το πράγμα. Δηλαδή το πρόσωπο το οποίο ήρθε να μου ζητήσει τα χρήματα είναι το πρόσωπο που πρέπει να πάρει και τα χρήματα, δεν είναι απαταιών. Έτσι ήταν δύο πράγματα λοιπόν. Ήταν η σφραγίδα, ήταν και το χειρόγραφο. Το χειρόγραφο μπορούσε να προσφέρει ως μολυβιού. Ως εξής. Έπαιρναν ένα ξύλο. Ένα ξύλο στρογγυλό. Ή τετράγωνο. Και επάνω εδώ εχάρασαν διάφορα σχέδια. Και το κόβαν αυτό το ξύλο, κατά τέτοιο τρόπο, όχι έτσι ακριβώς το μη, αλλά κατά έναν τρόπο που θα μπορούσε να μπαίνει το ένα κομμάτι μέσα στο άλλο. Και το ένα κομμάτι, προσέξτε τη λέξη θα πω τώρα, να συμβάλλει με το άλλο. Και έγινε το μεταξύ των δύο συμβολή. Συμβολή. Θα πει συμβολή. Συμβολή θα πει είναι ένωση. Λέμε, από πλευράς τώρα τροχέα. Λέμε, στη συμβολή των οδών τάδε και τάδε. Θα πει στην συμβολή των οδών τάδε και τάδε. Η συμβολή των οδών τάδε και τάδε στους έξι δρόμους. Δηλαδή εκεί που καταλήγουν οι έξι δρόμοι. Στην πλατεία των έξι δρόμων. Αυτό θα πει συμβολή. Θα πει τέριασμα. Έτσι. Από εκεί πήρε μετά το όνομα το σύμβολο της πίστεως, που σημαίνει το τέριασμα της πίστεως. Ο όρος σύμβολο της πίστεως, όπως και συμβολικά μνημεία της πίστεως, από εκεί προέρχεται.
από τη συμφωνία του ενός κομματιού με το άλλο. Και ενώνουν και λένε συμφωνούμε. Και ονομάστηκε αυτή η συμφωνία σύμβολο. Από τη συμβολή, την ένωση. Το καταλάβατε? Αυτό βεβαίως κατ' επέκταση σας το λέγω. Έριξαν λοιπόν τις σφραγίδες μια χαρά στον Ναζαρία και του δίνει τα 10 τάλαντα. Επήρε μαζί του και τον Γαφαή και έρχονται πίσω εις τον γάμο. Και ευλόγησε το βία στην γυναίκα αυτού. Έτσι τελειώνει το ένα το κεφάλαιο με αυτή τη μικρή προτασούλα, η οποία μας είναι ενδιαφέρουσα πολύ. Ευλόγησε, θα πει επίνεσε. Ότι επίνεσε ο Τοβίας την γυναίκα. Θα πει την επίνεσε. Είναι η περίπτωση που ο σύζυγος, ας πούμε, ανεβάζει ψηλά τη γυναίκα. Όπως και η σύζυγος δίνεται να ανεβάσει ψηλά τον άνδρα του. Γιατί συμβαίνει και το αντίθετο. Είναι η υποτίμηση. Να υποτιμήσει ο ένας τον άλλον. Κάποτε η αδελφή μου μικρή ήταν, είχε βρεθεί σε ένα γάμο. Συμπτωματικά, όχι γνωστός γάμος, στην ενορία μας βρέθηκε εκεί. Και επερίμενε ο γαμπρός την ύφη. Η νύφη καμιά φορά αργεί να έρθει στην εκκλησία, τη στολίζουν και τα λοιπά, αργεί να έρθει. Και τότε αυτός σε ένα κύκλο ανθρώπων πολλών και του γαμπρού και της νύφης φυσικά γνωστή, βλέποντας το ρολόι του ότι άργησε η νύφη, λέει μεγάλη σόρνη θα σα βγω. Γιατί η γυναίκα του, τη μέλουσα η γυναίκα του. Μεγάλη σόρνη θα σα βγω. Δηλαδή σπουδαία, άργησε. Αυτό τι είναι, φοβερό. Φοβερό. Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμήσει ο ένας σύζυγος τον άλλον. Ποτέ. Μα ποτέ. Αν έχουν μια διαφορά, θα έχουν. Άνθρωποι είναι. Οπωσδήποτε θα έχουν. Πολλές φορές. Οι διαφορές τους πρέπει να λύονται μεταξύ τους. Ποτέ δεν πρέπει αυτές οι διαφορές να βγουν έξω από τον κλειόν της συζυγίας. Και ποτέ δεν πρέπει να μάθει ο έξω κόσμος τίποτα. Μα ποτέ τίποτα. Έξω βέβαια που του είναι ένα σοβαρό πρόβλημα ενδεχομένως. Αλλά θα πάμε σε ειδικόν άνθρωπο να μας το λύσει το πρόβλημα και όχι στον όποιον όποιον. Και όταν θα πάμε, δεν θα αρχίσει ο ένας σύζυγος να κατηγορεί τον άλλον και να λέει έτσι. Όχι. Εάν έχουν μάθει οι σύζυγοι ο ένας να επαινεί τον άλλον, τότε οπωσδήποτε εις αυτήν το κλίμα του επαίνου θα φτάσουν ποτέ να μην βρεθούν σε κατάσταση συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Αυτά παιδιά συμβαίνουν στα εκβάτανα. Γύριζε πίσω ο Αζαρίας με τα κρίματα και με τον Γαβαήλ. Ο Τοβίας και η Σάρα είναι μέσα στις χαρές του γάμου. Όλοι ξεφαντώνουν και όλοι είναι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι. Ενώ αυτά συμβαίνουν πολύ ευχάριστα και πολύ ωραία στα εκβάτανα, όμως η Νινεβή έχει πέσει θλίψης και πένθος και ανησυχία. Τι έγινε ο Τοβία στο σπίτι του Τοβί και τη γυναίκα του της Άννα? Πέρασαν οι ημέρες, διότι προφανώς καθυστέρησαν, θα λέγαμε 14 μέρες, διότι υπελόγιζαν ότι τόσο το ταξίδι, να πάνε τόσο να γυρίζουν, έπρεπε να είχαν γυρίσει. Πρώτος είναι εκείνος που ο Τοβίτ που άρχισε να ανησυχεί. Και Τοβίτ, ο πατήρ αυτού, ελογίσα το εκάστης ημέρα. Άρχισε να μετράει τις ημέρες. Και όσε πληρώθησαν οι ημέρες της πορείας και ουκ ήρχοντο είπε. Είναι πληρώθη ο χρόνος. Έπρεπε να είχαν γυρίσει. Μήποτε κατήσχυνται. Ή μήποτε απέθανε Γαβαήλ και ουδής αυτό δίδωση το αργυρίον. Και ελυπή το λίγαν. Μήποτε κατήσχυνται. Μήπως πήγαν και τους είπε δεν σας ξέρω. Φύγετε από εδώ πέρα. Μήπως παραλόγια ντροπιάστηκαν.
και ντροπιαζόμενοι ντρέπονται να γυρίσουν πίσω. Μήπως πέθανε ο Γαβαή και τώρα η οικογένειά του, τα παιδιά του αυνοεί ή αρνείται να δώσει το χρέος. Σαν τι μπορεί να συμβαίνει? Βλέπετε, χίλιες σκέψεις και υπόνοιες μπορούν να μπουν στο μυαλό όταν υπάρχει μία αργοπορία. Σήμερα θα λέγαμε, μήπως έγινε ένα δυστύχημα, μήπως τούτο, μήπως εκείνο. Βλέπετε πόσο ανησυχούμε. Και ελπίζω. Βεβαίως, τι είχε ψηθεί ο Τοβίς? Παιδί μου, λέγει, άγγελο να είναι μπροστά σας, χωρίς να υπονοεί, πού να το ξέρει, ότι ο οδηγός άγγελος ήταν. Άγγελος, παιδί μου, λέει, να είναι μπροστά σας, να σας οδηγεί στον δρόμο. Αυτό βεβαίως ήταν μια ευχή. Όπως και εμείς λέμε, ένας που ταξιδεύει να πάει και να γυρίσει καλά. Αλλά όμως, τι θα επιτρέψει ο Θεός? Μπορούμε να το ξέρουμε αυτό? Και με την ευκαιρία θα σας έλεγα το εξής. Όταν εμείς φεύγουμε από το σπίτι μας, να κάνουμε το σταυρό μας, να κάνουμε μια σύντομη προσευχή, δύο λόγια μόνο. Να μας φυλάξει ο Θεός από ατυχήματα, από ατυχήματα της ψυχής. Μη στον δρόμο συναντήσουμε πράγματα τα οποία μπορεί να μας ρίξουν στην αμαρτία, αλλά και ατυχήματα του σώμα. Οχήματα θα ανεβούμε, και παιδί που θα είδατε, αν μπορεί να αυτοκίνητο να είναι διαφάνω σε ένα πεζοδρόμιο, ή να σπάσουν το ποδάρι μας και περπατάμε, ή να πέσει από μια πολυκατοικία μια γλάστρα και να μας πάει στο κεφάλι, ή να πέσει ένα δοκάρι από μια οικοδομή. Χίλια πράγματα, δρόμος είναι, δύο μέρες. Ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί? Να παρακαλάμε τον Θεό να μας φυλάει, παιδιά. Να μας φυλάει και να μας προστατεύει. Αλλά όταν θα γυρίσουμε πίσω, μόλις βγούμε στο σπίτι μας, το πρώτο που θα κάνουμε, θα πάμε, δεν το έχω ξαναπεί, θα πάμε να κάνουμε προσευχή ευχαριστήρια. Και θα κάνουμε και τρεις μετάνοιες, αν μπορούμε. Και πριν φύγουμε και μετά. Θεέ μου, σε ευχαριστούμε που γυρίσαμε. Μας φύλαξε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το ξέρετε. Όταν ασφαλίζουμε τη ζωή μας με τον σταυρό και την προσευχή, τότε ο Θεός θα μας φυλάξει. Θα το ξέρετε. Βεβαίως ο σταυρός μας δεν θα γίνεται έτσι. Σήμερα ένα μικρό του έδωσα μια ευχή. Κάτι. Του λέγω, θες να μην σε πειράζει ποτέ το κακό. Κάνε σωστά το σταυρό. Υπάρχει η αντίληψη, και δεν είναι εσφαλμένη, ότι μετά το βάπτισμα πολλές φορές έχουμε ανθρώπους που πειράζονται από τον σατανά. Και αν μεν πειράζονται διότι έχουν αμαρτήσει οι ίδιοι, να γεια τους με χαρά τους. Αλλά πολλά έχουμε νήπια που πειράζουν. Έχουμε μικρά παιδιά που ακόμη δεν έχουν αμαρτήσει, τα μικρά παιδιά, ώστε ο διάβολος, ο σατανάς, να επικρατεί την ύπαρξή τους και να τα ταλαιπωρεί τα παιδιά. Καθαρά το βλέπουμε ότι έχουμε μία δαιμονοκράτηση. Υπάρχει εξής αντίληψη. Ο λαός τη γνωρίζει. Δεν βαφτίστηκαν σωστά. Δεν βαφτίστηκαν σωστά. Υπάρχει μία σχετική παροιμία. Ας μην την πω. Εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμη συμπληρωματικό. Όχι μόνο αυτό, αλλά όταν κάναμε και στραβά το σταυρό, ο σταυρός μας θα γίνεται με τευλαβίες και σωστά. Θα είναι ο σταυρός του Χριστού, πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός και μας έδωσε τη σωτηρία. Όταν έτσι το πιστεύουμε και κάνουμε σωστά το σταυρό μας, τότε πράγματι ο σταυρός γίνεται φυγαδευτήριον, αλεξιτήριον των δαιμόνων. Αν δεν γίνει σωστά ο σταυρός, ή δεν ξέρουμε, ή δεν πιστεύουμε, ή δεν υπονοούμε τι σημαίνει ο σταυρός, το όργανο επί του οποίου σταυρώθηκε ο Χριστός, τότε συμβαίνει εκείνο το φοβερό. Μάγοι να κρατούν το σταυρό. Οι εικόνες, πολλοί μάγοι στην εποχή μας έχουν εικόνες, δεν είναι καλό καινούριο πράγμα, είναι πανάρχαιο αυτό. Εικόνες και σταυρό. Και πλαλούν τους ανθρώπους και λέγουν οι άνθρωποι, μα έχει εικόνες, έχει σταυρό, γιατί δεν θα βγει ο διάβολος? Διότι και ο σταυρός και η εικόνα δέουν να λογιστούν και τα ξύλα. Εάν δεν υπάρχει η πίστη που αντιπροσωπεύεται
από τις εικόνες και των σταυρών. Εκεί λοιπόν, ούτε από τον μάγο υπάρχει αυτή η πίστη στον Θεό, ούτε από εκείνους οι οποίοι προσέρχονται εις τον μάγο, διότι αν είχαν πίστη σωστή, ουδέποτε θα προσέρχονται εις τον μάγο που έχει τις εικόνες και σταυρώνει με τον σταυρό. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός να δαιμονοκρατούνται οι άνθρωποι, έστω και αν χρησιμοποιούνται οι εικόνες και ο σταυρός. Θέλετε ένα μικρό παράδειγμα? Τα αναστενάρια που γίνονται στη Χαλκιδική κάθε χρόνο πώς γίνονται? Κρατούν εικόνες του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, που η εικόνα έχει μέσα και τον σταυρόν. Πώς συμβαίνουν αυτά, που είναι καθαρά, ας πούμε, πνευματιστικά φαινόμενα? Πώς συμβαίνουν αυτά? Πώς τα επιτρέπει ο Θεός? Διότι δεν πιστεύουν οι άνθρωποι σε εκείνο που κρατούν, την εικόνα. Δεν πιστεύουν. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται σωστά ο σταυρός και πρέπει να ξέρουμε και να πιστεύουμε αυτό το οποίο κάνουμε. Ότι ο σταυρός είναι αποτρόπαιον του Σατανά. Απομακρύνει και αλεξιτήριον και φυλαδευτήριον του Σατανά. Μετέδωσε όμως ο καημένος ο Τοβίτ, ο ταλαιπωρημένος αυτός άνθρωπος, ο τυφλός, ο φτωχός, αλλά ο δίκαιος και ο ακέραιος τον χαρακτήρα, μετέδωσε την λύπη του στη γυναίκα του, την Άννα, και η οποία όταν είδε ότι ο σύζυγός της ανησυχεί πολύ, υψήθη μέσα της η αγωνία και άρχισε να φωνάζει και να λέγει, όχι φωνές δεν δυνατές, αλλά μονολογούσε από όλο το πεδίο, διότι και χρόνηκε, χάθηκε το παιδί, χάθηκε, γιατί πέρασε ο καιρός, δεν γύρισε πίσω. Και ήρξα το θρηνήν αυτόν, άρχισε να κλαίει και το θρηνήν και είπε, ου με ελιμητέκνων ότι αφήκασε το φως των οφθαλμών μου. Είναι ο καημός της μάνας που έλεγε, τι να τα κάνω τα λεπτά, παιδάκι μου, εσύ που ήσουν το φως των οφθαλμών μου. Το λέμε και σήμερα στην έκφραση αυτό. Είσαι το φως των ματιών μου. Είσαι η βακτηρία μου, το μπαστούνι μου. Τι θα τα κάνω τα χρήματα, ξέχασα τα χρήματα. Και τι έκανε η καημένη η Σάρα, η Άννα? Έβγαινε έξω και πήγαινε στο δρόμο που είχαν πάρει για να φύγουν για τους ράβους της Μηδίας ο γιος της και ο οδηγός. Έγινε έξω, μήπως τους δει και έρχονται. Μήπως τους δει. Την ημέρα της λοιπόν την περνούσε στον δρόμο περιμένοντας. Και τη νύχτα δεν έκλεινε μάτι θρηνώντας. Αλήθεια, βλέπετε πώς οι γονείς μπορούν να αισθάνονται για τα παιδιά. Γι' αυτό παιδιά, μόνο γι' αυτό. Σκεφτείτε μια γυναίκα για να φέρει ένα παιδί στον κόσμο, όπως λέγεται, το να της πόδι είναι στο λάκκο. Τι πόνους, τι κινδύνους περνά. Πολλές φορές παθαίνει σοβαρές αρρώστιες μέχρι που να φτάσει να φέρει ένα παιδί στον κόσμο ή παιδιά να φέρει στον κόσμο. Και τα παιδιά αυτά όταν μεγαλώσουν να περιφρονούν τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Γι' αυτό ο νόμος προέβλεπε η παράβαση της εντολής θύμα των πατέρων και τη μητέρα σου, τι προέβλεπε? Λιθοβολισμό. Δηλαδή, προέβλεπε καταδίκη εις θάνατον. Πότε? Όχι όταν έδερνε στον πατέρα σου και τη μάνα σου, εάν κακολογούσε τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Λέγει ο νόμος ο παλαιός, ο κακολογών, όχι ο δέρνων, ο κακολογών. Πατέρα ή μητέρα θανάτου θανατούστο. Βλέπετε, θα πει κακολογών. Αυτός που βρίζει τη μάνα του και τον πατέρα. Αυτός που λέει πικρά λόγια, βρίζει, λέει βλασφημίες τη μάνα του και τον πατέρα. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Και τότε αγανακτούν οι γονείς, επειδή περνούν την αγωνία να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, αγανακτούν οι γονείς και δυστυχώς βρίσκονται, εδώ αμαρτάνουν και οι ίδιοι, βρίσκονται σε θέση να καταραστούν τα παιδιά και να πούνε και οι γονείς με βαριά ψυχή βαριές κουβέντες. Και τότε γίνεται ένας φοβερός κύκλος, φαύλος κύκλος. Τα μεν παιδιά κάτω από την κατάρα των γονιών δυστυχούν, οι δε γονείς
κάτω από τη δυστυχία των παιδιών και τη κατάρρευση που έχουν δώσει, και αυτοί βρίσκονται σε μια κατάσταση πολύ άσχημη. Γιατί είναι δυνατόν ποτέ να ευτυχούν γονείς όταν τα παιδιά τους δεν πηγαίνουν καλά? Ενθυμούμε κάποτε, ήρθε ένας άνθρωπος να μου πει το εξής, ότι είχε κάνει κάποσα παιδιά, ίσως λιγότερο, κάπου λιγότερο από 10. Κάπου λιγότερο από 10. Τρόμαξε μια κοπέλα μου, άκουσε τον αριθμό 10. Λοιπόν, βέβαια, αυτό ακριβώς θα πω τώρα. Όταν μεγάλωσαν κάπως τα παιδιά, είχε και κόρητια, έπρεπε να τα παντρέψει, ήταν φτωχός άνθρωπος. Λέει στο μεγάλο του το γιο, παιδί μου, κοίταξε να δεις, να βοηθήσεις εσύ λιγάκι να παντρέψουν με κάποια αδελφή σου, κάποιο κορίτσι. Να βοηθήσεις εσύ λιγάκι. Και τότε εκείνος λέγει, εμένα με ρώτησες όταν έκανες τόσα παιδιά? Ναι, μην έκανες τόσα παιδιά, να μ' αφήσεις ήσυχο. Με αγανάκτηση ο γιος, με ανέδεια μάλλον. Και ο πατέρας τι είπε? Παιδί μου, με κατηγορείς γιατί έκανα παιδιά? Λοιπόν, ο Θεός εσένα να μην σου δώσει παιδιά. Και παντρεύτηκε μεγάλος και δεν έκανε παιδιά, έμεινε άκληρος. Sorry. Θα μου πείτε τυχαίον? Μόνο τυχαίο παιδιά δεν είναι. Είναι φοβερό πράγμα η κατάρα των γονιών, η βαρυδόμια των γονιών. Αν είσαι στην Αγία Γραφή, το μαρτυρά η ίδια η Αγία Γραφή, δια την ευθύνη των γονέων, αλλά και δια την κατάρα των γονέων. Αλλά και η πείρα αυτό επιμαρτυρεί, το ξέρουμε πολύ καλά. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή στο σημείο αυτό, να μην υπήσουμε τους γονείς μας. Τότε σας είπα ότι ο Τοβίας ήταν καλό παιδί. Βέβαια προσπαθούσε, ελισμόνες να σας πω, προσπαθούσε ο Τοβίτ να παρηγορήσει την γυναίκα του ότι σώπατε, λέει, σίγα, μη λόγω να έχει υγιέ. Σώπατε, λέει, μη φωνάζει, μη θρυνείς, καλά είναι το παιδί μας, θα έρθει. Ελπίζει, αγωνιά από μέσα του, αλλά παρηγορεί την γυναίκα του. Ο Τοβίας αισθάνεται ότι οι γονείς του πρέπει να ανησυχούν, γιατί πέρασαν οι ημέρες. Και εδώ είναι τώρα ο διακριτικός και θαυμάσιος νέος. Δεν θέλει να λυπήσει τον πεθερό του, ορκίζοντάς τον να μην πάει εις τους δράγους της Λιβύης. Και τον ακούει τον πεθερό του, γιατί δεν θέλει τον λυπήσει. Όταν όμως του λέγει ο πεθερός του, μην ακόμη μερικές μέρες, ήταν επόμενο να το ζητάει αυτό ο Ραγουήλ, διότι και την κόρη του, όσο πιο πολύ θα μέναν, θα βλέπει και πιο πολύ την κόρη του. Επόμενο ήταν. Και τι λέγει ο Τοβίας? Εξ απόστειλον με, όχι σε παρακαλώ πολύ, άφησε με να φύγω. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου ουκέτι ελπίζουσιν οψεσθέν. Έχασαν την ελπίδα τους πια ότι θα με δουν. Δηλαδή λυπούνται πολύ, λυπούνται πάρα πολύ. Σε παρακαλώ λοιπόν, άφησε με. Βλέπετε, ούτε το πεθερό λύπησε με το να μη, με το να πάει στους δράγους, δεν πήγε. Αλλά και τώρα όμως δεν θέλει να λυπήσει τους γονείς του. Είναι η θαυμασία θέση την οποία μπορεί να έχει ή ο άνδρας ή η γυναίκα να κινείται ανάμεσα στους δικούς του συγγενείς και στους συγγενείς του εταίρου συζύγου. Είναι το μεγάλο μυστικό της αρμονίας των συζύγων. Αυτό είναι το μυστικό. Προσέξτε εδώ, αυτό είναι το μυστικό. Α, τι γίνεται μυστικό. Να τι γίνεται. Οι μεν γονείς της κόρης παίρνουν το μέρος της κόρης. Και οι γονείς του γαμπρού παίρνουν το μέρος του γαμπρού. Και τότε αυτομάτως γίνεται ένας χωρισμός. Και τότε μπαίνουν μέσα οι συγγενείς και δημιουργείται εκείνο που δημιουργείται. Όταν όμως οι γονείς ή οι συγγενείς της κόρης, της κοπέλης, υπερασπίζουν τους συγγενείς και αγαπούν του γαμπρού και αντιστρόφως κατά έναν χιαστή τρόπο, τότε υπάρχει
μία ένωση ανάμεσα στο ζεύγος, αν μάλιστα το ζεύγος είχε κάποιες διαφορές, τότε αυτές εξομαλύνονται. Και δεν λέει η γυναίκα η μάνα σου, και δεν λέει ο σύζυγος τη γυναίκα του η μάνα σου, το πατέρα σου, αλλά μιλούν με καλό τρόπο. Και όταν μάλιστα η γυναίκα φροντίζει δια του συγγενείς, ιδιαίτερα τώρα η γυναίκα, δηλαδή τώρα ανάμεσα στο ζεύγος, φροντίζει η γυναίκα για τους συγγενείς του άνδρας της και ο άνδρας για τους συγγενείς της γυναικός του, αυτό το πράγμα, πώς να το πούμε, είναι υπέροχο. Όταν βλέπει η γυναίκα ότι ο σύζυγός της αγαπά τους γονείς της, με την καλή σημασία της λέξεως, κολακεύεται. Αναπηφίζεται. Και όταν βλέπει ακόμη και ο σύζυγος ότι η γυναίκα του αγαπάει τους γονείς του, εκείνος ανακουφίζεται. Επέστε μου, κάτω από το κλίμα αυτό, είναι δυνατόν ποτέ να δημιουργηθεί ρήξη σοβαρή ανάμεσα στο ζεύγος? Ποτέ. Ποτέ. Κι αν ποτέ, κι αν ποτέ, τα πράγματα δεν είναι έτσι, ο ένας εκ των δύο, αν καταλαβαίνει μερικά πράγματα, όπως τώρα εδώ το βία, δύναται να περισσώσει την κατάσταση. Και έτσι ένας νέος του παντρεύεται και θα πάρει τώρα τη γυναίκα του κιθάρα να φύγει, να πάει στο σπίτι του. Μπορεί τώρα η γυναίκα του να μαλώνει με τα πεθερικά του. Τι θέση θα πάρει τώρα ο Τοβία? Θα υπερασπίζεται τους γονείς του, τη γυναίκα του? Τι πρέπει να κάνει? Ούτε τους γονείς του, ούτε τη γυναίκα του. Θα πάρει μια τέτοια στάση που θα πρέπει να εξομαλύνει κάθε τραγή της που δημιουργήθηκε και ακόμη να μην δημιουργηθεί σχίσμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο γάμος είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι μια μεγάλη δυσκολία, είναι ένα μεγάλο σκάμα μέσα στο οποίο μπαίνουν οι σύζυγοι να αγωνιστούν. Εάν δεν ήταν σκάμα, δεν θα εγγράφεται ένα βιβλίο που να αναφέρεται στον τρόπο της οικογενειακής συμβιώσεως. Είναι μια επιστήμη. Είναι και μια τεχνική, αν το θέλετε. Απαιτεί όχι απλές γνώσεις, τις οποίες πολλές φορές διαβάζουμε σε περιοδικά και εφημερίδες. Απαιτεί καλλιέργεια ψυχής. Να μπορεί κανείς να μπει μέσα σε αυτό το σκάμα και να βγει νικητής. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα παρακαλέσω πολύ, που η σειρά των θεμάτων μας φέτος είναι γύρω από τα θέματα αυτά, να τα προσέχετε, να κρατάτε αν θέλετε ακόμη και σημειώσεις, ώστε καιρό το δέοντι να σας φανούν χρήσιμα στη ζωή σας και να νικήσετε στο στίβον του γάμου.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

τυφλός είναι αδελφοί μου, ο άνθρωπος τον οποίον πλησιάζει σήμερα ο Κύριός μας. Τυφλός εκγεννητής, ο άνθρωπος αυτός δεν είδε ποτέ τον ήλιο, δεν αντίκρισε την όμορφη αυτή φύση, δεν ένιωσε το στοργικό βλέμμα της μητέρας του να του χαϊδεύει με την τρυφεράδα που διακρίνει τη μητέρα στο παιδί. Τυφλός εκγεννητής, χωρίς μάτια, είναι αυτός ο άνθρωπος που δέχεται σήμερα την ευλογία του Κυρίου μας. Τον συνήντησε εκεί κάπου κοντά στο ναό και οι μαθητές, βλέποντας τον άνθρωπο αυτό, ερώτησαν τον Κύριον: «Διδάσκαλε, τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού για να γεννηθεί τυφλός?» Και ο Κύριος απήντησε και αποτελεί και μία απάντηση για όσα προβλήματα και για όσα βάσανα και για όσες θλίψεις συναντούμε και εμείς σήμερα στη ζωή μας. Ούτε το σήμαρτε ούτε οι γονείς αυτού, αλλά για να γίνουν φανερά τα έργα του Θεού. Ναι. Και στη συνέχεια ο Κύριός μας παίρνει χώμα και με το σύελό του φτύνει και κάνει λάσπη και αλήθει τα μάτια του τυφλού και του λέγει: «Πήγαινε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ και θα καθαριστείς». Και πράγματι, αδελφοί μου, οι πράξεις και η ενέργεια αυτή του Κυρίου μας ήτανε θαυματουργική. Ο άνθρωπος αυτός πήγε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, έπλυνε τα μάτια του και απέκτησε το φως του. Η πράξη αυτή η θαυματουργική ήταν δημιουργική. Δεν είχε μάτια, δεν είχε βουλβούς, αλλά όμως επλάστησαν από τον Κύριό μας, υπενθυμίζοντας και σε εμάς σήμερα πως έτσι επλάστηκε ο άνθρωπος από το χώμα, από λάσπη, από πυλό, και ενεφύσισε ο Θεός και έδωσε πνεύμα και ζωή στον άνθρωπο. Αλλά το γεγονός αυτό έκανε πολλούς να σκανδαλιστούν, όπως και στην εποχή μας έτσι και τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έψαχναν αφορμή και ευκαιρίες να κατηγορήσουν τον Κύριόν μας, να υποβαθμίσουν την προσωπικότητά του, να λασπώσουν την φωτεινή μορφή του Κυρίου μας και να διαβάλουν και να γκρεμίσουν στη συνείδηση του λαού τον ενανθρωπίσαντα Κύριό μας. Και λένε

Μα πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να κάνει θαύματα ενώ είναι αμαρτωλός? Πώς είναι δυνατόν να καταργεί την αργία του Σαββάτου? Και πώς είναι δυνατόν να το κάνει αυτό με θεϊκή δύναμη? Αυτός είναι αμαρτωλός άνθρωπος. Και τον παίρνουν τον τυφλό που ανέβλεψε και τον οδηγούν στους Φαρισαίους. Και εκεί γίνεται μια ολόκληρη διαδικασία για να πείσουν τον τυφλό πως ένας αμαρτωλός δεν μπορεί να κάνει θαύματα και ότι ο Χριστός δεν είναι ο Υιός του Θεού, απεσταλμένος ο Μεσσίας. Και έπειτα από τη διαδικασία αυτή καλούν και τους γονείς του παιδιού να πληροφορηθούν για αν πράγματι είναι το παιδί του στο τυφλό αυτό που σήμερα βλέπει. Και οι γονείς, επειδή ήξευραν ότι εάν ομολογήσουν την αλήθεια θα γίνουν αποσυνάγωγοι, μια τρομοκρατία φοβερή και στις ημέρες εκείνες της εποχής του Χριστού, δεν ομολόγησαν την αλήθεια, απέφυγαν να πουν την αλήθεια και είπαν αυτό είναι το παιδί μας, ήταν τυφλό, τώρα όμως βλέπει. Πώς βλέπει? Ερωτήσατε τον ίδιο, γιατί και ηλικία έχει και γλώσσα έχει και μπορεί να σας απαντήσει. Αλλά εκείνοι επιμένουν να διαβάλουν τον Χριστό ότι είναι αμαρτωλός, αλλά και ο τυφλός που ανέβλεψε υπερασπίζεται την αλήθεια και λέγει μα εμείς γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Άρα τον ξέρετε λοιπόν ποιος είναι, και αφού δεν τον ξέρετε πώς τον κατηγορείτε για αμαρτωλό άνθρωπο? Εκείνοι όμως επιμένουν και συνεχίζουν τη διαδικασία της τρομοκρατίας, της ανακρίσεως, ώσπου στο τέλος εκείνος ομολογεί, ο άλλοτε τυφλός, στους τυφλούς πνευματικά ανθρώπους από το πάθος του φθόνου και της κακίας, λέγει ότι είναι προφήτης. Αλλά αυτοί τον απέπεμψαν και αφού τον έβρισαν τον απεμάκρυναν από κοντά τους. Και τότε βρέθηκε ο Χριστός κοντά στον άλλοτε τυφλό και τον ερωτά, εσύ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού? Και ποιος είναι Κύριε ο Υιός του Θεού να τον πιστέψω? Αυτός με τον οποίον ομιλείς και αυτόν τον οποίον βλέπεις. Και ο τυφλός, ο άλλοτε τυφλός, είπε πιστεύω Κύριε, και έπεσε και προσεκίνησε τον Κύριό μας. Αυτό αδελφοί μου με λίγα λόγια απλά είναι το θαύμα του σημερινού Ευαγγελίου. Όπως βλέπετε αδελφοί μου, ο Χριστός μας είναι σημείων αντιλεγόμενων, και όπως είπε και ο Θεοδόχος Σιμεών όταν αξιώθηκε να κρατήσει στις αγκάλες του τον Κύριό μας, είπε τότε ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ. Ο Χριστός είναι το πρόσωπο που πολλοί θα σκοντάψουν και πολλοί θα κλονιστούν και πολλοί θα πέσουν και πολλοί θα τον πολεμήσουν και πολλοί θα τον αρνηθούν και πολλοί λυσοδός θα τον πολεμήσουν για να τον εξαφανίσουν από το πρόσωπο της γης. Και έγινε αυτό, είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Ο Χριστός είναι ο λίθος όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες και αυτός έγινε εις κεφαλήν γωνίας. Ναι, στην εποχή μας αδελφοί μου έρχονται άνθρωποι ύστερα από 2000 χρόνια να μας πούνε ότι ο Χριστός ήταν ένας άνθρωπος αμαρτωλός, ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε κι αυτός τις αδυναμίες και τα πάθη. Γι' αυτό και δεν τον αποδεχόμαστε ύστερα από 2000 χρόνια. Ναι, να αποβάλλουμε τις αρχές του Ευαγγελίου, να αρνηθούμε τον Χριστό, να τον θέσουμε στο περιθώριο της ζωής, να τον τοποθετήσουμε σε κάποιο μουσείο, παρόλο που πήραμε τη διδασκαλία του Ευαγγελίου που αποτελούν τις αξίες της ζωής του ανθρώπου με βάση των οποίων έζησε
η ανθρωπότητα εδώ και 20 αιώνες. Έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και αρνούνται τον Χριστό και πολεμούν τον Χριστό και δεν θέλουν το Ευαγγέλιο Του, δεν θέλουν την αλήθεια, δεν θέλουν την αγάπη, δεν θέλουν τη δικαιοσύνη, δεν θέλουν τις αρχές του Ευαγγελίου και γι' αυτό τον πολεμούν λυσοδός. Και τότε τον πολέμησαν και οι Ιουδαίοι και οι Φαρισαίοι, τον πολέμησαν και οι άρχοντες της εποχής εκείνης και οι αυτοκράτορες και οι φιλόσοφοι διαμέσου των αιώνων. Είναι το πρόσωπο του Χριστού, είναι αυτό που συγκεντρώνει τα περά, τα εχθρικά των απίστων, των αθέων, των ελιστών, όλων εκείνων οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν την αλήθεια, δεν μπορούν να αντέξουν το φως, δεν μπορούν να ζήσουν σύμφωνα με τις αρχές του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και θέλουν να αποχριστιανοποιήσουν την ανθρωπότητα πλέον στην τρίτη χιλιετηρίδα, ώστε να μην υπάρχει το Ευαγγέλιο, να μην υπάρχει ο Χριστός, να μην υπάρχει η Εκκλησία, να μην υπάρχουν τα θαύματα, να μην υπάρχουν οι βασικές αλήθειες που ρυθμίζουν τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό ή τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των. Αλλά ο Χριστός δεν είναι μονακά το πρόσωπο που πολεμήθηκε πολύ από τους εχθρούς, αλλά είναι και το πρόσωπο που πολλοί το αγάπησαν και πολλοί ελάτρευσαν τον Κύριο με πάθος, με λαχτάρα, με έρωτα θεϊκό. Είναι αυτοί που οδήγησαν τα βήματά τους και στα μαρτύρια και στα βασανιστήρια και στα αμφιθέατρα και στις φυλακές και ομολόγησαν την πίστη. Δεν επρόδωσαν τον Χριστό, υπερασπίστηκαν τις αλήθειες του Ευαγγελίου και έταξαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία και τα έδωσαν όλα για τη δόξα του ονόματος του Χριστού και έχυσαν το αίμα τους και πότισαν το δέντρο του χριστιανισμού με το αίμα τους. Και σήμερα το δέντρο αυτό του χριστιανισμού θέλουν να το ξεριζώσουν, να το αφαιρέσουν τη ζωτικότητα και τη δυναμικότητα. Αλλά με τι θα το αντικαταστήσουν, ποια δύναμη θα είναι εκείνη που θα δώσει στον άνθρωπο την δυνατότητα να ικανοποιεί τις μεταφυσικές του ανησυχίες, ποιος θα παρηγορήσει τον θλιμμένο, τον απογοητευμένο, τον απελπισμένο, τον έρημο, τον άρρωστο, αν δεν υπάρχει ο Θεός. Αδελφοί μου, τότε η ζωή μας γίνεται μια κόλαση και όσοι απεργάζονται την αποχριστιανοποίηση των ανθρώπων της εποχής μας και θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα τάξη ανθρώπων, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το μεγαλύτερο κακό στον κόσμο, γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς Θεόν. «Πάντες δε Θεόν κατέωση», έλεγε ο Όμερος. Όλοι οι άνθρωποι αναζητούν το Θεό. Ο άνθρωπος είναι εκφύσεως μεταφυσικών όν και μπορεί να του δώσεις και πλούτη και αξιώματα και θησαυρούς και κτήματα και χρήματα και απολαύσεις και ειδονές και τα πάντα. Άμα όμως τον άνθρωπο τον στερήσεις το Θεό, τον οδήγησε στην κόλαση πριν από την κόλαση. Ώστε αδελφοί μου, τον πολέμησαν τον Χριστό και τον κατηγόρησαν ότι είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Αυτός που δεν επίησε αμαρτία, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ και της ενέσεώς σου πλήρης η γη. Ο Χριστός μας είναι ο αναμάρτητος, ο μόνος αναμάρτητος που υπάρχει στον κόσμο αυτόν. Όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά ο Χριστός είναι αμόλυντος, είναι αγιότατος, είναι ολοκάθαρος, γιατί ήταν όχι μόνο άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, αλλά και τέλειος Θεός. Και η δεύτερη κατηγορία που προσάπτουν σήμερα στο Χριστό είναι ότι δεν είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού. Αρνούνται τη μεσιανική του ιδιότητα. Δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας.
μα έχουμε τόσα παραδείγματα. Η θεία του ενανθρώπισης που είναι ένα θαύμα πιστοποιείται από τους αγγέλους που ανεβοκατεβαίνουν στο σπήλιο της Βεθλεέμ. Ο Χριστός συνοδεύεται από μια σειρά θαυμάτων που οι λεπροί καθαρίζονται, οι παράλυτοι εγείρονται, οι τυφλοί αναβλέπουν, οι κοφοί ακούν, οι μογγοί λαλούν, οι ασθενείς θεραπεύονται και οι νεκροί ανασταίνονται. Ποιος λοιπόν είναι εκείνος που μπορούσε να κάνει τα θαύματα αυτά, εάν δεν ήταν ο Υιός του Θεού, αν δεν ήταν ο απεσταλμένος, ο Μεσσίας, ο λυτρωτής του κόσμου? Αδελφοί μου, και εμείς τις ημέρες μας, που είναι ημέρες αποστασίας, που είναι ημέρες σατανοκρατίας, που είναι προδρομικές ημέρες του Αντιχρίστου, ζούμε την αγωνία όλοι μας αυτή, και ζούμε γιατί βλέπουμε ότι το Χριστό μας θέλουν να τον ξεριζώσουν από τις καρδιές μας, από τη ζωή μας, από το σύγχρονο αυτό κόσμο. Αλλά εμείς πιστεύουμε στο Χριστό, ακολουθούμε το Χριστό, ζητούμε το Χριστό, δεν αποχωριζόμαστε το Χριστό, και όποιος θελήσει να μας αφαιρέσει τον ήλιο της δικαιοσύνης, όποιος θελήσει να αφαιρέσει το οξυγόνο της ψυχής μας, όποιος θελήσει να μας αποκόψει από την πίστη μας, από την εκκλησία μας, από το σωτήρα μας, από το λυτρωτή μας, θα συναντήσει την αντίστασή μας, θα συναντήσει τη σκληρή απόφαση, και θα δώσουμε με τη χάρη του Θεού τη μαρτυρία, και το απαιτούν οι Κυρίοι σήμερα, να δώσουμε τη μαρτυρία της ομολογίας και της πίστεως, επιβεβαιώνοντας αυτά με τη θυσία, με το αίμα και με τη ζωή μας ακόμη. Η Κυρία, αδερφή μου, είναι χαλεπή και δύσκολη, και θα κληθούμε όλοι στις ημέρες μας να δώσουμε κι εμείς τη μαρτυρία όπως την έδωσε ο τυφλός. Ποιος είναι αυτός ο Υιός του Θεού? Αυτός με τον οποίον κουβεντιάζεις και τον οποίον βλέπεις. Και τότε ο τυφλός που απέκτησε και την όραση της ψυχής είπε: «Κύριε, πιστεύω ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού», και προσεκίνησε αυτό. Και εμείς θα κληθούμε να ομολογήσουμε την πίστη μας, να κοντραριστούμε με το κακό και την αμαρτία, με τους πολεμίους και εχθρούς του Χριστού μας. Εμείς πιστοί στρατιώτες, ακόλουθοι του Χριστού, αμετακίνητοι και εδραίοι στη θέση μας, στο πιστεύω μας, στο Χριστό μας, και κανένας δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Έτσι έλεγε ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους, όταν έγραφε εκείνα τα λόγια: «Τις χωρίζει μας από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψη, στενοχωρία, διωγμός, λοιμός, γυμνώτης, βάθος, ύψωμα, καμιά δύναμης δεν θα μπορέσει να μας απομακρύνει και να μας χωρίσει από τον Χριστό. Πιστή μέχρι τέλος, και η τελευταία μας αναπνοή να είναι: «Κύριε, πιστεύω σε σένα που είσαι ο Θεός μου, είσαι ο σωτήρας μας και ο λυτρωτής μου». Μακάρι, αδελφοί μου, όλους να μας αξιώσει ο Κύριος να δώσουμε την ομολογία και τη μαρτυρία, ιδιαίτερα στις ημέρες αυτές. Γονατιστοί, όρθιοι, άγρυπνοι, γρηγορούντες τα σημεία των καιρών, είναι ολοφάνερα, και έτοιμοι να ακούσουμε το προσκλητήριο, να δώσουμε το παρόν στη μάχη που διεξάγει η Εκκλησία, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, η Ορθόδοξος Εκκλησία, η μητέρα μας Εκκλησία, που είναι η τροφός του γένους μας, αλλά και αυτή που μας φαλίζει τις ψυχές και λιμανίζει και ξεκουράζει και αναπαύει και αγιάζει τις ψυχές όλων μας. Όρθιοι, προσευχόμενοι, ιδιαίτερα τους τελευταίους αυτούς καιρούς, γιατί περνούμε δύσκολες ημέρες, και δεν θα καμφθούμε και δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα υποστήλουμε τη σημαία μας
και το Λάζαρο της Ορθοδοξίας. Ορθόδοξοι χριστιανοί, ψηλά τα Λάζαρα. Ο νόμος του Θεού θα επικρατήσει και ο Χριστός θα βασιλεύσει εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνώς γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εσύ του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. ότι ή η θέλησε θυσίαν έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθείτου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
1: Μακάρι η αμμομίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήρωτες εντολάσου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεωδή μου του φυλάξασαι τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπου σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τες χείλες ήμα εξήγγελα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εμπαντή πλούτο. Εν τος εντολές σου αδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμούτας εντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολός σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμεν. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσχουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα το φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξαστε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίο σου Κύριε πλήρη η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με. Ότι τις εντολές σου επίστευσα. πρώτον με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανη ότι αδίκωση νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σέντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον ευεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσαν Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσαν με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξερούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ο ντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτ της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσονη μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσονη μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσονη μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσίας ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικτυρμών, θαρούντες εκ ρηπαρών προσέχει λέον ποιούμεθα. και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχο ο ακατάπαυτο και η ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλου το άρετο. Σίγαρη το αληθινό φω το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσει του αιώνα των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμε ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέου, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστειν αριθμό. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος ημισίο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νίστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των αναμειών ημών, αλλά επίβλεψον και νυνοσές πλαχνός και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχήσω, μεν ρηστή με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως στους σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών.

0: εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάστης σε Χριστό ημών Αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών Έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών Στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπέρε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποια αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματαίου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου,

Υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτεση και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χωρίγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζον επορευόμην. Ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έω φόδρα, οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκρίδι. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίες μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις πύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήπησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώ με ελάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου άπε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλτον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τα σανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρί υπομείνας δι' ημάς, θανάτου ο θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό Σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών Σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν Σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης Σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας Σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με εις όπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον Σου από των αμαρτιών μου και πάσα σας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου Σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους ας οδού Σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή Σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία Σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον.

τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης, Παρθένου, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδίμου, Παυλίνου και Ηρακλείου. Τη αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδότου και Τεκούσης και των Αγίων Επτά Παρθένων γυναικών, τον Εναγκύρα, Αλεξανδρίας, Κλαβδίας, Φαϊνής, Εφρασίας, Ματρώνης, Ιουλίας και Θεοδότης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησουν ημάς. Αμήν.

Ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δαΐσιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προς σε κατέφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το έλαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους θυλάσσον.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσθητε τις αμαρτίες ημών, δέσποτες χώρισον σε νομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ιέσαι τις ασθενείες ημών, ενέ και το όρματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον εμπίωση να δώσει εμείς σήμερα και άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από τον πονηρό. Ότι σου

Εν τες ημέρες εκείνες διοδεύσαντες οι Απόστολοι την Αμφίπολην και Απολωνίαν, ήλθον εις Θεσσαλονίκην όπου είναι η συναγωγή των Ιουδαίων. Κατά δε το Ιωθός το Παύλο εισήλθε προς αυτούς και επί Σάββατα τρία διελέγε το αυτής από τον γραφόν.

Ανοίγων και παρατιθέμενος ότι των Χριστών έδιπαθήν και ανασύνεκ νεκρών και ότι ούτους εσύν ο Χριστός Ιησούς όν εγώ καταγγέλω ημίν. Και την έσεξ αυτών επίστησαν και προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σύλλα των τεσσεβωμένων Ελλήνων πολύ πλήθος γυναικόντε των πρώτων ουκολίγε. Προσλαβόμενοι δε οι απειθούντες Ιουδαίοι των αγοραίων την άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλην, επιστάντες δε τη οικία η άσονος, εζήτουν αυτούς αγαγίνης των δήμων, μη ευρώντας δε αυτούς έσυρον τον Ιάσονα και την άσε αδελφούς επί τους πολιτάρχας. Βόντες ότι την οικουμένην αναστατώσαντες ούτι και ενθά δε πάρισιν, ους υποδέδεκτε Ιάσον και ούτι πάντες απέναντι των δογμάτων Κέσαρος πράσουσι βασιλεία έτερων λέγοντες είναι Ιησού. Ετάραξαν δε των όχλων και τους πολιτάρχας.

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμη των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγή αυτού Εκκλησία και την αδελφότητα ταύτη αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον
0: ημάς. Ιδιμετέρα των χερουβήν και δοξαρά συγκρίτως, σεραφείμ την αδιαφθόρος θελόγου τεκούς εν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Αγία ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες σου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς,

0: Φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. Και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Μαΐου 1642. Το σημερινό Μόντρεαλ ήταν χωριό των Ινδιάνων. Αναγαλύφθηκε από το Γάλλο εξερευνητή Ζακ Καρτιέ το 1535. Το 1642 χτίστηκε ο πρώτος οικισμός από Ευρωπαίους απίκους και λεγόταν Βιλ Μαρί.
0: Μαΐου 1804. Ο Ναπολέον Βοναπάρτης γίνεται αυτοκράτορας της Γαλλίας. Ήταν ήδη αγαπητός από το λαό μετά τις επιτυχίες του εναντίον των Αυστριακών και της Αιγύπτου. Θα διαγράψει μια μοναδική τροχιά στην ευρωπαϊκή ιστορία. Στηριγμένος στη δημοτικότητά του, αναμόρφωσε την πολιτιακή και νομική δομή της χώρας και σταθεροποίησε το αστικό καθεστώς. Η φιλοδοξία του αυτοκράτορα συμβάδιζε με τα οράματα του λαού και την ανάγκη του να κυβερνηθεί.
1: Μαΐου 1821. Ο Νικηταράς, το πραγματικό του όνομα ήταν Νικήτα Σταματέλος, ανιψιός του Κολοκοτρώνη, κατανικάει τους Τούρκους στα Δολιανά της Αργαδίας.
0: Μαΐου 1911. Πεθαίνει ο Γουστάβος Μάλερ, αυστριακός συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας. Η μουσική του ήταν επηρεασμένη από τις μουσικές βαγκνερικές φόρμες. Γνωστό του έργο είναι οι 9 συμφωνίες.
1: Μαΐου 1920. Γεννιέται στην Πολωνία ο Κάρολος Βοητήλα. Το 1978 εκλέχτηκε πάπας με το όνομα Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος. Είναι ο πρώτος πάπας από σλαβική χώρα.
0: Μαΐου 1974. Η Ινδία γίνεται πλέον η έκτη χώρα που κατέχει πυρηνική βόμβα.
1: Μαΐου 1992. Με ομόφωνη απόφαση των Ευρωπαίων Υπουργών Πολιτισμού ορίζεται η Θεσσαλονίκη ως πολιτιστική πρωτεύουσα για το 1997.
0: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Χριστός Ανέστη.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε.
1: 18 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης της Παρθένου, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδίμου, Παυλίνου και Ηρακλείου. Των Αγίων 8 Παρθένων των Εναγκύρα, Τεκούσης, Αλεξανδρίας, Κλαβδίας, Φαϊνής, Εφρασίας, Ματρώνης, Ιουλίας, Θεοδότης και Εφρασίας. Του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου. Του Αγίου Στεφάνου του Νέου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου, Πάπα Ρώμης. Της Αγίας Αναστασός της Ένδης Λευκαδίου και του Οσίου Πατρός Μαρτινιανού, του Ένδης Αρεοβίνθου. Κάθε τόπος της γης είναι καθαγιασμένος με τα κατορθώματα και το αίμα των Αγίων Μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Και ξηρά και θάλασσα και βουνά και κάμπη και λίμνες και ποταμοί είδαν και άκουσαν τον θάνατο των Αγίων δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Μα και κάθε όνομα είναι τιμημένο με την θυσία του αίματος υπέρ της πίστεως. Ονόματα ελληνικά και βαρβαρικά έχουν απογραφεί εν ουρανής και πέρασαν στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, αλλά και κάθε έθνος και κάθε φυλή αντιπροσωπεύονται στην Βασιλεία των Ουρανών. Από διαφορετικές πατρίδες, με διαφορετικές γλώσσες και φυλές, οι Άγιοι και οι Μάρτυρες αποτελούν την μεγάλη οικογένεια του ουρανού, γιατί είχαν κοινή την πίστη στον Ιησού Χριστό και κοινή πατρίδα τον ουρανό. Έζησαν και πέθαναν με φωτεινή πίστη και με την κοινή ομολογία πως δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της γης, αλλά ξένοι και περαστικοί ταξιδιώτε, διότι ο Θεός ετοίμασεν αυτής πόλην αιώνιον. Είχαν κοινή πεποίθηση πως έπειτα από την επίγειο πατρίδα ο Θεός τους έχει ετοιμάσει άλλη πατρίδα, ουράνια και ένδοξη, πατρίδα στην οποία βασιλεύς, πηγή αθανάτου ζωής και αιωνίου μακαριότητος, θα είναι ο ίδιος ο Παντοκράτορ Κύριος. Σε αυτή την ένδοξη ουράνια πόλη ήλκυε το ενδιαφέρον των ακροατών του ο Χριστός όταν έλεγε «Εν τη οικία του Πατρός μου πολέμονε εισήν». Αυτή την ουράνια πατρίδα οραματιζόταν και ο Απόστολος Παύλος και φλεγόταν από τον πόθο να την απολαύσει το συντομότερο. Γι' αυτό και σφοδρός επιθυμούσε «Αναλύσε και συν Χριστώ είναι». Με τον ίδιο πόθο αγωνιζόταν και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων και ξένοι και παρεπίδημοι στην γη από διαφορετικές πατρίδες και αφίλους λαούς έκαμαν κοινή πατρίδα τον ουρανό και έγιναν αδελφοί στην γη ως χριστιανοί και μέλη της ίδιας οικογενείας τον ουρανό, της οικογενείας του Θεού. Ας το δούμε αυτό και στο συναξάρι των μαρτύρων που τιμούμε σήμερα.

Οι Άγιοι Μάρτυρες, των οποίων την μνήμη γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα, είναι μια ομάδα 7 ανδρών και μιας γυναίκας. Ήταν από διαφορετικές πατρίδες, είχαν όμως κοινή πίστη. Ήταν χριστιανοί. Γι' αυτό και έκαναν την ίδια ομολογία και έλαβαν όλοι τον ίδιο μαρτυρικό θάνατο και αξιώθηκαν της ιδίας τιμής, των μαρτυρικών στεφάνων και της αιωνίου βασιλείας του Θεού. Ήταν ο Πέτρος, ο Διονύσιος, η Χριστίνα, ο Ανδρέας, ο Παύλος, ο Βενέδημος, ο Παυλίνος και ο Ηράκλειος. Από αυτούς ο Πέτρος καταγόταν από την πόλη Λάμψακο και ήταν ζηλωτής χριστιανός. Όμως ήταν τα μέσα του 3ου αιώνος επί της βασιλείας του Αυτοκράτορος Δεκίου και η χριστιανική πίστης εδιώκετο. Τότε συνέλαβαν τον Πέτρο και τον οδήγησαν μπροστά στον άρχοντα της πόλεως της Αβίδου. Η Άβιδος ήταν το φρούριο της Κωνσταντινούπολεως επί της ασιατικής ακτής των Δαρδανελίων, ενώ απέναντί της επί της ευρωπαϊκής ακτής ήταν χτισμένη η Συστός. Ο ηγεμόνας της Αβίδου ανέκρινε τον Πέτρο και ύστερα τον πρόσταξε να θυσιάσει στην θεά Αφροδίτη. Αυτός όμως αρνήθηκε κατηγορηματικός. «Είμαι χριστιανός», είπε, «και αρνούμε να θυσιάσω στα είδωλα». Ο έπαρχος του θύμισε πως αν αρνηθεί τον Χριστό θα του παρασχεθεί η δυνατότης ανέτου βίου και κάθε υλική απόλαυσης. Ο μάρτης απήντησε πως οι χριστιανοί περιφρονούν κάθε υλική απολαβή ως ματαιότητα. Άλλωστε, είπε, «γεννηθήκαμε θνητοί και από την γη αυτή είμαστε περαστικοί. Με τίποτε της γης αυτής λοιπόν δεν θα ανταλλάξουμε την ουράνια πατρίδα την οποία επιζητούμε. Έτσι και με όλους τους θησαυρούς αυτού του κόσμου δεν αρνούμε τον Χριστό μου». Ο ηγεμόν της Αβίδου έμεινε έκπληκτος μπροστά στην κατηγορηματική απάντηση του Πέτρου. Συνηθισμένος να διατάσει και να τον υπακούν, θεώρησε θρασίτητα την τόλμη του χριστιανού και διέταξε να τον τιμωρήσουν με θάνατο παραδειγματικό. Έτσι άρχισαν τα βασανιστήρια. Καταρχήν τον έδιραν ανηλαιώς με αλυσίδες και ξύλα, έτσι που το σώμα του Πέτρου γέμισε πληγές και μόλοπες. Ύστερα τον προσέδεσαν στον φοβερό τροχό που καθώς περιστρεφόταν αιχμηροί κοπτήρες κατέκοπταν το σώμα του μάρτυρος. Κατά την διάρκεια αυτού του μαρτυρίου η ψυχή του Πέτρου εγκατέλειψε το ταλαιπωρημένο σώμα του. Πέταξε στον ουρανό για να καταπαύσει εκεί όπου ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός. Στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην ετοιμασμένη για τους εκλεκτούς Βασιλεία του Θεού. Από μια άλλη μακρινή πατρίδα καταγόταν οι δύο Άγιοι, ο Παύλος και ο Ανδρέας, από την Μεσοποταμία, την χώρα του Τίγρη και του Εφράτη ποταμού. Ζούσαν όμως μακριά από την πατρίδα τους. Ήταν στρατιώτες και ακολούθησαν τον διοικητή τους Δάκνο στην Αθήνα. Η πόλη που από την εποχή ακόμη του Αποστόλου των Εθνών ήταν κατίδωλος, εξακολουθούσε να διατηρεί δεσπόζουσα την ιδωλολατρία, παρότι υπήρχε και ανθυρά χριστιανική κοινότης. Ενώ λοιπόν οι δύο στρατιώτες, ο Παύλος και ο Ανδρέας, υπηρετούσαν εκεί, συνελήφθησαν δύο χριστιανοί, ο Διονύσιος και η Χριστίνα. Οι δύο νεαροί στρατιώτες, βλέποντας τη Χριστίνα στολισμένη με εκείνη την σεμνή ωραιότητα της εναρέτου νεότητος και της παρθενικής ζωής, νικήθηκαν από τον πειρασμό. Όσοι δωρολάτρε που ήταν, δεν είχαν κανέναν περιορισμό και καμία ηθική αναστολή. Σκέφτηκαν λοιπόν να βιάσουν τη νέα. Έτσι την παρακινούσαν με επιμονή να συγκατατεθεί στην διάπραξη της πονηράς πράξεως. Μα η νέα ήταν χριστιανή και απήχε από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Σκέφτηκε όμως πως ίσως μπορούσε να οδηγήσει τους πλανημένους αυτούς από το σκοτάδι της ιδωλολατρίας στο φως του Χριστού και να ξυπνήσει μέσα τους το ενδιαφέρον για μία ανώτερη ζωή. Και η νεαρή χριστιανή το επιχείρησε. Τους έδειξε τον ουρανό ως παντοτινή πατρίδα του ανθρώπου.
τους μίλησε για την ανέκφραστη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού, η οποία είναι αμοιβή κάθε αγωνιζομένου εναντίον του κακού και της αμαρτίας, εκείνης που υπάρχει μέσα μας πρώτα και γύρω μας έπειτα. Οι λόγοι αυτοί ήταν πρωτάκουστοι για τους δύο στρατιώτες και από βιαστές που σχεδίαζαν να γίνουν έγιναν μαθητές της και τόσο εντυπωσιάστηκαν από τη χριστιανική διδασκαλία και τόσο μίλησε μέσα τους η αρετή και το παράδειγμα της Χριστίνας ώστε ελκύστηκαν στην πίστη του Χριστού και από δεσμοφύλακες έγιναν και αυτοί δέσμοι εν Κυρίω, γιατί δεν αρκέστηκαν μόνο στο να πιστέψουν στο Χριστό αλλά και με παρησία ομολόγησαν την πίστη τους στον έναν αληθινό Θεό. Έτσι υπέστησαν και αυτοί τον ίδιο μαρτυρικό θάνατο με τον Διονύσιο, λιθοβολήθηκαν και υπέμειναν με χαρά και καρτερία το μαρτύριο αυτό με την ελπίδα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Η Αγία Χριστίνα είχε κατορθώσει έτσι έναν άθλο, πήρε από την ζωή της αμαρτίας τους δύο νέους και από στρατιώτας του επιγείου βασιλέως τους μετέτρεψε σε μάρτυρας του ουρανίου βασιλέως και από τα μητρώα της γης τους βοήθησε να πολιτογραφηθούν στην Βασιλεία του Θεού. Ύστερα από το μαρτύριο των τριών ανδρών έριξαν και την Χριστίνα πάνω στα μαρτυρικά σώματά τους και εκεί την αποκεφάλισαν. Από την πόλη των Αθηνών καταγόταν και ο Ηράκλειος, ο Παυλίνος και ο Βενέδημος. Ήταν χριστιανοί, γεμάτοι μάλιστα ιεραποστολικό ζήλο και κατά την επιταγή του Κυρίου κήρυταν τον λόγο του Ευαγγελίου παρακινώντας τους ιδωλολάτρες και τους ασεβείς να εγκαταλείψουν την ματαιότητα και την πλάνη των ειδώλων και να εγκολποθούν την αλήθεια του Χριστού. Οι δράσεις τους, όπως ήταν φυσικό, έγινε πολύ γρήγορα γνωστή με συνέπεια να συλληφθούν και να οδηγηθούν στον άρχοντα της πόλεως. Αυτός, ανακρίνοντάς τους, καλώς αντιλήφθηκε την ανυποχώρητη στάση τους και έδωσε εντολή να τους τιμωρήσουν όσο αυστηρότερα μπορούσαν. Στην αρχή τους έδιραν με σκληρότητα και αφού υπέστησαν και άλλα μαρτύρια, τους έριξαν ύστερα μέσα σε αναμένη κάμινο. Μα το θαύμα της καμίνου του Ναβουχοδονόσορος επαναλήφθηκε πολλές φορές και αυτήν τη φορά για άλλη μια ακόμη. Οι τρεις μάρτυρες βγήκαν αυλαβείς από την κάμινο. Ο Θεός έκαμε φανερή την δύναμή του με το θαύμα. Θαύμα όμως που αντί να συνετίσει εξόργησε τον ηγεμόνα και για να επισπεύσει το τέλος των μαρτύρων διέταξε να τους αποκεφαλίσουν. Με χαρά οι Αθηναίοι μάρτυρες έσκυψαν τα κεφάλια τους κάτω από το ξύφος του Δημίου, γιατί ο καθένας τους, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, εξεδέχετο την τους θεμελίους έχουσαν πόλην, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός.

Ο άνθρωπος γεννιέται και μπαίνει στην ζωή ως οδηπόρος. Κάθε οδηπορία, κάθε ταξίδι φτάνει κάποτε στο τέρμα του. Προς αυτό το τέρμα σπέβδουμε όλοι μας, έστω και ασυνειδήτως κάποτε. Για τους χριστιανούς, η διέλευσή μας από την γη δεν είναι ένα ταξίδι με αρχή και τέλος οριστικό. Αυτό που μοιάζει να είναι τέρμα δεν είναι παρά η αρχή μιας καινούργιας ζωής στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Την αλήθεια αυτή την διακηρύττουμε και στο σύμβολο της πίστεως από την ώρα ακόμη της βαπτίσεώς μας στην ανατολή συνήθως του επιγείου βίου μας. Ομολογούμε πως προσδοκούμε ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Είναι όμως αλήθεια πως συχνά λησμονούμε την μέλουσα εκείνη ζωή και μονομερός σχεδόν και αποκλειστικός ενδιαφερόμεθα για την παρούσα. Μας ελκύουν τα βλεπόμενα στον κόσμο αυτό, χωρίς να σκεπτόμαστε επαρκώς πως τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα. Οι σκέψεις μας, οι επιθυμίες μας, οι φιλοδοξίες μας αναφέρονται στα σαλευόμενα επίγεια αγαθά και όχι στην ασάλευτο βασιλεία προς την οποία οριστικώς και αμετακλήτως πορευόμεθα. Γιατί κανείς μας δεν αμφισβητεί πως δεν είμαστε αιώνιοι κάτοικοι της γης. Όλοι γνωρίζουμε ότι ουκ έχουμε νόδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Πέρα από την επίγειο πατρίδα υπάρχει η αιωνία πατρίς, η ασάλευτος πόλης, η επουράνιος Ιερουσαλήμ. Είναι η μόνιμος, η παντοτινή πατρίδα των Αγίων και των Μαρτύρων. Αυτή την πανένδοξη πατρίδα ατενίζοντας ο Απόστολος Παύλος και ευρισκόμενος στο κατόφλι της, έλεγε εκείνα τα υπέροχα λόγια «Ουκ έχω την ψυχήν μου τιμίανε με αυτό, ως τελειώσε τον δρόμο μου με τα χαράς». Δεν θεωρώ πολύτιμη την ζωή μου για μένα και δεν με ενδιαφέρει πόσο θα ζήσω. Εκείνο που με απασχολεί και έχει αξία για μένα, επειδή θα μου χαρίσει την ένδοξο και μακαρία ζωή κοντά στον Χριστό, είναι το να βαδίσω έως τέλους τον δρόμο του καθήκοντος πιστό στην κλίση του Θεού. Και είναι γι' αυτό που και η Εκκλησία μας, ιδιαιτέρως κατά την Θεία Λειτουργία, προσεύχεται και παρακαλεί τον Θεό να μας αξιώσει να περάσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία, για να μην χάσουμε εκείνη την μόνιμο, την ουράνια πατρίδα της ατελευτήτου μακαριότητος προς την οποία έσπευδαν οι Άγιοι και οι μάρτυρες. Την πόλη εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιων 17-1-9. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Εν τες ημέρες εκείνες διοδεύσαντες οι Απόστολοι την Αμφίπολην και Απολωνίαν, ήλθον εις Θεσσαλονίκην, όπου ειν η συναγωγή των Ιουδαίων. Κατά δε το Ιωθός, το Παύλο, εισήλθε προς αυτούς και επί Σάββατα τρία διελέγετο αυτής από των γραφών, διανοίγων και παρατηθέμενος ότι τον Χριστόν έδι παθήν και αναστήν εκ νεκρών και ότι ούτως εστίν ο Χριστός. Ιησούσον εγώ καταγγέλω ημίν και την εξ αυτών επίστησαν και προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σύλλα των τεσεβωμένων Ελλήνων περιπλήθος γυναικόντε των πρώτων ουκολίγε. Προσλαβόμενοι δε οι απειθούντες Ιουδαίοι των αγοραίων τεινάς άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλην επιστάντες τε τη οικία η άσονος εζήτουν αυτούς αγαγήν εις των δήμων. Μη ευρώντες δε αυτούς έσυρον τον Ιάσονα και την ασαδελφούς επί τους πολιτάρχας βοώντες ότι οι την οικουμένοι αναστατώσαντες ούτε και ενθάδε πάρεσιν ους υποδέδεκτε Ιάσον. Και ούτε πάντες απέναντι των δογμάτων Κέσαρος πράσωση βασιλεία έτερων λέγοντας είναι Ιησούν. Ετάραξαν δε των όχλων και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα και λαβώντες το ικανόν παρά του Ιάσονος και τον λοιπόν απέλυσαν αυτούς. Με πιο απλά λόγια, αφού πέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία, ήλθαν στην Θεσσαλονίκη όπου υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων. Κατά την συνήθεια του ο Παύλος τους επισκέφθηκε και επί τρία Σάββατα συζητούσε μαζί τους από τα

επήραν μερικούς χιδαίους ανθρώπους από την αγορά και αφού οργάνωσαν οχλαγωγία, εθορυβούσαν εις την πόλη, ήλθαν εις το σπίτι του Ιάσονος και τους ζητούσαν δια να τους οδηγήσουν εις την συνέλευση της πόλεως. Και επειδή δεν τους ευρήκαν, έσυραν τον Ιάσονα και μερικούς αδελφούς εις τους άρχοντας της πόλεως και εφώναζαν. Αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήλθαν και εδώ και ο Ιάσον τους έχει υποδεχθεί. Όλοι αυτοί ενεργούν ενάντια προς τας διαταγάς του Κέσαρος, λέγοντες ότι υπάρχει άλλος βασιλεύς, ο Ιησούς. Ο λαός και οι άρχοντες της πόλεως σε ταράχτησαν όταν άκουσαν αυτά και αφού έλαβαν την ανάλογον εγγύηση από τον Ιάσονα και τους λοιπούς τους απέλυσαν.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλιον 11, 47-54. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο συνήγαγον οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι συνέδριον κατά του Ιησού λέγοντες: «Τι ποιούμεν, ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί? Εάν αφόμεν αυτόν ούτω, πάντες πιστεύωσιν εις αυτόν και ελεύσονται οι Ρωμαίοι και αρούσιν ημών και των τόπων και το έθνος. Εις δε της εξ αυτών Καϊάφας αρχιερεύσον του εν ιαυτού εκείνου, είπεν αυτής: «Ημείς ουκ είδατε ουδέν, ουδέ διαλογίζεστε ότι συμφέρει ημίν να εις άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλον το έθνος απόλυτε. Τούτο δε αφεαυτού ουκ είπεν, αλλά ο αρχιερεύσον του εν ιαυτού εκείνου προεφύτευσεν ότι έμελεν ο Ιησούς αποθνίσκην υπέρ του έθνους. Και ούχ υπέρ του έθνους μόνον, αλλήνα και τα τέκνα του Θεού, τα διεσκορπισμένα συναγάγει εισέν. Απ' εκείνης ούν της ημέρας, συνιβολεύσαντο ειν αποκτήνωσιν αυτών. Ιησούς ούν ουκέτη παρησία περί επάτιαν της Ιουδαίης, αλλά πήλθεν εκείθεν εις την χώραν εγγύς της ερήμου, εις Εφραήμ λεγωμένην πόλην, κακή διέτριβε μετά των μαθητών αυτού». Με πιο απλά λόγια, τότε οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι συνεκάλυσαν συνέδριον και είπαν: «Τι να κάνουμε, επειδή αυτός ο άνθρωπος κάνει πολλά θαύματα. Εάν τον αφήσουμε έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν και θα έλθουν οι Ρωμαίοι και θα μας πάρουν και τον τόπο και τον λαό». Ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, ο οποίος ήταν αρχιερεύς το έτος εκείνο, τους είπε: «Σεις δεν καταλαβαίνετε τίποτε, ούτε σκέφτεστε ότι μας συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος υπέρ του λαού και να μην χαθεί ολόκληρον το έθνος. Αυτό δεν είπε από τον εαυτό του, αλλά επειδή το αρχιερεύς του έτους εκείνου προφήτευσε ότι ο Ιησούς θα πεθάνει υπέρ του έθνους, και όχι μόνον υπέρ του έθνους, αλλά και για να συγκεντρώσει εις ένα τα παιδιά του Θεού που ήσαν διασκορπισμένα. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα απεφάσισαν από κοινού να τον θανατώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν περπατούσε πλέον φανερά μεταξύ των Ιουδαίων, αλλά έφυγε από εκεί και ήλθε εις την χώρα που είναι κοντά εις την έρημο, εις πόλη που ονομάζεται Εφραήμ, και εκεί διέμενε μαζί με τους μαθητάς του».
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
1: Καλή εβδομάδα φίλοι μας, να ευχηθούμε σε όλους και να δούμε αμέσως το συναξάρι της ημέρας. Σήμερα 18 Μαΐου μνημονεύει τους Αγίους Πέτρο, Διονύσιο, Ανδρέα, Παύλο, Χριστίνα, Ηράκλειο, Παυλίνο και Βενέδημο. Τις Αγίες 8 Παρθένες από την Άγκυρα της Γαλατίας, Τεκούσα, Αλεξανδρία, Κλαβδία, Φαϊνή, Εφρασία, Ματρώνα, Ιουλία, Θεοδότη και Θεόδοτο Μάρτυρα, τον Άγιο Στέφανο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος, τον Άγιο Ιουλιανό ή Ιούλιο, τον Άγιο Θεόδωρο Ιερομάρτυρα Πάπα Ρώμης, τιμούμε και τέλος την Αγία Αναστασό την εν της Λευκαδίου. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες.

0: Δεν ξέρουμε, αγαπητοί μας ακροατές, που βρίσκεστε αυτή την ώρα, όμως χαιρόμαστε πολύ που είμαστε όλοι μια όμορφη συντροφιά. Αναστάσιμη συντροφιά. Χθες, Κυριακή του Τυφλού. Αυτό το θαύμα του Κυρίου μας που μας δίνει τόσο πολύ ελπίδα, τόσο πολύ κουράγιο και πάρα πολλά μηνύματα.
1: Αλλά και όλες οι ευλογημένες στιγμές που είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αγαπητοί μας φίλοι, πολλά μηνύματα και πολλή ελπίδα μας δίνουνε. Αρχικά βρεθήκαμε το Σάββατο πρωί στην Φλόρινα, στις Πρέσπες συγκεκριμένα, στην αρχαία παλαιοχριστιανική βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, όπου πραγματοποιήθηκε αρχιερατικό συλλήτρουγο για την εορτή του Αγίου Αχιλλείου. Και χαρήκαμε πραγματικά την προσπάθεια της τοπικής εκκλησίας να αναδείξει το προσκύνημα αυτό, αλλά και να τονώσει τον τοπικό πληθυσμό που αραιώνει, καθώς περισσότεροι φεύγουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά έχουμε και το γνωστό πρόβλημα της υπογεννητικότητας που μαστίζει ιδιαιτέρως την επαρχία. Με τέτοιες δράσεις όμως η τοπική εκκλησία, κάθε τοπική εκκλησία νομίζω το ίδιο κάνει, αλλά ιδιαίτερα τέτοιες πρωτοβουλίες στα σύνορα, στους ακρίτες μας που τονώνουν το φρόνημα των κατοίκων, είναι σίγουρα αξιέπαινες. Ελπίδα όμως πήραμε και την επόμενη μέρα, Κυριακή πρωί, καθώς είχαμε από την Ιερά Μητρόπολη Εδέσης αυτή τη φορά μια χειροτονία διακόνου, ο οποίος μόλις την προηγούμενη ημέρα έγινε εκάρη μοναχός. Αυτό ένα ωραίο μήνυμα ελπίδος οπωσδήποτε στέλνει ακόμα ο Θεός κλήσεις σε ψυχές που θέλει να τον διακονήσουν, να αφιερωθούν αποκλειστικά σε αυτόν και να τον διακονήσουν.
0: Και φυσικά η ελπίδα δεν έλειψε και οι ευκαιρίες με τις οποίες μπορούμε να παίρνουμε τις ευλογίες από την εκκλησία μας, από τις ακολουθίες, μια που την Παρασκευή το βράδυ προς το Σάββατο παρακολουθήσαμε την Ιερά Αγρυπνία από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, μια Αγρυπνία 10 ωρών στην οποία τελέστηκε και το μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Ελασσόνος Κυρίου Βασιλείου και του μακαριστού γέροντος Πατρός Νεοφύτους Καρκαλά.
1: Αλλά κατά την διάρκεια αυτής της αγρυπνίας, αδερφή Αθηνά, νομίζω πήραμε και άλλα μηνύματα, γιατί είχαμε δύο εξαιρετικές χοροδίες, κορυφαίες νομίζω, κορυφαίους βυζαντινούς χορούς. Είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε στα δύο ψαλτήρια της Μονής του Σπαρμού για σε αυτήν την αγρυπνία και μπορέσαμε να συγκρίνουμε τα μηνύματα των καιρών, τα μηνύματα που ακούγονται, τα τραγούδια που ακούγονται, την τέχνη που ακούγεται τις ημέρες αυτές, που προβάλλεται την άτεχνη τέχνη πολλές φορές, και να τη συγκρίνουμε με την υπέροχη βυζαντινή ψαλμωδία και να χαρούμε έτσι τους ανθρώπους που εμένουν σε αυτήν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να την αναδείξουν.
0: Όλα αυτά μας δίνουν την ελπίδα πως δεν έχει τελειώσει το παν, πως όλοι αυτοί που προσπαθούν να μας πούν πως τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, που ίσως όντως πηγαίνουν με τα μάτια τα ανθρώπινα, πάντα με τα μάτια τα ανθρώπινα, ας βάζουμε παν μπροστά τους τον παράγοντα, τον θεϊκό παράγοντα, ο οποίος πάντα μα πάντα θα είναι αυτός που θα αλλάξει το ρου της ιστορίας, το ρου των γεγονότων. και θα δείξει ψηλά στον ουρανό.

0: αυτό το αντίβαρο σε όσα αρνητικά ακούμε γύρω μας, αγαπητοί μας φίλοι, προσπαθούμε να προβάλλουμε και εμείς μέσα από την εκπομπή μας και μέσα από όλες τις εκπομπές αυτού του ραδιοφώνου το κάτι άλλο, το κάτι διαφορετικό, που όμως είναι αυτό που όλοι χρειαζόμαστε.
1: Γιατί να μιλάμε για τον διάβολο και τα έργα του, καλύτερα να μιλάμε για τον Χριστό.

0: Αυτά έχουμε να πούμε εμείς, αγαπητοί μας φίλοι, από αυτήν την συχνότητα, από αυτό το μικρόφωνο την ώρα αυτή, καθώς σας καλημερίζουμε και ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους σας όπου και αν είστε.
1: Να χαιρετήσουμε τον κύριο Πάνο και τον κύριο Θανάσιο που επικοινώνησαν μαζί μας. Και αν θέλετε κι εσείς να το κάνετε, μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970 και επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ακούσουμε τίτλους επικαιρότητας από τον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα.

0: Θανάση Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έναρξη της περίοδου των εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας. Σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα, καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριες της πρώτης και δευτέρας λυκείου κάθονται αυτή την ώρα στα θρανία και έχουν ξεκινήσει τις προαγωγικές τους εξετάσεις. Και οι μαθητές και οι μαθήτριες της τρίτης λυκείου, τις απολυτήριες, θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου, με την 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε χθες Κυριακή τις απειλές περί ολοκληρωτικής καταστροφής του Ιράν περίπου 2,5 μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και την Ισλαμική Δημοκρατία. Την ίδια ώρα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβει κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξέλιξη που μαζί με την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή ώθησε ανωδικά τις τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, με τη συλλογή υπογραφών να συνεχίζεται και την ίδια να αναφέρει πως σήμερα Δευτέρα θα βρεθεί στον Άριο Πάγο για την ίδρυση του νέου κόμματος, πράγμα το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε με ανάρτησή του το Σάββατο ότι στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το δικό του νέο κόμμα. Γύρω στις 25 Μαΐου τώρα αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027 της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Στην Αγιοτόκο γη της Καπαδοκίας βρέθηκαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Ιωάννης για ένα προσκύνημα στη γενέτειρα μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας. Οι δύο προκαθήμενοι συλλειτούργησαν εχθές Κυριακή του Τυφλού στον παλαιότατο ιερό ναό του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονο στη Μαλακοπή. Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας η εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων μητέρων και φοιτητών που διοργάνωσαν η Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπέδιου, η Ιερά Μητρόπολη Δράμας και ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Δράμας. Πραγματοποιήθηκε η 10η προσκυνηματική διαδρομή που διοργάνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος με επικεφαλής των 2.500 συμμετοχών των πεζοπόρων προσκυνητών, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος κύριο Φάνη Σπανό. Οι πεζοπόροι συγκεντρώθηκαν νωρίς χθες το πρωί στην περιοχή Άγιος και κατευθύνθηκαν μέσα από διαδρομή φυσικού κάλους στον προσκυνηματικό ιερό ναό του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο Νέο Προκόπη. Με κάθε μεγαλοπρέπεια και παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Διδημότυχο γιόρτασε την 106η επέτειο της απελευθέρωσής του και της ενσωματώσεώς του Εύρου στον Εθνικό Κορμό. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 16 και 17 Μαΐου οι επετειακές εκδηλώσεις στην ιστορική Τριζίνα με αφορμή τη συμπλήρωση 199 ετών από τη σύγκληση της Τρίτης Εθνοσυνελεύσεως. Το απόγευμα του Σαββάτου μέσα σε κλίμα κατανήξεως ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας κ. Εφραίμ υποδέχθηκε στα προπήλαια του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου Τριζίνος την Ιερά Εμβάδα του Αγίου Σπυρίδωνος παρουσία των τοπικών αρχών και πλήθους πιστών. Με εκκλησιαστική λαμπρότητα τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου, των τοπικών αρχών, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πιστών, εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αγαθαγγέλου του Εκφλωρίνης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Φλόρινας. Πραγματοποιήθηκε στο Παύλιο Πολιτιστικό Κέντρο Εσπερίδα από τη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας Ναούσης και Καμπανίας. Συμμετείχαν τρεις εγκεκριμένοι ομιλητές με επίκαιρα θέματα γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια. Σήμερα ξεκινούν οι εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Τίτου. Η Η τηλεόραση της 4Ε και φέτος, πρώτα ο Θεός, θα μεταδώσει τις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως του Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης επί τη δεσποτική ορτή της Αναλήψεως του Κυρίου. Την Τετάρτη το απόγευμα από τις 6.30 η τελετή αποδόσεως του Πάσχα και ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Ενώ την Πέμπτη το πρωί θα παρακολουθήσετε το Αρχιερατικό Συλλήτουργο. Την Τρίτη τώρα θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από την αδελφότητα της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα την Ιερά Πανήγυρη της Αγίας Λιδίας. Την Τρίτη πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Λιδίας, προστάτηδος της ομώνυμης αδελφότητας. Την Τρίτη το απόγευμα στις 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και ανήμερα της εορτής στις 7.30 ο Όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νηγρίτης κυρίου Θεολόγου. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Χριστός Ανέστη.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Και ας δούμε για τη συνέχεια την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα Δευτέρα λοιπόν, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Τρίτη, 19 Μαΐου, αρχικά στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα υπηρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ αύριο τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, μετά το απόγευμα της Τρίτης στο Βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, 18 βαθμούς έχουν τα Χανιά και η Πάτρα, ενώ 20 βαθμούς έχουμε στη Σάμο και 17 στη Χίο. 19 βαθμούς έχει η Λάρισα, 14 η Κοζάνη. Στην Έδεσα και την Κατερίνη έχουμε 19 βαθμούς αυτή την ώρα, ενώ στις Σέρες, το Κιλκής, στη Βέρεια έχουμε το θερμόμετρο δείχνει 18 βαθμούς. 18 βαθμούς όμως έχει και η Δράμα και η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη και 19 βαθμούς έχουμε στην Ξάνθη και την Κομοτηνή. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού.

0: Για τη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε να ακούσουμε το κήρυγμα του σεβαστού πνευματικού της αδελφότητός μας και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, για την χθεσινή Κυριακή.
1: Πολλές φορές, αγαπητοί μου αδελφοί, μιλούμε για πίστη και λέμε ότι εμείς οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε πίστη δυνατή. Άραγε όμως μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο πιστοί είμαστε. Μπορούμε να καταλάβουμε την πίστη μας. Είναι ένα συναίσθημα η πίστη, το οποίο μπορεί ο άνθρωπος με το μυαλό του να το καταλάβει. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους να λένε ότι εγώ δεν πιστεύω, και στην πραγματικότητα μέσα τους πολύ βαθιά να πιστεύουν. Και άλλους ανθρώπους, και είναι το πιο συνηθισμένο, να λένε ότι εγώ έχω πίστη μεγάλη, και όμως όταν έρθει κάποια δυσκολία να βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να χάνουν την πίστη τους. Σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο ακούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, είδαμε έναν άνθρωπο απλό, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μία σοβαρή ασθένεια, φάνηκε ότι είχε μέσα του πίστη μεγάλη. Έναν άνθρωπο τυφλών εκγενετής, δηλαδή που γεννήθηκε τυφλός. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είδε ποτέ με τα μάτια του τον ήλιο, δεν είδε ποτέ με τα μάτια του τον συνάνθρωπό του, δεν είδε ποτέ με τα μάτια του την όμορφη δημιουργία του Θεού. Και αυτόν τον άνθρωπο τον βλέπουμε να γίνεται καλά με την παρουσία και το θαύμα που έκανε ο Χριστός. Πέρασε ο Χριστός από τον τόπο στον οποίο ήταν ο άνθρωπος αυτός και ζητιάνευε για να μπορέσει να βγάλει αυτά τα οποία του ήταν απαραίτητα για να ζήσει. Και εκεί ο Χριστός έκανε το θαύμα, το μεγάλο θαύμα. Έκανε πυλό με το σάλιο του και με χώμα, και τον πυλό αυτό τον έβαλε στα μάτια του τυφλού ανθρώπου και του είπε, πήγαινε να πληθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Και όταν ο άνθρωπος αυτός πίστεψε στο λόγο του Κυρίου, πήγε και πλήθηκε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, και αμέσως αυτός ο πυλός ο οποίος είχε βάλει ο Χριστός στα μάτια του τυφλού, αυτός ο πυλός έγιναν μάτια κανονικά, αληθινά μάτια, και με αυτά τα μάτια ο άνθρωπος αυτός είδε το φως του. Και όλοι όσοι τον γνώριζαν άρχισαν να απορούν και να τον ρωτάν, πώς βλέπεις? Και αυτός τους είπε την ιστορία, ότι ένας άνθρωπος ήρθε και μου έβαλε πυλό στα μάτια μου και μου είπε να πάω να πληθώ στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, και μόλις πλήθηκα αμέσως είδα το φως μου. Και απορούσαν οι άνθρωποι, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος τυφλός εκγενετής να δει? Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε μάτια καθόλου, του έλειπαν τελείως τα μάτια, να δημιουργηθούν ξαφνικά μάτια και με αυτά τα μάτια να μπορέσει να δει το φως του. Και επειδή τους φάνηκε πολύ παράξενο στους ανθρώπους το πώς έγινε αυτό το θαύμα, τότε τον πήραν και τον οδήγησαν στους Φαρισαίους, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο. Οι Φαρισαίοι είχαν ακούσει και άλλα πολλά θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός μας. Και όταν λοιπόν τους είπε για αυτό το θαύμα ο πρώην τυφλός, οι Φαρισαίοι φυσικά δεν ήθελαν να πιστέψουν και άρχισαν να τον πιέζουν και να τον ξαναρωτάν, να τον ξαναρωτάν πώς έγινε, ποιος ήταν αυτός που σου έκανε αυτό το θαύμα, πώς έγινε το θαύμα. Και να του λένε, μα σήμερα είναι Σάββατο, είναι αργία, και αφού είναι αργία δεν κάνουμε εργασίες την ημέρα αυτήν, και αφού δεν γίνονται εργασίες δεν μπορεί να γίνει και θαύμα. Και όλα αυτά βέβαια οι Φαρισαίοι τα έλεγαν επειδή δεν ήθελαν να πιστέψουν στο θαύμα, δεν ήθελαν να το παραδεχθούν και προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους, ακόμα και αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έζησε το θαύμα, να τον πείσουν ότι δεν έγινε κανένα θαύμα. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, παρόλη την πίεση, παρόλο του ότι υπήρχε κίνδυνος να τον διώξουν από τη συναγωγή, παρόλη αυτήν την πίεση που είχε από τους Φαρισαίους, ο ίδιος ομολογούσε και έλεγε «Εν είδα, ένα πράγμα γνωρίζω, ότι τυφλός ον άρτη βλέπω». Ότι πριν ήμουν τυφλός, δεν έβλεπα, δεν είχα μάτια καθόλου και τώρα βλέπω. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν θεολόγος. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν μορφωμένος, δεν είχε πάει σε σχολείο, δεν είχε μάθει γράμματα. Πώς να μάθει γράμματα αφού ήταν τυφλός? Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε μόρφωση και δεν μπορούσε να εξηγήσει τι είναι το θαύμα και τι είναι η πίστη, αυτός ο άνθρωπος το έλεγε με πολύ απλά λόγια. Ένα πράγμα γνωρίζω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Και αυτό ήταν η πιο δυνατή ομολογία πίστεως. Ομολογία ότι ο Χριστός του έκανε αληθινό θαύμα. Και όσο οι Φαρισαίοι τον πίεζαν, αυτός όλο και περισσότερο επέμενε ότι αυτό που έγινε πάνω του ήταν ένα αληθινό θαύμα. Ακόμα και οι γονείς του, όταν τους κάλεσαν οι Φαρισαίοι να τους ρωτήσουν αν αυτός είναι ο γιος τους και αν όντως γεννήθηκε τυφλός και πώς τώρα βλέπει, ακόμα και αυτοί φοβήθηκαν να ομολογήσουν ότι μπροστά τους είδαν και αυτοί ένα μεγάλο θαύμα και έλεγαν στους Φαρισαίους «Ναι, αυτός είναι ο γιος μας και όντως γεννήθηκε τυφλός, αλλά όμως τώρα πώς βλέπει δεν το ξέρουμε. Αυτός ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός μαρτυρήσει περί αυτού». Δηλαδή αποποιούνταν τις ευθύνες τους, έλεγαν «Εμείς δεν ξέρουμε, ρωτήστε τον ίδιο, είναι μεγάλος, έχει ηλικία, μπορεί ο ίδιος να σας πει το πώς τώρα βλέπει». Και αυτό όλο το έλεγαν οι γονείς. Γιατί? Διότι δεν είχαν δυνατή πίστη όπως είχε ο γιος τους και φοβόταν τους Φαρισαίους, γιατί οι Φαρισαίοι είχαν πει ότι όποιος ομολογήσει για τον Ιησού ότι είναι ο Χριστός, ότι κάνει θαύματα, ότι είναι προφήτης, τότε αυτός ο άνθρωπος από συνάγωγος γέννηται. Θα τον διώξουν από τη συναγωγή, δεν θα τον αφήνουν να πηγαίνει στη συναγωγή, θα τον διώξουν από την κοινωνία, θα γίνει άνθρωπος ο οποίος θα μπει στο περιθώριο. Και έτσι λοιπόν οι γονείς του ανθρώπου αυτού έδειξαν ότι δεν είχαν πίστη δυνατή, ότι φοβήθηκαν τους Φαρισαίους και δεν ομολόγησαν τον Χριστό. Αλλά όμως ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος όπως είπαμε ήταν αγράμματος, ο οποίος δεν ήξερε πώς να μιλήσει για την πίστη, έλεγε πολύ απλά ότι «εγώ ένα πράγμα γνωρίζω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω». Και δεν φοβήθηκε αυτός ο άνθρωπος όλη αυτή την πίεση, όλες τις ειρωνίες, όλα αυτά τα οποία του έλεγαν οι Φαρισαίοι και του έλεγαν πώς είναι δυνατόν να κάνει ένας άνθρωπος θαύμα το Σάββατο, άρα είναι αμαρτωλός. Και ο άνθρωπος αυτός έλεγε «δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι τώρα βλέπω, ότι είδα το φως μου». Και παρόλες λοιπόν τις ειρωνίες και παρόλη την πίεση και παρόλο του ότι τελικά αυτόν τον άνθρωπο τον έδιωξαν, εξέβαλον αυτόν έξω μας λέει το Ευαγγέλιο, ο άνθρωπος αυτός συνέχιζε όχι μόνο να πιστεύει αλλά και να ομολογεί την πίστη του. Και εκεί λοιπόν που ο άνθρωπος αυτός απομονώθηκε, εκεί που τον άνθρωπο αυτόν τον έδιωξαν από τη συναγωγή, εκεί που φάνηκε ότι Ο άνθρωπος αυτός περιφρονήθηκε από την κοινωνία, από όλους τους άλλους. Τι έγινε στο τέλος, μας λέει το Ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός πήγε και τον βρήκε. Τον συνάντησε και του είπε, πιστεύεις εσύ στον Υιόν του Θεού? Και αυτός απάντησε, ποιος είναι ο Υιός του Θεού για να πιστέψω? Και ο Χριστός του είπε, είναι αυτός τον οποίο τώρα βλέπεις και με τον οποίο μιλάς. Και ο άνθρωπος είπε, πιστεύω Κύριε, και έπεσε και τον προσκύνησε. Να λοιπόν που μετά από όλον αυτό τον πόλεμο που δέχτηκε αυτός ο άνθρωπος για την πίστη του, μετά από αυτήν την περιφρόνηση, μετά από το ότι τον έδιωξαν από τη συναγωγή οι Φαρισαίοι, μετά από το ότι ακόμα και οι ίδιοι οι γονείς του δεν τον στήριξαν, δεν τον υποστήριξαν, μετά από το γεγονός που έμεινε μόνος του τελείως, φάνηκε ότι τελικά δεν ήταν μόνος του, αλλά είχε κοντά του τον πιο μεγάλο φίλο. Και αυτός ο πιο μεγάλος φίλος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πήγε και τον βρήκε και τον συνάντησε και του είπε ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Και ο άνθρωπος αυτός, δείχνοντας την πίστη του, έπεσε και προσκύνησε το Χριστό μας. Αυτό το θαύμα το οποίο ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, στο Ιερό Ευαγγέλιο, είναι ένα θαύμα διπλό, διότι δεν είναι απλά ένα θαύμα θεραπείας ενός ανθρώπου ασθενούς που απλά είδε το φως του, αλλά όμως είναι ένα διπλό θαύμα, διότι θεραπεύθηκε όχι μόνο το σώμα του ανθρώπου, αλλά και η ψυχή του. Αυτός ο άνθρωπος που πριν δεν γνώριζε ποιος είναι ο αληθινός Θεός, δεν γνώριζε για τον Χριστό, αυτός ο άνθρωπος φάνηκε ότι τελικά είχε πίστη δυνατή, και αυτή η πίστη του δυνάμωσε μόλις έγινε αυτό το θαύμα στο σώμα του. Και έτσι το θαύμα που έκανε ο Χριστός στο σώμα του ανθρώπου, από θαύμα σωματικό έγινε και θαύμα ψυχικό. Αυτός ο άνθρωπος είδε όχι μόνο το φως του ηλίου, αλλά είδε και το αληθινό φως, το φως της πίστεως, και γνώρισε το Χριστό και ομολόγησε μάλιστα το Χριστό χωρίς να φοβηθεί τους Φαρισαίους, χωρίς να φοβηθεί όλη εκείνη την πολεμική που του έκαναν και οι Φαρισαίοι αλλά και οι συμπολίτες του. Και αυτό όλο γίνεται ένα παράδειγμα για όλους μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Ένα παράδειγμα τι είναι η αληθινή πίστη. Γιατί όπως είπαμε στην αρχή, πολλοί άνθρωποι λένε πιστεύω, έχω πίστη δυνατή, αλλά πότε θα φανεί η πίστη? Θα φανεί στη δυσκολία. Θα φανεί εκεί που ο άλλος θα σε πιέσει, ο άλλος θα σε ειρωνευθεί, ο άλλος θα σε περιφρονήσει, ο άλλος θα σε διώξει από την παρέα και θα σε πει «Δεν σε θέλω να είσαι στην παρέα μου, δεν σε θέλω να έρθεις στο σπίτι μου, δεν σε θέλω κοντά μου εάν πιστεύεις». Και τότε θα φανεί ποιος έχει αληθινή πίστη. Άραγε εμείς σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις θα ομολογήσουμε την πίστη μας ή θα υποκύψουμε διότι θέλουμε να ακούμε λόγια καλά, διότι θέλουμε να είμαστε στις παρέες των ανθρώπων, διότι δεν θέλουμε να είμαστε αποκομμένοι από την κοινωνία? Εκεί θα φανεί η πίστη μας. Οι Άγιοι μας τι έκαναν? Όταν τους δίωκαν φοβήθηκαν? Ανθρωπίνως φοβόταν. Υπάρχει άνθρωπος που να μην φοβάται? Αλλά όμως αυτός ο φόβος δεν τους έκανε να εγκαταλείψουν το Χριστό, δεν τους έκανε να απαρνηθούν την πίστη τους, αλλά όμως επέμεναν στην πίστη παρόλες τις δυσκολίες, παρόλους τους διωγμούς, παρόλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι τους υπέβαλαν. Έτσι λοιπόν και εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε πίστη δυνατή και αν αυτή η πίστη μας θέλουμε να είναι αληθινή και πραγματική, θα πρέπει να μην υποκύπτουμε σε οποιαδήποτε πίεση, σε οποιαδήποτε ειρωνία, σε οποιαδήποτε περιφρόνηση, αλλά όμως να ομολογούμε την πίστη μας με θάρρος και να ξέρουμε ότι εάν όλοι οι άνθρωποι μας εγκαταλείψουν, όλοι οι άνθρωποι μας διώξουν από την παρέα τους, όλοι οι άνθρωποι συνεχώς μας κατηγορούν, έχουμε τον Χριστό μας, ο οποίος θα τρέξει, όπως έτρεξε προς τον άνθρωπο αυτόν, και θα έρθει δίπλα μας και θα είναι συμπαραστάτης μας και αληθινός φίλος και αδελφός. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι πίστεως, ας μην προδίδουμε το Χριστό μας, ας μην προδίδουμε την πίστη μας, ας μην υποκύπτουμε σε οποιασδήποτε πιέσεις των ανθρώπων, και αν το κάνουμε αυτό, τότε ο Χριστός θα είναι κοντά μας, και αν έχουμε το Χριστό κοντά μας, τότε δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Ας ευχηθούμε ο Θεός να μας δίνει αυτήν την δύναμη, να έχουμε αυτήν την δυνατή την πίστη, να ομολογούμε την πίστη μας, και τότε ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

μάτια και η ματιά του. Στα χείλη του η παρηγοριά, στα μάτια του η ελπίδα. Έστρεψα τότε ολόγυρα, τα δυο μου μάτια κι είδα. Κάθε που ζει και που δεν ζει, κι είδα παντού γραμμένη την όψη του.

φτάσει, σωπαίνει το πλήθος που αγκαριάζομαι. Καρφώνουν, κρότη πνιγμένοι μες στα βοκιτά. Υψώνονται οι δύο πρώτοι σταυροί. Κανείς δεν στρέφεται.

0: Την Τετάρτη 20 Μαΐου.
1: Τι να τα κάνω και της γης και του ουρανού τα κάλλη. Πάρε το φως που μου δώσες

0: αγαπητοί ακροατές, έχουμε τώρα τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται εδώ στο στούντιό μας ο κύριος Δίσος Μιχαήλ Άνθιμος, πρωτοψάλτης του Ιερού Προσκυνήματος Παμεγής των Ταξιαρχών Μανταμάδου Λέσβου, αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και εκπαιδευτικός μουσικής αγωγής. Κύριε Δίσο, χαίρετε και σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση που μου απευθύνατε και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας για να συζητήσουμε όμορφα και εύστοχα πράγματα.
0: Χαιρόμαστε πολύ που συναντούμε κάποιον και όχι τυχαίο πολίτη της Λέσβου, αλλά κάποιον παράγοντα του νησιού. Είναι πολλά νομίζω που έχετε να μας μεταφέρετε από εκεί, πολλές εμπειρίες, πολλά όμορφα βιώματα θα έχετε. Θέλουμε κάτι να μας μεταφέρετε από όλα αυτά, από την όμορφη Λέσβου και βέβαια από το όμορφο προσκύνημα, το ευλογημένο προσκύνημα στο οποίο διακονείτε.
1: Όπως σωστά πολύ τα λέτε, η Λέσβος μας είναι ένα μοναδικό νησί το οποίο βρίσκεται στην ακτογραμμή, την ανατολική ακτογραμμή του Βορείου Αιγαίου. Είναι πραγματικά ένας τόπος ευλογημένος. Έχουμε τις πρεσβείες όλων των Αγίων που φιλοξενούνται εκεί, μέσα από τα προσκυνήματα και τις όμορφες εκκλησιές μας. Είναι ένας τόπος, όπως είπα, ευλογημένος, διότι ο κόσμος εκεί πιστεύει και ευλαβείται τους Αγίους που φιλοξενούμε στον τόπο μας, αλλά κυρίως τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, για τον εξής λόγο, ότι η απελευθέρωση του νησιού από τον τουρκικό ζυγό συνέβη την 8η Νοεμβρίου, ημέρα εορτής των Αρχαγγέλων. Και τότε, από τότε και μετά, ο κόσμος τον ευλαβείται ιδιαίτερα και τον νιώθει δικό του.
0: Σίγουρα δεν είναι τυχαίο γεγονός, σίγουρα, τέτοια μέρα.
1: Σίγουρα. Και αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής, ότι σε όλη αυτή την ακτογραμμή του Αιγαίου, ο ταξιάρχης έχει τον πρωτεύοντα ρόλο. Αν ξεκινήσουμε από τη Θάσο και φτάσω μέχρι τη Σίμη, σε πολλά σημεία του Αιγαίου, σε πολλά νησιά υπάρχει προσκυνηματικό ναός ή προσκύνημα.

0: την, ας πούμε, αντιπαραβολή των αρχαίων θεοτήτων με τους Αγίους μας και με τους, και με τους Αρχαγγέλους μας. Ο Αρχάγγελος ήταν αυτός ο οποίος αντικατέστησε τον Θεό Άρη λόγω της δύναμής του. Και λόγω της επιβλητικότητάς του ως Αρχάγγελος της δύναμης, λατρευόταν και λατρεύεται πολύ από τους, από τους πιστούς. Και ιδιαίτερος στο νησί της Λέζου. Γιατί όχι μόνο για τον συγκεκριμένο λόγο ότι είναι ο Αρχάγγελος της δύναμης, αλλά και γιατί έχουμε και τη μοναδικότητα στο νησί μας. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να έχει φιλοτεχνηθεί από αίμα σφαγιαστέ των μοναχών που με χώμα έγινε πυλός. Και είναι η μοναδική αναγλυφή εικόνα στην Ορθοδοξία μας.
1: Που δεν συνηθίζουμε αυτή
0: ακριβώς,
1: τη μορφή.
0: Ακριβώς.
1: Της
0: φυσικά, γιατί εμείς δεν λατρεύουμε τα αγάλματα, αλλά αυτή με τον μοναδικό τρόπο που φιλοτεχνήθηκε και τον θαυμαστό, έχει παραμείνει στην Ορθοδοξία και κάνει συνεχώς πολλά θαύματα καθημερινώς.
1: Και εσείς ακόμα να σας διακόψω, το όνομα του Αρχαγγέλου.
0: Ακριβώς. Το ότι ήρθα στη ζωή το φίλο στον Αρχάγγελο. Θαυμαστός ήρθα και εγώ στη ζωή και γι' αυτό φέρω και το όνομά του. Και το πραγματικά είναι το καμάρι μου, το όνομά μου. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι η θαυματουργία ανάγρυφη εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η οποία ιστορήθηκε πριν 1200 χρόνια όταν οι Σαρακινοί πειρατές ελιμένοντο το Αιγαίο, αποφάσαν σε μία επίθεσή τους να ληστέψουν το μοναστήρι. Και εφόσον μπήκαν, κατάφεραν να μπουν μέσα στο ναό, βρήκαν όλους τους μοναχούς την ώρα της Θείας Λειτουργίας να προσεύχονται και μπαίνουν μέσα και τους σφάζουν όλους. Ένα παιδί δόκιμο καλογεροπαίδι κατάφερε να ξεκλειστρήσει από το παράθυρο του ιερού βήματος και να ανεβεί στη σκεπή επάνω για να εντοπίσει τους τότε γύρω 5 συνήθως ήταν εκεί, δηλαδή οι συνοικισμοί, 5 συνοικισμούς να τους κόψουν τη ροή της εξόδου προς τα καράβια τους, προς τη θάλασσα. Τη στιγμή αυτή που πορεύει το καλογεροπαίδι, εμφανίστηκε μπροστά του για να τον προστατεύσει και να διώξει τους αρακινούς πειρατές, οι οποίοι θέλησαν να τον σκοτώσουν και αυτόν για να μην αφήσουν κάποιον μάρτυρα, πανύψηλος και με ρομφαία που έβγαζε φλόγες, ο ταξιάρχης. Αυτοί πανικόβλητοι βλέποντας το γεγονός αυτό, αφήνουν κλοπημαία και άτακτα φεύγουν προς τα καράβια, προς τη θάλασσα. Την επόμενη μέρα τους βρήκαν όλους σφαγμένους σε μια τοποθεσία γύρω στα 500 μέτρα, από το μέτωπο μέχρι τον Ομφαλό, με μια μαχαιριά από το μέτωπο μέχρι τον Ομφαλό. Και αυτή η τοποθεσία ονομάστηκε Μαχαιράς από το γεγονός. Το καλογεροπαίδι, αφού συνήλθε από το γεγονός της στέγης, κατεβαίνει κάτω, βλέπει τους μοναχούς σφαγμένους όλους και του έρχεται η θεία έμπνευση να συλλέξει το αίμα τους και να το κάνει δέηση προς τον Θεό και στον Αρχάγγελο. Και έτσι λοιπόν το έκανε πυλό και ξεκίνησε να φιλοτεχνεί την εικόνα. Και αυτή η μαρτυρία ευσταθεί διότι ανέκαθεν το χωριό του Μανταμάδου, ο τόπος του Μανταμάδου, ήταν τόπος αγγειοπλαστικής, η οποία διδάσκονταν στο σχολείο. Δηλαδή μαζί με την εγκύκλια μόρφωση των μαθητών ήταν και η χειροτεχνία. Και ήταν πραγματικά μια παραδοσιακή τέχνη, η οποία μέχρι και σήμερα συναντάται στο Μανταμάδο. Ξεκίνησε λοιπόν να φτιάχνει την εικόνα και αφού την έφτιαξε την προτομή, βλέπει ότι ο πυλός τελείωνε. Σκέφτηκε να τη χαλάσει, αλλά δύο λόγια το σταμάτησαν. Πρώτον, ότι αυτό που είχε φτιάξει ανταποκρινόταν σε αυτό που είχε δει, και ότι κατά δεύτερον το υλικό κρύωνε και δεν ήταν τόσο εύπλαστο για να το ξανακάλει από την αρχή. Οπότε λοιπόν επέλεξε να συνεχίσει το υπόλοιπο του σώμα, δυσανάλογο σε σχέση με αυτό που είχε φτιάξει, αλλά ήθελε να το ολοκληρώσει. Αυτή είναι εν ολίγης η ιστορία της φιλοτέχνησης της εικόνας. Από εκεί και πέρα όλοι μας εκεί έχουμε την ευλογία να τον υπηρετούμε, και εγώ πάνω από όλους ως πρωτοψάλτης στο προσκύνημα, και πραγματικά αυτό το οποίο βιώνουμε και ζούμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, είναι μοναδικό. Έρχονται πάρα πολλοί και μας εξιστορούν θαύματα τα οποία είναι ανήκουστα, τα οποία είναι απίστευτα.

0: Βέβαια, τίποτα δεν είναι απίστευτο μπροστά στη δύναμη του Θεού, η οποία νικάει όλους τους κανόνες της φύσης και του αδύνατου. Και αυτό πραγματικά είναι η ευλογία μας η μεγάλη, που ο προστάτης μας ταξιάρχης κρατάει το νησί έτσι, στην αγκαλιά του και μας ενδυναμώνει σε κάθε απειλή και σε κάθε πρόκληση. Φυσικά έχουμε όμως και τα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγίας στην Αγιά Σου, του Αγίου Ραφαήλ Νικολάου Κυρίνης των Νεομαρτύρων και του Αγίου Ιγνατίου του Αγαλιανού, που και εκείνος είναι μια πολύ μεγάλη μορφή, ο οποίος υπήρξε και αρχιεπίσκοπος Μυθύμνης, ο οποίος μετέφερε την έδρα από την Μύθυμνα, το Μόλιβο το σημερινό, στην Καλονή για λόγους διαχείρισης καθαρά, διότι ήταν και αυτός ο οποίος είχε φτιάξει την λιμονιάδα Μονή, που περιείχε μέσα εκτός του προσκυνηματικού σκέλους, είχε γεροκομείο, είχε εκπαιδευτήριο για τους υποψηφίους κληρικούς και μη, ορφανοτροφείο και πολλές άλλες δομές. Αυτή είναι λίγο έτσι η παρουσίαση και η παρουσία του νησιού μας στην υπόλοιπη Ελλάδα, και με βάση τα προσκυνήματα τα δυνατά που έχουμε εξωστρεφόμαστε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο πνευματικά. Αλλά και από την πλευρά της αυτοδιοίκησης, αυτό το οποίο πραγματικά εγώ βλέπω, ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη παράδοση στο κομμάτι του πολιτισμού, μια πολύ μεγάλη παράδοση και γηγενή, αλλά και μεγάλη παράδοση από τα απέναντι μικρασιατικά παράλια, όπου πάρα πολλοί πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής ήρθαν στην Λέσβο και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, εγκαταστάθηκαν και έφεραν πολιτισμό, αξίες και τέχνες. Και επίσης είναι μια μεγάλη τιμή και καμάρι που και εγώ είμαι γόνος δεύτερης γενιάς από μικρασιάτισσα γιαγιά, η οποία ήρθε από τις Κηδονίες και εγκαταστάθηκε στο Μόλιβο, στην Μύθυμνα. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά ήταν φάροι αξιών και παράδοσης και ιστορίας, που πραγματικά μας δίδαξαν πάρα πολλά, ώστε να έχουμε παρακαταθήκη και να συνεχίσουμε να το μεταδίδουμε στις επόμενες γενιές μας, για να αισθανόμαστε ότι είμαστε ένα υγιές και ζωντανό έθνος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μην ξεχνάμε τις αξίες μας και τις παραδόσεις μας.
1: Κύριε Δίσο, χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχετε μια υπεύθυνη θέση. Είστε, όπως προαναφέραμε, αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και είναι πολύ σημαντικό που εμφορίστε από αυτές τις αρχές που θέλετε τη διάσωση αυτού του κομματιού, του πολιτισμού μας, της παράδοσης, των αξιών και των εθίμων. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, αυτό σε αυτήν την εποχή που ζούμε. Οι κάτοικοι του νησιού όμως, κατά πόσο συμμετέχουν σε αυτό το δικό σας βίωμα, κατά πόσο ενδιαφέρονται, αξιοποιούν, ενδιαφέρονται να κρατήσουν τον τομέα της παράδοσης, εννοώ, επειδή πρόκειται για ένα τουριστικό μέρος, κατά πόσο έχει αλλοιωθεί από τους τουρίστες.
0: Αυτό πραγματικά περικλεί το χαρακτήρα της Λέσβου, δεν είναι αμιγώς τουριστικό. Σε αυτό ευτυχώς ξεχωρίζουμε από άλλους προορισμούς που επιλέγονται καθαρά για αναψυχικό τουρισμό. Εμείς στο κομμάτι του τουρισμού έχουμε τον εναλλακτικό τουρισμό, γιατί η Λέσβος έχει να προσφέρει πολλές επιλογές, όπως είναι ο αγροκτηνοτροφικός τουρισμός, ο αγροτουριστικός θα το λέγαμε, του πρωτογενούς τομέα. Έχουμε τις πολλές πηγές των ιαματικών λουτρών, οι οποίες μπορώ να πω ότι κάθε μία ξεχωριστά είναι ωφέλιμη για διαφορετικές παθήσεις του σώματος, και μιλάμε για ότι συγκεκριμένα και μία πηγή, ας πούμε, που βρίσκεται βορειοανατολικά του νησιού, φτάνει μέχρι και τους 110 βαθμούς Κελσίου, που βέβαια κρυώνει μέσα από τη θάλασσα και έχει πολύ μεγάλες ευεργετικές ιδιότητες. Και εδώ μπορώ να πω ότι έχουμε και την μεγάλη χαρά, σαν περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, να ανακαινίζουμε τα λουτρά του Σάλιζα, που βρίσκονται στη Θερμή, στην μια περιοχή πηγαίνοντας προς το Μανταμάδο, που είχαν μια σχετική φθορά λόγω του χρόνου και της χρήσης, και σιγά σιγά μέσα από την πρωτοβουλία αυτή της περιφέρειας Βορειοαιγαίου να αναδειχθούν αυτή η συγκεκριμένη πηγή, θα μπορεί να προσφερθεί το επόμενο διάστημα στους πολίτες της. Έχουμε πολλές εναλλακτικές μορφές τουρισμού, και αυτό είναι, και κυρίως για μένα η Κορονίδα είναι ο προσκυνηματικός τουρισμός. Η Λέσβος είναι ένα νησί που όποιος έρθει θα τη λατρέψει, και με αφορμή την οποιοδήποτε μορφή τουρισμού επιλέξει, θα μπορέσει να γευθεί και των υπολείπων ένα δείγμα. Και αυτό πραγματικά, αυτή η εγκύκλια συνείδηση τουριστική που αποκτά ο κάθε επισκέπτης, τον κάνει να φεύγει με μια έτσι ικανοποίηση μεγάλη, ότι μπόρεσε να γευθεί, ας πούμε, όλων αυτών των παροχών στον υπερθετικό βαθμό, με την αγάπη των κατοίκων που ζουν εκεί. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα η Λέσβος μας έχει ταλαιπωρηθεί λίγο από τον αυθόδη πυρετό, από ένα κρούσμα το οποίο ξεκίνησε, και έχουμε δηλαδή μια έξαρση αυτό το διάστημα. Όμως αυτό δεν θα πρέπει να ανησυχεί αυτούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν στο νησί, διότι οι συνθήκες και οι παροχές είναι αναλύωτες, και χωρίς, ας πούμε, την παραμικρή έκπτωση σε αυτές. Οπότε ο καθένας ο οποίος επιλέξει να έρθει, πραγματικά θα φύγει μαγεμένος και θα επιλέξει να ξανάρθει στο νησί μας, γιατί όταν δεθείς με έναν τόπο δεν μπορείς παρά να μην το επαναλαμβάνεις.
1: Πολύ ωραία, κύριε Δίσο. Αν θέλετε να μας πείτε και τα πανηγύρια του Αρχαγγέλου.
0: Βέβαια. Το ιδίωμα των Λεσβίων είναι να κρατούν τις παραδόσεις, όπως και όλων των νησιών του Βορείου Αιγαίου, γιατί είναι νησιά τα οποία έχουν πολύ μέσα τους ως επίκεντρο το θείο, αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν είναι, ξέρετε κάτι, είναι κατάλοιπα τα πανηγύρια, όχι κάποιων παλιών λατρευτικών ακολουθιών πριν τον χριστιανισμό, αλλά είναι, για μένα, εγώ θα τολμήσω να πω, ότι είναι ο τρόπος του να συνευρίσκονται οι άνθρωποι. Μην ξεχνάτε ότι τις προηγούμενες γενιές, που δεν υπήρχε αυτή η ελευθερία των εξόδων των οικογενειακών ή όχι, σε διάφορες έτσι κοινωνικές εκδηλώσεις, οι γυναίκες συνήθως ήταν μόνιμα μέσα στα σπίτια και να εξυπηρετήσουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις ως μητέρες, ως σύζυγοι και ως νοικοκυρές. Δεν είχαν τη δυνατότητα να βγουν έξω. Οπότε οι πανήγυροι του ναού, του χωριού ή της πόλης ή του διπλανού, των ομόρων χωριών, ήταν η ευκαιρία τους να βγουν και να δουν λίγο τον έξω κόσμο. Αυτό λοιπόν παρέμεινε και ακόμα συνεχίζεται να γίνεται. Και ξέρετε, όχι μόνο για τις ανάγκες των ντόπιων, αλλά και για τις ανάγκες των ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει μακριά μας και έχουν πάει σε άλλους τόπους, σε άλλα μέρη, για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Και μιλάω για τους ομογενείς μας που έχουν ανοιχτεί σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία να έρθει η μέρα που θα γιορτάσουν τον Άγιο και να έρθουν εδώ με το καλό, να συνευρεθούν με τους συγγενείς τους, με τους ντόπιους, με τους γνωστούς τους, και να ζήσουν αυτών των υπέροχων μυστηρίων. Οι Μυτιλινοί, οι Λέσβοι, αυτό το εκδηλώνουν πολύ έντονα με τα πανηγύρια αυτά, τα οποία κρατούν τις παραδόσεις, και πραγματικά είναι και ένα δείγμα ιστορικότητας, της εντοπιότητας αυτών των ανθρώπων, που το μεταφέρουν και στις επόμενες γενιές και πραγματικά μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανοι.
1: Ποια είναι λοιπόν τα πανηγύρια? Είναι πολλά
0: του Μανταμάδου. Οι πανηγύρι του Μανταμάδου, των Μυροφόρων όπως την ονομάζουμε, δεν είναι αφιερωμένοι στην εορτή των Αρχαγγέλων αποκλειστικά, γιατί αυτή είναι 8 Νοεμβρίου όπως γνωρίζουμε όλοι, και γιορτάζεται η σύναξη των Αρχαγγέλων πασών των αρχαγγέλων. Ναι, έτσι. Σε εμάς η Κυριακή των Μυροφόρων είναι η ανάμνηση, η εορτή της ανάμνησης των εγγενείων του ναού, του τελευταίου ναού που είναι ο πέμπτος κατά σειρά ναός μετά από την δημιουργία της εικόνας, και ο οποίος περαιώθηκε και εγγενιάστηκε το 1888 από τον Μητροπολίτη Μυθύμνης, ο οποίος επέλεξε την ημερομηνία την 8η Μαΐου, που συνέπεσε να είναι η Κυριακή των Μυροφόρων. Έκτοτε εορτάζεται κάθε Κυριακή των Μυροφόρων, γι' αυτό είναι και κινητή εορτή. Και μάλιστα ο κόσμος, επειδή βλέπει ότι η περίοδος αυτή είναι πιο πρόσφορη για τη μετακίνησή του, για την διαμονή του εκεί στο νησί, γιατί είναι και καλύτερη η περίοδος, πιο ανοιχτή, πιο καλοκαιρινή, πιο ανοιξιάτικη, επιλέγει την περίοδο αυτή και την εορτή για να μπορέσει να έρθει και να προσκυνήσει τον Αρχάγγελο. Γι' αυτό και έχουμε κοσμοσυρωή, δηλαδή υπολογίζουμε ότι κάθε χρόνο περίπου αγγίζουμε τις 70 με 80.000 κόσμου.
1: Εντυπωσιακό.
0: Έτσι, έτσι. Και δηλαδή δεν βρίσκουν καταλήμματα ο κόσμος για να μείνει, δηλαδή, λόγω της μεγάλης αυτής κοσμοσυρωής. Τα άλλα πανηγύρια, τα μεγάλα που έχουμε, είναι η πανήγυρη των νομαρτύρων του Αγίου Ραφαήλ, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης, η οποία προηγείται της δικής μας, που είναι την Λάμπρο Τρίτου Πάσχα. Έτσι. Έχουμε τον Άγιο Ιγνάτιο τον Αγαλιανό, ο οποίος είναι στην Καλονή της Λέσβου, ο οποίος θυμάται την 14η Οκτωβρίου, και της Παναγίας μας την Αγιάσο, που είναι τον 15 Αύγουστο, που είναι από τα μεγαλύτερα έτσι προσκυνήματα και αυτά και αυτό στην Ελλάδα. Πραγματικά είναι η ευλογία και οι πρεσβείες των Αγίων μας είναι η ασπίδα μας που έχουμε στον τόπο αυτό, και μπορώ να τολμήσω να πω ότι δεν είμαστε η άκρη της Ελλάδας, αλλά το κέντρο της Ελλάδας και η ψυχή.
1: Δυστυχώς συχνά σας θυμόμαστε ως άκρη της Ελλάδας. Είστε βέβαια, φυλάτε και Θερμοπύλες.
0: Έτσι.
1: Είστε σύνορα.
0: Αλλά ξέρετε, είμαστε και κοντά στη Βασιλεύουσα, η οποία είναι και το κέντρο της Ορθοδοξίας, μπορώ να πω, της Εγγύης Ορθοδοξίας. Αλλά και ξέρετε, και είναι και αυτή η επικοινωνία που είχαμε πάλι ποτέ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πριν την καταστροφή υπήρχε πολύ μεγάλη επικοινωνία, τόσο σε πνευματικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Και μιλάω σαν μουσικός, σαν εκπαιδευτικός μουσικής, διότι είχαμε πολύ ανεπτυγμένη την καλλιτεχνική, ας πούμε, φιλοσοφία πώς να το εξηγήσω, την άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών στη Λέσβο. Φανταστείτε ότι τη δεκαετία του 20, του 1920, στη Λέσβο είχαμε κουαρτέτη πνευστών, τα οποία αυτά παρέμειναν μέχρι την έλευση των ηλεκτρονικών μέσων ενίσχυσης, των ενισχυτών, όπως λέμε, των οργάνων, διότι ήταν έβηχα και χρησιμοποιούταν για τις ανάγκες των λαϊκών συνάξεων, των πανηγυριών, όπως το λέμε λαϊκιστή. Αλλά υπήρχε όμως και η μεγάλη άνθηση των τεχνών, διότι υπήρχε συνεχής επικοινωνία και από εμάς ακόμα μπορούσαν να έφευγαν και στοιχεία που να πηγαίνουν απέναντι. Και αυτή λοιπόν η ανατροφοδότηση, όπως μπορούμε να πούμε, μεταξύ των δύο άκρων, δημιουργούσε ένα πολύ έτσι ισχυρό κέντρο αμφίδρομης επικοινωνίας.
1: Πολύ σημαντικά, πολύ ωραία, κύριε Δής, όλα αυτά που μας λέτε χαρακτηρίζουν το νησί, μαθαίνουμε χαρακτηριστικά του νησιού που συνήθως δεν είναι αυτά που αναφέρονται.
0: Έτσι ακριβώς. Ξέρετε κάτι, εμείς οι άνθρωποι που επιλέξαμε να μείνουμε στον τόπο μας, γιατί και εγώ ίδιος έφυγα για σπουδές στην Αθήνα, υπηρέτησα για 2 χρόνια ως δομέστικος, αλφα δομέστικος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος του Πειραιός, και πραγματικά είχα πολύ μεγάλη ευλογία να έχω μεγάλους δασκάλους στο πλάι μου στην ψαλτική τέχνη, αλλά και στην παραδοσιακή και δυτική μουσική. Και αυτό το οποίο πραγματικά σκέφτηκα είναι ότι πρέπει να γυρίσω στον τόπο μου και να δώσω πίσω αυτά τα οποία έχω λάβει προς κοινόν όφελος, αλλά και δικής μου ικανοποίηση ότι κάτι δίνω στον τόπο μου. Αυτή λοιπόν η επιλογή μου δεν με πρόδωσε πρωτίστως για την ποιότητα ζωής την οποία έχουμε στην επαρχία, και σε ό,τι αφορά την ευπεψία του κόσμου σε αυτά που τους δίνεις, γιατί όταν γύρισα πίσω ξεκίνησα να κάνω και στο χωριό μια πολύ μεγάλη χοροδία, η οποία σε κάθε εκδήλωση πνευματική ή καλλιτεχνική είναι παρούσα, δηλαδή και στη Μεγάλη Εβδομάδα σε ό,τι έχει να κάνει με τις χοροδιακές εκτελέσεις την αξιοποιώ, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλες παραδοσιακές εκδηλώσεις που πλέον βέβαια την έχω δώσει τη σκητάλη σε έναν μαθητή μου για την διεύθυνση της χοροδίας, διότι οι αυτοδιοικητικές μου υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να έχω έτσι πλήρη χρόνο για να μπορέσω.
1: Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ο κόσμος να συμμετέχει σε μια χοροδία.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ανέκαθεν, και δεν σταματάει αυτό, ο κόσμος ζητάει την συνύπαρξη. Ζητάει τη συνύπαρξη και ζητάει να κάνει κάτι το οποίο να είναι ψυχοφέλιμο για εκείνον. Και θα σας το λέω όχι μόνο για τις χοροδίες ή τα μουσικά σύνολα εν γέννη. Σας μιλάω και για τα χορευτικά σύνολα. Δηλαδή η σύζυγός μου, η οποία κατάγεται από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, όντας εκεί στη Μυτιλίνη, προσπάθησε να βρει κάποιον σύλλογο και τα κατάφερε. Ένα νεοσύστατο σύλλογο των ποντίων στη Μυτιλίνη, και να μπορέσει εκεί να ενταχθεί μέσα στη χορευτική ομάδα και να μπορέσει να νιώσει ότι είναι και εκείνη ένα κύτταρο, ένα ζωντανό κύτταρο της Σελέσβου μέσα από την ομάδα αυτή και από τις συνήθειες που αντικατοπτρίζουν το δικό της, τέλος πάντων, γενολογικό δέντρο. Αλλά ο κόσμος επιζητά όχι κάτι το οποίο να έχει την προσωπική ή ατομική ανάδειξη. Θέλει να συμπράττει για να... Και ξέρετε κάτι, μέσα από τη σύμπραξη αυτή την συλλογική προκύπτει και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και δυνατό, γιατί ο καθένας μας, και τώρα θα μιλήσω και λίγο, ας μου επιτραπεί ο όρος, πνευματικά, θεολογικά, ο καθένας μας έχει ένα χαρακτηριστικό, ένα χάρισμα που μας το δίνει ο Θεός. Και δεν μας έχει δώσει πολλά χαρίσματα. Στον καθένα μας δίνει διαφορετικό χάρισμα. Γιατί? Γιατί ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Και το έχει κάνει έτσι ο Θεός, ώστε να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο και να συμπράττουμε, ώστε να βγάζουμε το πλήρες συλλογικό αποτέλεσμα, το τέλειο, όσο μπορεί να γίνει αυτό. Αν τα είχαμε όλα μαζί, θα ήμασταν πιο εγωιστές. Και θα υπήρχε μεγάλη έτσι πόλωση, μπορώ να πω. Ωστόσο, ο Θεός, έτσι όπως μας τα έχει δώσει, μας τα έχει δώσει και για να τα δίνουμε προσωπικά, όσο μπορούμε, προς κοινόν όφελος, αλλά και συλλογικά. Ο ένας να βοηθάει τον άλλον, να υπάρχει μια λυσίδα παραγωγής που να βγάζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ανθρωπίνως.
1: Μάλλον, κύριε Δίσο, και όταν αγαπάμε και τον τόπο μας, όπως τον αγαπάτε εσείς, και αυτή η σύμπραξη γίνεται για το καλό του τόπου, τότε έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Η σωστή λογική της υπηρεσίας στον τόπο, της αυτοδιοίκησης, που είναι ο πρώτος βαθμός της πολιτικής, που πραγματικά εκεί εγώ δεν το βλέπω ως πολιτική, το βλέπω ως μια υπηρεσία. Όπως όλες μου οι ενασχολήσεις, και οι επαγγελματικές και οι μη επαγγελματικές, είναι για το καλό του τόπου και του ανθρώπου. Ο Θεός μας έδωσε ένα χάρισμα. Εμένα προσωπικά τη φωνή. Αν αυτό εγώ δεν το καλλιεργούσα και δεν το έκανα ώστε να δημιουργήσω όσο μπορώ, έτσι. Δεν είμαστε τέλειοι, προσπαθούμε για το καλύτερο και με την εκπαιδεία και με την εκπαίδευση, τη διαρκή εκπαίδευση. Και γι' αυτό το λόγο τώρα σας αναφέρω και ενδεικτικά ότι πρόσφατα περαίωσα και τις σπουδές μου στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα, στο κομμάτι με εξειδίκευση στο έντεχνο τραγούδι, και η διπλωματική μου εργασία έχει να κάνει με την εκπαίδευση και τη διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής στα μουσικά σχολεία της Ελλάδας, ενός κομματιού που κι εγώ είμαι μέλος του. Γιατί επί 20 και πλέον χρόνια υπηρετώ το θεσμό αυτό των μουσικών σχολείων. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσε και η αυτοδιοίκηση να είναι ένα κομμάτι προσφοράς. Γιατί Ο κόσμος το έχει ανάγκη. Εμείς το έχουμε ανάγκη να δώσουμε από αυτά τα οποία πήραμε. Γιατί αλλιώς θα ήμασταν εγωιστές, όπως είπα πριν. Δεν μας τα δίνει ο Θεός για ίδιο όφελος, αλλά μας τα δίνει για το κοινό όφελος. Και έτσι πρέπει και εμείς απέναντί του, στο πρόσωπό του, να ενεργούμε.
1: Κύριε Δίσο, πολλές ιδιότητές σας, λίγα από όλα έτσι, μας είπατε σήμερα, αντλήσαμε σήμερα από τον πλούτο των γνώσεων και των εμπειριών σας κυρίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας συγχαίρουμε που μένετε στον τόπο σας, τον τιμάτε, τον αναδεικνύετε με όλες τις ιδιότητές σας, όπως πολύ ωραία μας τα περιγράψατε, και σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα στο στούντιό μας.
0: Να είστε καλά, η ευχαρίστηση και η τιμή είναι όλη δική μου και πραγματικά εύχομαι ο Θεός να σας δίνει δύναμη να μέσα από τη συχνότητά σας και μέσα από την εν γέννη προσφορά σας να κάνετε τους ανθρώπους να έρχονται περισσότερο κοντά στο Θεό και να τους δημιουργείτε ένα πνεύμα πνευματικής εφορίας οφείλουμε όλοι μας να το πράττουμε.
1: Ευχαριστούμε. Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας σήμερα ήταν ο κύριος Μιχαήλ Άνθιμος Δίσος, πρωτοψάλτης του Ιερού Προσκυνήματος Παμεγίσων Ταξιαρχών Μανταμάδου Λέσβου, αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και εκπαιδευτικός μουσικής αγωγής.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, το ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Η ώρα είναι 10 και 22 πρώτα λεπτά και ας ετοιμαστούμε για να κρατήσουμε σημειώσεις για τη συνταγή που θα μας δώσει στη συνέχεια η κυρία Θανασία.

Φίλες και φίλοι, σήμερα θα φτιάξουμε πυρουσκή. Για τη ζύμη μας θα χρειαστούμε 5 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 τέταρτα βούτυρο από τη συσκευασία των 250 γραμμαρίων, 60 γραμμάρια νοπή μαγιά, 3 αυγά μόνο τους κρόκους και μισή κούπα γάλα. Για τη γέμιση θα χρησιμοποιήσουμε 10 λουκάνικα για βράσιμο ή ακόμη μπορούμε να φτιάξουμε γέμιση με κιμά ή με ζαμπόν και κασέρι ή να φτιάξουμε γέμιση με τυρί και ανθότυρο ή ό,τι άλλη γέμιση επιθυμεί ο καθένας μας. Πάμε να φτιάξουμε τα πυρουσκή μας. Σε ένα μπολ διαλύουμε τη μαγιά σε χλιαρό γάλα. Προσθέτουμε λίγο αλεύρι μέχρι να γίνει ένας πηχτός χυλός. Σκεπάζουμε καλά το μπολ μας και το βάζουμε σε ζεστό μέρος και το αφήνουμε να φουσκώσει. Βάζουμε σε μία λεκανίτσα το υπόλοιπο αλεύρι, το βούτυρο, τους κρόκους των αυγών χτυπημένους. Στη συνέχεια προσθέτουμε στο μείγμα μας το χυλό με τη μαγιά και ζυμώνουμε έτσι ώστε να έχουμε μια ζύμη ελαστική και λία. Την αφήνουμε σκεπασμένη σε ζεστό μέρος μέχρι να διπλασιαστεί. Στη συνέχεια κόβουμε τη ζύμη μας σε μικρά μπαλάκια και με τον πλάστη και με τα χέρια μας ανοίγουμε σε μικρά φυλλαράκια. Βάζουμε σε κάθε φύλλο από ένα λουκάνικο το οποίο έχουμε βράσει και έχουμε τεμαχίσει στα τρία ή μία κουταλιά γέμιση της αρεσκίας μας και το τυλίγουμε σε μικρό ρολάκι βρέχοντας τις άκρες με νερό για να κολλήσει. Αφήνουμε τα πυρουσκή να φουσκώσουν σκεπασμένα με μία πετσέτα. Μπορούμε στη συνέχεια να τα τηγανίσουμε μέχρι να ροδίσουν ή να τα ψήσουμε στο φούρνο στους 200 βαθμούς. Πάμε να επαναλάβουμε τα υλικά που χρειαστήκαμε για τα πυρουσκή μας. Για τη ζύμη χρειαζόμαστε 5 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 τέταρτα βούτυρο από τη συσκευασία των 250 γραμμαρίων, 60 γραμμάρια νοπή μαγιά, 3 κρόκους αυγών, μισή κούπα γάλα και για τη γέμιση 10 λουκάνικα για βράσιμο ή μπορούμε να φτιάξουμε ό,τι γέμιση θέλουμε, είτε με κιμά, είτε με ζαμπόν κασέρι, είτε με τυρί και ανθότυρο, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Καλή σας επιτυχία!

Ευχαριστούμε την κυρία Θανασία και για την σημερινή συνταγή. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με το μήνυμα που μας δίνουν σήμερα οι σταγόνες Σοφίας. Σήμερα λοιπόν το μήνυμα μας το δίνει όσος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Μας λέει: αφήστε το κακό να κοιτάζετε προς το Χριστό και αυτός θα σας σώσει. Δηλαδή, έρχεται να σας προσβάλλει το κακό? Δώστε εσείς την εσωτερική σας δύναμη στο καλό, στο Χριστό. Ξέρει εκείνος πώς να σας ελεήσει. Και όταν γεμίζετε από το καλό, δεν στρέφεστε πια προς το κακό. Γίνεστε καλοί. Πού να βρει τόπο τότε το κακό, εξαφανίζεται. Με αυτό το μήνυμα του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη, να σας αποχαιρετήσουμε αγαπητοί ακροατές. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Χριστός Ανέστη.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

σωστά γεωγραφικό ανάγνωσμα, φίλοι ακροατέ, μας δόθηκε η ευκαιρία για μια ακόμη φορά να διαπιστώσουμε το μεγαλείο της πίστεώς μας και να θαυμάσουμε τη δύναμη του Θείου Λόγου, ο οποίος έχει να μας παρουσιάσει ηρωικά κατορθώματα τόσο εις τα πρόσωπα των προφητών όσο και των Αποστόλων και το πλήθος των μαρτύρων οι οποίοι ευάδησαν την οδόν του μαρτυρίου. Όλοι οι μάρτυρες των παλαιότερων καιρών και των νεωτέρων χρόνων αποτελούν την πλέον αποστομωτική απάντηση σε όλους εκείνους που πιστεύουν ότι το Ιερό Ευαγγέλιο είναι βιβλίον που περιέχει μια θαυμάσια διδασκαλία για τον άνθρωπο, αλλά αρνούνται τη δυνατότητα εφαρμογής των λόγων από τον άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή. Όμως εμείς γνωρίζουμε πως τα όσα διδάσκει η Αγία Γραφή είναι βιώσιμος διδασκαλία δυναμένη να εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή παντός ανθρώπου. Η ζωή των Αγίων Προφητών, Αποστόλων, Κηρύκων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών αποτελούν την πιο τρανή απόδειξη ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι ανεφάρμοστος διδασκαλία, δεν είναι ουτοπία, δεν είναι παραμύθι, αλλά ατράνταχτες αλήθειες ικανές να αναμορφώσουν τη ζωή του ανθρώπου, να πειρακτώσουν την καρδιά, να φωτίσουν τη σκέψη, να γαλβανίσουν τη θέληση, να ανυψώσουν το φρόνημα και να αναστήσουν τις νεκρωμένες συνειδήσεις. Όλοι αυτοί που αποτελούν σήμερα την εκλεκτή χωρία των Αγίων και κοσμούν την Άνω Ιερουσαλήμ πέρασαν μέσα από το καμίνι του πόνου, γεύθηκαν το πικρό ποτήρι της ζωής και πέρασαν στην αιωνιότητα περπατώντας μέσα στην κοιλάδα του κλαφθμόνος. Τους πόνους και τα δάκρυα, τα βάσανα και τις στενοχώριες, τις θλίψεις και τους διωγμούς, τα φρικτά μαρτύρια τα αντιμετώπισαν με ένα ισχυρό όπλο, το οποίο δεν μας αποκρύπτει ο αδελφό Θεός Ιάκωβος, αλλά μας το προσφέρει για να το χρησιμοποιήσουμε κι εμείς στην καθημερινή μας ζωή. Ευρισκόμεθα εις το πέμπτον κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου και διαβάζουμε τον 11ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας, την υπομονήν Ιώβ οικούσατε και το τέλος Κυρίου είδετε, ότι πολλοίς πλαχνός έστειν ο Κύριος και εκτήρμον. Με πιο απλά λόγια, ιδού θεωρούμεν ευτυχείς και καλοτυχίζομαι εκείνους που δείχνουν υπομονή. Ακούσατε από τα αναγνώσματα της Αγίας Γραφής την υπομονή του Ιώβ και είδατε το ευτυχισμένο τέλος που έδωσε ο Κύριος στη δοκιμασία του. Και το έδωσε ο Κύριος τέτοιο τέλος διότι είναι πολύ εύσπλαχνος και εκτήρμων και με συμπάθεια πολύ. Το μυστικό της επιτυχίας, φίλια ακροατέ, των προφητών και των Αποστόλων, των Ευαγγελιστών και των αναρρυθμίτων στρατιών των μαρτύρων που πάλεψαν σκληρά με τα προβλήματα και τις δοκιμασίες της ζωής και αναδείχθηκαν γενναίοι νικητέ του Πνεύματος, μας αποκαλύπτει ο αδελφό Θεός Ιάκωβος. Πρόκειται για ένα ισχυρό όπλο το οποίο στα χέρια των πιστών
είναι ιδιαίτερα δραστικό και αποτελεσματικό. Και το όπλο αυτό δεν είναι άλλο από την υπομονή. Ευλογημένοι και τρισευλογημένοι, ευτυχισμένοι και τρισευτυχισμένοι όσοι οπλίστηκαν με την υπομονή και μάχονται από το δικό της χαράκωμα, το κακό και την αμαρτία. Η υπομονή είναι ένα θαυμάσιο πνευματικό εφόδιο απαραίτητο για το δύσκολο αγώνα της ζωής. Η υπομονή είναι μια σπουδαία αρετή με την οποία ο άνθρωπος μπορεί να είναι εκ φύσεως υπομονητικός ή να έχει ασκηθεί στην υπομονή και να έχει αποκτήσει τέτοια εμπειρία που να είναι η υπομονή του κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητός του. Γι' αυτό πολλές φορές ακούμε να λέγουν οι άνθρωποι: αυτός είναι πολύ υπομονητικός, αυτός είναι βράχος υπομονής. Εγώ θαυμάζω την υπομονή του. Αν ήμουν στη θέση του, δεν θα μπορούσα να αντέξω. Αποκαλύπτομαι μπροστά στην υπομονή του. Χωρίς να το θέλουμε, οι άνθρωποι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στους υπομονητικούς και στους ανυπόμονους. Οι υπομένοντες είναι πάντοτε οι κερδισμένοι. Οι ανυπόμονοι είναι πάντοτε οι χαμένοι. Πόσες φορές δεν ακούμε τους ανθρώπους να λένε: έχασα το παιχνίδι γιατί δεν μπόρεσα να κάνω υπομονή. Κανένας ποτέ δεν μετανόησε γιατί έκανε υπομονή. Αντίθετα, αυτοί που δεν έδειξαν την αναγκαία υπομονή πολλές φορές μετενόησαν και έκλαψαν για την ανυπομονησία τους. Ο ιερός συγγραφεύς, φίλοι ακροατέ, μνημονεύει εδώ την υπομονή του γενναίου ανδρός της Παλαιάς Διαθήκης, του δικαίου ανθρώπου και προφήτου Ιώβ, ο οποίος είναι απόλυτα αφοσιωμένος εις τον Θεόν και υπηρετεί το θέλημά του με ακρίβεια και συνέπεια. Αυτήν όμως την αφοσίωση την αμφισβητεί ο πανούργος διάβολος, ισχυριζόμενος ότι η αφοσίωση του εις τον Κύριον είναι κύβδηλος, ότι προσποιείται τον καλό και ενάρετο άνθρωπο διότι τα έχει όλα. Γι' αυτό και λαμβάνει την άδεια να πλήξει τον Ιώβ με μια σειρά δοκιμασιών για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Είναι σε όλους μας γνωστή, φίλοι ακροατέ, η περιπέτεια του Ιώβ, ο οποίος δέχεται μια σειρά από σκληρές δοκιμασίες. Η μία θλίψης διαδέχεται την άλλη. Η μία δοκιμασία ακολουθεί την άλλη. Η μία θλιβερή αγγελία ακολουθεί την άλλη. Ο Ιώβ χάνει τα παιδιά του, χάνει τα σπίτια του, τα σπαρτά του, χάνει τα κοπάδια του, την εσόδειά του, χάνει τη στέγη του, αλλά και την υγεία του, και τέλος τον εγκαταλείπει και αυτή η σύντροφος, η οποία του δόθηκε συντροφιά και παρηγοριά για τις δύσκολες αυτές ώρες. Και τώρα, μόνος του και έρημος, παρά τον οριμαγδό των δικημασιών και το ξέσπασμα τόσων καταιγίδων, μένει πιστός εις τον Θεόν, βράχος ακλόνητος, λέγοντας τα λόγια αυτά: ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Κύριος μου τα έδωσε όλα. Ο Κύριος και μου τα πήρε. Και ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή και την καρτερία του Ιώβ, του χορηγεί εκ νέου όλα τα αγαθά που είχε και προηγουμένως, αμείβοντας την υπομονή του δικαίου αυτού ανθρώπου. Ο Ιώβ, για τους ανθρώπους, φίλοι ακροατέ, που έζησαν προ Χριστού,
αποτελεί ένα υπέροχο παράδειγμα υπομονής κατά την σκληρή ώρα της δοκιμασίας. Οι άνθρωποι όμως που ζουν μετά από τον Χριστό πλεονεκτούν και του πολυάθλου Ιώβ και παντός ανθρώπου που δοκιμάζεται, διότι για αυτούς προβάλλεται η θεανδρική προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, η οποία είναι το τέλειον πρότυπον υπομονής. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός όχι μόνον εκήρυξε την υπομονή από την οποία εξήθησε ακόμη και τη σωτηρία του ανθρώπου, ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται, αλλά και με την Αγία του ζωή έδωσε σε όλους μας ένα υπέροχο παράδειγμα υπομονής που καταπλήσει κάθε άνθρωπο. Όταν ο φθόνος και η κακία των γραμματέων και φαρισαίων εκδηλώνεται με μανία στο πρόσωπο του Χριστού, ο Κύριός μας υπομένει καρτερικά. Όταν τον συκοφαντούν και τον διαβάλουν, όταν τον υβρίζουν και τον φραγγελώνουν, όταν τον εμπέζουν και τον εμπτύουν, όταν τον φορτώνουν το βαρύ σταυρό, όταν του φορούν το ακάνθινο στεφάνι και την κόκκινη χλαμίδα και τον καρφώνουν επάνω στο σταυρό, αυτός υπομένει. Υπομένει μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Παράδειγμα υπομονής αποτελούν για τον καθένα μας οι Απόστολοι και τα εκατομμύρια των μαρτύρων της πίστεώς μας, οι οποίοι οπλισμένοι με υπομονή και καρτερία ευάδισαν το δρόμο του μαρτυρίου, αντιμετωπίζοντας τους βασανισμούς και τα μαρτύρια με γενναιότητα που προκαλούσε το θαυμασμό ακόμη και των βασανιστών και των δημίων. Φίλοι ακροατέ, η ζωή είναι συνεφασμένη με τον πόνο και τη θλίψη. Όλοι έχουμε τις δοκιμασίες μας και ο καθένας χωριστά τις δικές του. Όποιος συναντάει δυσκολίες, όποιος έχει πειρασμούς, όποιος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, όποιος νιώθει την ερημιά του, όποιου η καρδιά πνίγεται στη θλίψη γιατί ο θάνατος του στέρισε προσφυλή και αγαπημένα του πρόσωπα, όποιος έχει ατομικά προβλήματα, όποιος αντιμετωπίζει τον κλειδονισμό του οικογενειακού σκάφους, η υπομονή είναι το καλύτερο φάρμακο. Η υπομονή είναι το ισχυρότερο όπλο στο δύσκολο αγώνα. Η υπομονή στη θύελα και στην καταιγίδα των πειρασμών είναι ο θώρακας που ασφαλίζει την καρδιά μας. Αλλημονόμαστε αν χάσουμε το πολύτιμο εφόδιο της ζωής στην υπομονή. Τότε στη ζωή μας θα έχουν θέση τα λόγια «Ουέ ημίν της απολελοκώσει την υπομονήν» και «Τι ποιήσετε όταν επισκέπτεται ο Κύριος» Σοφία Σιράχ 2.14. Αλίμονο σε εσάς που έχετε χάσει την υπομονή. Τι θα κάνετε όταν με τις θλίψεις σας επισκεφθεί ο Κύριος»

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300. Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στην πορεία της ζωής, πολύτιμος συνταξιδιώτης.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας η Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ, συντονισμένοι μαζί σας, με τον πατέρα Νικάνορα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτό το τόσο όμορφο θέμα, το θέμα της προσφοράς της γυναίκας μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Πάτερ, στην τελευταία μας συνάντηση μιλήσαμε για τις διακόνησες, αν δεν κάνω λάθος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος διακονίας στις μέρες μας. Είναι οι διάφορες διοικητικές επιτροπές που υπάρχουν σε κάθε ιεροναό.
1: Ναι, αδελφοί Αγγελικοί, υπάρχουν αυτές οι επιτροπές. Η πιο σημαντική επιτροπή είναι η λεγόμενη Επιτροπή του Ναού, έτσι λέγεται, η Επίτροπη όπως τους ξέρουμε εμείς, που είναι συνήθως 4 άνθρωποι, οι οποίοι μαζί με τον ιερέα συγκροτούν το ενοριακό συμβούλιο του Ναού και είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις διάφορες αποφάσεις για τα έργα του Ναού, για την οποιαδήποτε πορεία του Ναού. Βέβαια, ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος έχει την κύρια πνευματική ευθύνη του ναού, αλλά όμως για τα διάφορα έργα, για τα οικονομικά της Εκκλησίας, δεν είναι σωστό ένας άνθρωπος να τα διαχειρίζεται, αλλά να τα διαχειρίζεται κάποια επιτροπή. Και αυτή η επιτροπή είναι αυτή η ενοριακή επιτροπή που αποτελείται από αυτά τα 5 μέλη. Ένας ο ιερέας και 4 οι επίτροποι.
0: Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή των γυναικών στις επιτροπές αυτές?
1: Ναι, συνήθως βέβαια άντρες είναι οι επίτροποι, συνήθως, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, ιδίως σε χωριουδάκια μικρά που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι άντρες, που δεν μπορούν, που έχουν ίσως τις δουλειές τους, και έτσι ο ιερέας δεν βρίσκει να βάλει άντρες στην επιτροπή του ναού και βάζει και γυναίκες επιτρόπους, οι οποίες και αυτές μαζί με τους άλλους άντρες επιτρόπους και τον ιερέα συμμετέχουν σε αυτό το συμβούλιο. Όμως εκτός από αυτό το συμβούλιο, το ενοριακό, υπάρχουν και άλλες επιτροπές, ενοριακές επιτροπές, φιλόπτωχες επιτροπές, οι οποίες επιτελούν ένα λίγο διαφορετικό έργο, ένα πιο εξειδικευμένο θα λέγαμε έργο μέσα στην ενορία. Αλλά όμως η κύρια Επιτροπή του Ναού είναι αυτή η οποία αποτελεί και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού, στο οποίο όπως είπαμε μπορούν να συμμετάσχουν και γυναίκες σε αυτό το συμβούλιο.
0: Πιστεύετε, Πάτερ, ότι πρέπει να συμμετέχουν οι γυναίκες σε αυτές τις επιτροπές?
1: Αυτές οι επιτροπές, όπως έχουμε πει, έχουν στην αποστολή τους να επιτελούν τα διάφορα έργα του ναού, να κάνουν τη διαχείριση των οικονομικών του ναού και με τα οικονομικά, αναλόγως τα οικονομικά του κάθε ναού, υπάρχουν οι διάφορες δαπάνες οι οποίες θα πηγαίνουν είτε σε λειτουργικά έξοδα, δηλαδή στη θέρμανση, στο ρεύμα κλπ, αλλά και σε άλλα έργα τα οποία θα επιτελέσει ο ιερός ναός. Σε όλη αυτή τη διοίκηση θα λέγαμε της ενορίας μπορούν κάλλιστα να συμμετέχουν οι γυναίκες, διότι η γυναικεία παρουσία προσφέρει μία ευαισθησία, πολλές φορές και μία πρακτικότητα, αλλά και μία καλή διάθεση συνεργασίας. Επίσης οι γυναίκες αγαπούν ιδιαίτερα το ναό, τη λατρεία και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν ως χαρακτηριστικά τους οι γυναίκες μπορούν να προσφέρουν πολλά στο να ολοκληρωθεί το έργο της ενορίας με ένα καλό τρόπο. Βέβαια, όπως είπαμε, αυτό το οποίο συνηθίζεται στην πράξη είναι ότι είναι άντρες επίτροποι οι οποίοι μπορούν πιο εύκολα να συνεργαστούν με τον ιερέα, αλλά όμως και όταν υπάρχουν και γυναίκες επίτροποι, και αυτές κάλλιστα μπορούν να συνεργαστούν και να επιτελέσουν έργο, ιδίως σε ενορίες που ο ιερέας δυσκολεύεται να βρει άντρες επιτρόπους, εκεί η γυναικεία παρουσία πραγματικά μπορεί πολλά να προσφέρει στο έργο της Εκκλησίας. Είναι βέβαια στη διάθεση του ιερέα το τι ισχύει σε κάθε Μητρόπολη, αν ο Μητροπολίτης θέλει να υπάρχουν γυναίκες επίτροποι ή όχι, και όπως είπαμε, σε περιπτώσεις που δεν τοποθετούνται γυναίκες επίτροποι στο ναό, οι γυναίκες τοποθετούνται σε άλλες επιτροπές εξίσου σημαντικές για την ενορία, που αναλαμβάνουν το έργο της φιλανθρωπίας, το έργο της κατήχησης, το έργο ίσως κάποιας ερανικής επιτροπής. Παντού δηλαδή μπορεί η γυναίκα να συμβάλλει σε όλες αυτές τις διοικητικές θέσεις και τις διοικητικές επιτροπές. Έχει χαρίσματα η γυναίκα και μπορεί αυτά τα χαρίσματα να τα χρησιμοποιήσει προς ωφέλεια του έργου της ενορίας και γενικότερα της Εκκλησίας.
0: Πάτερ, μπορείτε να μας πείτε έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες τι είδους έργο κάνουν αυτές οι επιτροπές?
1: Ναι, αυτές οι επιτροπές, όπως είπαμε, είναι διοικητικές επιτροπές. Είναι επιτροπές τις οποίες ο ιερέας προτείνει στον τοπικό Μητροπολίτη τα ονόματα των ανθρώπων τα οποία θέλει να βάλει στις επιτροπές αυτές. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Μητροπολίτης διορίζει αυτά τα πρόσωπα μετά από πρόταση του ιερέα. Και έτσι λοιπόν, όταν συγκροτούνται αυτές οι επιτροπές, οι οποίες έχουν πάντα ως πρόεδρό τους τον ιερέα του ναού, τον προϊστάμενο του ναού, όλες αυτές οι επιτροπές φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία της ενορίας. Είτε αυτό είναι, όπως είπαμε και πριν, για τη λειτουργικότητα της ενορίας, για να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα της ενορίας, είτε για να κάνουν κάποιο έργο, είτε για να βοηθήσουν το ποιμαντικό έργο της ενορίας, δηλαδή το έργο της κατήχησης, το έργο της φιλανθρωπίας, το έργο της οργάνωσης και επικοινωνίας με τους πιστούς. Γενικότερα δηλαδή είναι η καρδιά, ας πούμε, της διοίκησης της ενορίας, και σε αυτή την καρδιά της διοίκησης μπορούν άνετα να συμμετάσχουν και γυναίκες οι οποίες και αγάπη έχουν για το Θεό, για την Εκκλησία, για τις ακολουθίες, για την κατήχηση, για τη φιλανθρωπία, γενικότερα για το έργο της Εκκλησίας. Και πολλά μπορούν να προσφέρουν οι γυναίκες σε όλες αυτές τις διοικητικές επιτροπές της Εκκλησίας.
0: Πάτερ, η διοίκηση μπορεί να συνδυαστεί με το πνεύμα της Εκκλησίας? Γιατί η διοίκηση πάει το μυαλό μας λίγο στην εξουσία.
1: Αδελφή Αγγελική, έτσι όπως ζούμε εμείς οι άνθρωποι και έτσι όπως έχουμε διαμορφώσει τις σχέσεις μας και την πορεία μας μέσα στην κοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει κάτι χωρίς να υπάρχει διοίκηση. Ακόμα και το πιο πνευματικό έργο, και αυτό θα πρέπει κάποιος να το διοικεί, κάποιος να φροντίζει για να το ελέγχει, για να το επισκοπεί, και σε αυτήν όλη την διαδικασία και μέσα στις ενορίες και μέσα στις Μητροπόλεις παντού υπάρχει και κάποιος ο οποίος έχει την ευθύνη, αλλά μαζί με αυτόν υπάρχει και κάποια επιτροπή. Και επειδή ιδίως εδώ στην πατρίδα μας, που η κάθε ενορία αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δεν είναι δηλαδή ότι ο κάθε ιερέας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά υπόκειται και αυτό σε έλεγχο και για τα χρήματα τα οποία θα υπάρχουν ως έσοδα στο ναό και για τα έργα τα οποία πρόκειται να κάνει. Δεν είναι ανεξέλεγκτος ο ιερέας. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι επιτροπές, οι οποίες διοικούν με την καθοδήγηση του ιερέα και με την επίβλεψη του επισκόπου, διοικούν την εκκλησία, την ενορία. Όσο και να θέλουμε να μην ασχολείται κανείς με χρήματα, με υποθέσεις υλικές, ο άνθρωπος έχει και σώμα υλικό, το οποίο σώμα και αυτό θα πρέπει και να ζεσταθεί όταν θα πάει στην εκκλησία, και να υπάρχει φως για να δει ο άλλος που θα μπει στην εκκλησία, για να διαβάσει ο ψάλτης. Όλα αυτά λοιπόν, για να καλυφθούν, θα πρέπει να υπάρχει κάποια επιτροπή που θα φροντίσει για όλα αυτά. Δεν είναι ο άνθρωπος μόνο ψυχή, και να πούμε ότι μόνο την ψυχή κοιτάει η Εκκλησία, μόνο για την ψυχή ενδιαφέρεται. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται για τον όλο άνθρωπο, και για την ψυχή και για το σώμα. Και έτσι λοιπόν θα φροντίσει και για τα πνευματικά, θα φροντίσει και για τα υλικά. Και για την υλική αυτή φροντίδα υπάρχουν αυτές οι επιτροπές, οι διοικητικές, που φροντίζουν για να λειτουργούν όλα όμορφα και με τάξη.
0: Πάτερ, ποιοι είναι έτσι κατάλληλοι για τέτοιους ρόλους, και να μας πείτε συγκεκριμένα για τις γυναίκες, μια που αυτό είναι το θέμα μας?
1: Ναι, οποιοδήποτε ασχολείται και μετέχει σε επιτροπές και οποιοδήποτε έχει σχέση με τη διοίκηση της Εκκλησίας, δεν αρκεί να έχει μόνο διοικητικά προσόντα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διοικητικά προσόντα, που μπορούν να διοικήσουν, αλλά όμως για το έργο της Εκκλησίας δεν αρκεί αυτό μόνο. Δεν είναι δηλαδή η Εκκλησία μία επιχείρηση που θα εισέλθουν στην διοίκηση κάποιοι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και θα προσφέρουν με τις γνώσεις τους την καλή διαχείριση των οικονομικών της Εκκλησίας και των έργων τα οποία η Εκκλησία έχει να κάνει. Πρωτίστως, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την διοίκηση της Εκκλησίας, της τοπικής Εκκλησίας, θα πρέπει να είναι άνθρωποι ευλαβείς. Και επειδή μιλάμε για τις γυναίκες, αυτό είναι το θέμα των εκπομπών τις οποίες κάνουμε. Οι γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με την διοίκηση, με τέτοιες θέσεις διοικητικές, πρέπει να είναι γυναίκες με διάκριση, γυναίκες με ταπείνωση, γυναίκες με αγάπη. Αυτά δηλαδή τα χαρίσματα τα οποία έχει κάθε γυναίκα από τη φύση της, μέσα της έχει αυτή την αγάπη, έχει αυτή τη διάθεση προσφοράς. Και επίσης θα πρέπει να μην μένει μόνο σε αυτό, αλλά να έχει και πνευματικότητα, δηλαδή να είναι άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος ο οποίος σέβεται τους ιερείς, έχει αυτή τη διάθεση προσφοράς, όχι από φιλοδοξία, αλλά ξέροντας ότι ουσιαστικά διακονεί την Εκκλησία, διακονεί το έργο της Εκκλησίας. Αν κάποιος θέλει να λάβει μια τέτοια θέση, ας πούμε μια γυναίκα θέλει να λάβει μια θέση διοικητική απλώς και μόνο για να φανεί στις άλλες φίλες της, απλώς για να έχει αυτό το πνεύμα της υπερηφάνειας ότι εγώ είμαι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο υψηλό μέσα στην Εκκλησία, ότι εμένα με αγαπούν οι ιερείς της Εκκλησίας και με δίνουν σημασία και δεν είμαι εγώ σαν τις άλλες γυναίκες. Όταν λοιπόν με τέτοιο πνεύμα προσπαθεί μια γυναίκα να λάβει κάποια τέτοια διοικητική θέση, φυσικά και θα κάνει κακό στην Εκκλησία, φυσικά και θα διώξει τους ανθρώπους, τις άλλες γυναίκες από την Εκκλησία. Για να λάβει μια γυναίκα τέτοια θέση θα πρέπει να είναι η ίδια ταπεινή πολύ, να ξέρει ότι πηγαίνει στην Εκκλησία σε αυτή τη διοικητική θέση για να την υπηρετήσει, για να υπηρετήσει το έργο της Εκκλησίας και ότι είναι έτοιμη και λόγια ακόμα να ακούσει από τον κόσμο και να την κατηγορήσει ο κόσμος, διότι δυστυχώς ο κόσμος κατηγορεί όσους ασχολούνται με τα κοινά, όσους ασχολούνται με την Εκκλησία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το περιμένει, αλλά να μην την καταβάλει αυτό και να μην είναι λόγος που δεν θα δεχθεί μια τέτοια θέση αν την προτείνει ο ιερέας. Να ξέρει ότι τα χαρίσματα τα οποία πρέπει να την κοσμούν πρέπει να είναι πνευματικά χαρίσματα και ότι η ίδια πρέπει να είναι άνθρωπος προσευχής και να αγαπάει αυτό το έργο της Εκκλησίας, να αγαπάει την φιλανθρωπία, να αγαπάει την κατήχηση, το οτιδήποτε κάνει και προσφέρει ενωρία και να είναι έτοιμη να βοηθήσει σε όποιον τομέα της προτείνει ο ιερέας.
0: Πάτερ, επειδή ακούγονται πολλές φορές έτσι κάποια αρνητικά περιστατικά, μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι ωφελείται η γυναίκα με τη συμμετοχή της στις επιτροπές? Και πώς, αν ωφελείται, ή πολλές φορές σκανδαλίζεται και καλύτερα να μην συμμετέχει?
1: Κοιτάξτε, το κάθε πράγμα είναι πώς το κάνει ο κάθε άνθρωπος και πώς, με τι διάθεση εισέρχεται κάπου να βοηθήσει. Αν η διάθεσή του αυτήν είναι αγνή, ταπεινή, όμορφη διάθεση προσφοράς, τότε σίγουρα και το οτιδήποτε συμβεί, το οτιδήποτε γίνει, θα το ξεπεράσει, γιατί ξέρει ότι μπήκε στην Εκκλησία για να βοηθήσει. Αντίθετα, αν δεν μπει με αυτό το πνεύμα, δεν μπει για να βοηθήσει, αλλά μπει για να κρίνει το έργο της Εκκλησίας, για να λέει αυτήν την άποψή της πιο πάνω από την άποψη και τις κατευθύνσεις που δίνει ο ιερέας ή ο επίσκοπος, τότε κακό θα κάνει και η ίδια θα σκανδαλιστεί και θα σκανδαλίσει τους ανθρώπους και στο τέλος θα κάνει κακό στο έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν όταν κανείς λάβει την απόφαση να εισέλθει μέσα στη διοίκηση της Εκκλησίας πρέπει να ξέρει ότι θα κάνει κάποιον αγώνα, θα περάσει από κάποιες συμπληγάδες, από κάποιες δυσκολίες, οι οποίες είναι οι ανθρώπινες δυσκολίες, γιατί η διοίκηση έχει να κάνει με κόσμο και όταν κάποιος κάνει με κόσμο ευθύρεται, μπορεί να στεναχωρηθεί, μπορεί να δει πράγματα τα οποία θα τον σκανδαλίσουν, θα τον στεναχωρήσουν, αλλά όμως πρέπει να ξέρει ο κάθε ένας ότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες θα βοηθήσει το έργο της Εκκλησίας. Ο κάθε παράξενος, ο κάθε ενωρίτης ο οποίος έχει απαιτήσεις, ο κάθε ένας καχύποπτος, ο οποιοσδήποτε λέει λόγια για τους επιτρόπους, για τους ανθρώπους που βοηθούν το έργο της Εκκλησίας, δεν πρέπει να επηρεάζουν τους ανθρώπους που διακονούν αυτό το έργο. Και βέβαια όποιος διακονεί αυτό το έργο πρέπει, όπως είπαμε, να το κάνει με ανιδιοτέλεια, χωρίς άλλους σκοπούς, χωρίς να μπαίνοντας αυτές τις θέσεις να έχει στο νου του ότι θα ωφεληθεί είτε υλικά είτε με άλλους τρόπους από αυτή τη θέση, αλλά ότι θα προσφέρει, θα δώσει τον εαυτό του, θα χάσει κάτι από τον εαυτό του, από την ξεκούρασή του, από την καλοπέρασή του, τόσο ώστε να βοηθήσει το έργο της Εκκλησίας.
0: Πάτερ, στα οδηπορικά που κάνατε στην Αμερική είδαμε ότι οι γυναίκες εκεί έχουν πολύ ενεργή δράση στους κόλπους της Εκκλησίας όσον αφορά τις επιτροπές, δηλαδή, γιατί υπάρχουν και τα σχολεία, επειδή και η ενορία έχει πολύ δράση και οι γυναίκες είναι στην γραμματιακή υποστήριξη. Να μας πείτε λίγο και γι' αυτό.
1: Ναι, βέβαια, εκεί στην Αμερική και γενικότερα στο εξωτερικό είναι λίγο διαφορετικά τα συστήματα που λειτουργούν, οι ενορίες. Για παράδειγμα, εκεί στην Αμερική, από ό,τι θυμάμαι, οι επιτροπές δεν αποτελούνταν από 5 μέλη όπως ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Εκεί, αν θυμάμαι καλά, ήταν και 15 και 20 μέλη επίτροποι, δηλαδή της ενορίας. Έχουν διαφορετικά συστήματα και επειδή, όπως ανέφερε και εσύ, αδελφή Αγγελική, οι ενορίες εκεί έχουν και σχολεία, έχουν και άλλες δράσεις, γυμναστήρια, διάφορους. Με διάφορους τρόπους προσπαθούν οι ιερείς να κρατήσουν τους ανθρώπους γύρω από την ενορία. Γι' αυτό και χρειάζονται και πολλοί άνθρωποι σε θέσεις τέτοιες διοικητικές, τις οποίες βέβαια τις καταλαμβάνουν και γυναίκες και άντρες. Και αυτή είναι η πολύ καλή συνεργασία του ιερέως με τους επιτρόπους, με τις κυρίες οι οποίες εργάζονται σε αυτές όλες τις δράσεις, όπως ανέφερες και στη γραμματική υποστήριξη, διότι χρειάζεται συνεχώς άνθρωπος να ασχολείται και με τα χαρτιά, με όλα αυτά τα οποία πρέπει η ενορία να έχει σε σχέση με το κράτος. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε πολύ ενεργό ρόλο της γυναίκας μέσα σε αυτές τις ενορίες, και το ότι αυτές οι ενορίες τις βλέπουμε εκεί στην Αμερική και στο εξωτερικό γενικότερα να ανθούν και να παράγουν έργο, αυτό νομίζω ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη γυναικεία παρουσία.
0: Πάτερ, να σταματήσουμε και για σήμερα την εκπομπή μας. Ας μας μείνουν αυτά που μας είπατε σήμερα και ας ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να συνεχίσουμε, γιατί τελικά είναι πολύτιμος ο ρόλος και η προσφορά της γυναίκας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφή.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, πάντοτε την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός, Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων. Πρόγραμμα ακολουθειών επί τη αφήξη και παραμονή της θυμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη, 19 Μαΐου, 6 και 4 το απόγευμα, άφηξη της θυμίας κάρας και αρχιερατικός εσπερινός αποδόσεως του Πάσχα. Τετάρτη, 20 Μαΐου, 7.30 το πρωί, αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 11, παράκληση στον Άγιο και στις 6.30 το απόγευμα, 9 ώρα λιτανία και εν συνεχεία εσπερινός της Αναλήψεως και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί Θεία Λειτουργία, στις 11 το πρωί Παράκληση και στις 6.30 το απόγευμα Εσπερινός και Παράκληση. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στις 7.30 το πρωί Θεία Λειτουργία, στις 11 Παράκληση στον Άγιο και στις 12.30 το μεσημέρι Αναχώρηση της Θυμίας Κάρας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί έως στις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 738 400. Αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 21 32 34.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ Νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Μιχαήλ Σαντορινέου με θέμα «Οι Άγιοι Άγγελοι στη Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου».

ο άπειρος και άναρχος και αείδιος Θεός είναι σε όλες του τις διαστάσεις στην Θεία του Φύση, σε όλες του τις ιδιότητες, είναι άπειρος, χωρίς πέρας. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι είναι και αυτό το οποίο είπε στον Μωυσή, όταν ο Μέγας Μωυσής είδε την φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη βάτο στο Σινά και του ομίλησε ο Θεός και του εφανερώθη καθώς η δύνατο ο Μωυσής, τότε του ανέθεσε και τη μεγάλη αποστολή να πάρει τον εκλεκτό λαό του και να τον οδηγήσει στην υγή της υποσχέσεως, της επαγγελίας. Και του είπε ο Μωυσής, πες μου σε παρακαλώ και το όνομά σου. Πες μου το όνομά σου, γιατί δεν θα με πιστέψουν ότι σε συνάντησα. Ενώ άμα τους πω το όνομά σου, θα με πιστέψουν. Και ο Κύριος είπε, εντάξει, είμαι ο Ον. Είμαι δηλαδή αυτός ο οποίος από πάντοτε υπάρχω. Έχει πάρα πολλές βέβαια διαστάσεις αυτό και σημαίνει ότι ήταν από πάντοτε ο Θεός, ο Ιναπαρχής που λέει ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο που ακούμε στην Ανάσταση, αυτός που ήταν από πάντοτε. Και σημαίνει ότι είναι ο μοναδικός πραγματικός Θεός, οι άλλοι είναι απατεώνες δαίμονες, τα είδωλα των εθνών δαιμόνια, και αυτός είναι ο ενεργόν της πάση τα πάντα. Και όχι μόνον είναι έτσι, αλλά επειδή ακριβώς είναι τρισήλιος, τρισάγιος, τρισυπόστατος, τρισένδοξος ο Άγιος Θεός, αυτό αποδεικνύει και μία απερίγραπτη βέβαια και για μας τους ταπεινούς και αμαρτωλούς και χωικούς ανθρώπους ακατανόητη κοινωνικότητα. Δηλαδή, αν ο Θεός ήταν μονοπρόσωπος, θα λέγαμε απλά ότι στην άπειρη αιωνιότητα δεν θα ήξερε και τι να κάνει. Ενώ τώρα είχε μια θεία κοινωνικότητα. Και γι' αυτό και ο άνθρωπος που είναι κατ' εικόνα Θεού πρέπει να είναι κοινωνικόν. Δεν μπορεί να είναι μόνος του, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, ότι αν είναι ένας μόνος του άνθρωπος, η θηρίο είναι η Θεός. Και αυτό το φανερώνει ο Κύριος μας σε μια ανύποπτη στιγμή, στην εκτενέστερη διασωζόμενη προσευχή του που κάνει στο μυστικό δείπνο, στην λεγόμενη αρχαιρετική προσευχή με την οποία τελειώνει το πρώτο εκτενέστατο κεφάλαιο ανάγνωσμα ευαγγελικό στην Μεγάλη Πέμπτη, στον όρθο της Μεγάλης Παρασκευής. Και εκεί λοιπόν λέει ο Χριστός, και νυν και τώρα Πατέρα μου, που επιτυχώς τελειώνω την παρουσία μου στην γη και το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία των ανθρώπων, δόξα σών σου των Υιών, τη δόξα η ήχον παρασύ πρώτου των κόσμων είναι. Θέλω και σαν άνθρωπος τώρα πλέον, ο οποίος διεξήγει αυτό τον αγώνα τον επιτυχή που θα ολοκληρωθεί με τη σταύρωσή μου, να αποκτήσω και ως άνθρωπος τη δόξα που είχα ως Θεός πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, εκείνη δηλαδή την άπειρη και θεϊκή δόξα που απέδιδαν τα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα στον Υιό, και αντιστοίχως βέβαια τα άλλα δύο πρόσωπα στον Πατέρα και αντιστοίχως το Άγιο Πνεύμα.
Υπάρχει λοιπόν ο Θεός, ο Τρισήλιος και Τρισυπόστατος και Πανένδοξος από πάντοτε και είναι ανενδεής και αυτάρκης, υπεραυτάρκης, δεν έχει ανάγκη κανέναν. Παρόλα αυτά, όταν εκείνος κρίνει, δημιουργεί πρώτα τους Αγίους Αγγέλους, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαίς επιστολή, ως ο Χριστός, ο οποίος εστί εικόν του Θεού του αοράτου. Είναι η απαράλλακτος εικόνα του Πατρός. Δεν είναι αντίγραφο, αλλά είναι πανομοιότυπος. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Από πάντοτε υπάρχει. Είναι ο συνάναρχος, άναρχος ο Πατήρ, αλλά συνάναρχος ο Υιός και συνάναρχο και το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως, ότι εν αυτό εκτίστη τα πάντα. Πάντα δι' αυτού εγένετο, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Εν αυτό εκτίστη τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα εν ουρανείς, δηλαδή οι άγγελοι, και τα επί γης, οι άνθρωποι και όλα τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία. Τα πάντα δι' αυτό και εις αυτόν έκτιστε. Δηλαδή, όχι μόνο κτίστηκαν τα πάντα και ο άρωτος κόσμος από τον Θεό, αλλά και η προοπτική τους είναι να βρουν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και εις αυτόν να βρουν την τελειότητά τους. Κτίζονται λοιπόν οι Άγιοι Άγγελοι, είναι κατασκευασμένα κτιστά όντα πριν δημιουργηθεί ο χρόνος και ο τόπος και η ιστορία, δηλαδή η υλική δημιουργία. Πρεσβυτέρα στινός της του κόσμου γενέσεως καταστάντες, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι παλαιότεροι από την δημιουργία του κόσμου, ήτις εστί υπερέχουσα και αιώνια και αίδιος ο κόσμος των αγγέλων, της υπερκοσμής δυνάμεις υπρέπουσα. Αυτό που άρμοζε στους Αγίους Αγγέλους είναι προαιώνια. Και όταν λέει προαιώνια, λέει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, εννοώ το προηγούμενα το χρόνο. Πριν αρχίσει ο χρόνος έχουν γίνει οι Άγιοι Άγγελοι. Ουχή δε ως συναίδια το Θεό όμως, αλλά δεν είναι όμως προαιώνια και άναρχα όπως ο Θεός, αλλά είναι πριν την δημιουργία του υλικού κόσμου. Το βλέπουμε αυτό και στο βιβλίο του Ιώβ, που λέει ότι όταν ξεκίνησε η υλική δημιουργία, όταν γεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοι μου. Προϋπήρχαν οι άγγελοι και ο Θεός του φωτός, φως εκ φωτός, δεν λέμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, φως ο Πατήρ, φως ο Υιός, φως το Άγιο Πνεύμα. Και το γράφει και ο άρθρο του πιστεύω, γιατί αυτός έγραψε τα πρώτα άρθρα του πιστεύω. Λέει ο Θεός που είναι φως γεννάει το φως. Και όπως μια λαμπάδα μεταδίδει φως στην άλλη λαμπάδα και δεν χάνει η ίδια φως, έτσι και ο Πατήρ γεννάει αρεύστος, δεν χάνει τίποτε. Αλλά ο Θεός φως ξεκινάει τη δημιουργία του με το φως και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως. Τα φώτα οι Άγιοι Άγγελοι τα πνευματικά, βλέποντας το φως της δημιουργίας, το υλικό, εντυπωσιάστηκαν. Δεν υπήρχαν τότε άνθρωποι. Στο Μωυσή λένε οι πατέρες, τα έδειξε σε οράματα ο Θεός και τα κατέγραψε μετά στο βιβλίο της Γενέσεως το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Αλλά βλέπουν οι Άγιοι Άγγελοι την εντυπωσιακή δημιουργία, λένε οι επιστήμονες, έκρηξη ενεργίας κλπ. Και ξεσπούν σε δοξολογία προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται από τον Θεό οι Άγιοι Άγγελοι, άλλη φύση από την ανθρώπινη, δεν έχουν αυτή αύξηση και αναπαραγωγή, αλλά είναι δισεξαρίθμητη, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι είναι απεριγράπτως περισσότεροι από όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Πόσοι είναι οι Άγιοι Άγγελοι? Γι' αυτό
λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, λόγησε τους από Αδάμ μέχρι σήμερον πολύ μεν πλήθος. Για άρχισε να μετράς πώς είναι οι άνθρωποι, και τότε βέβαια πώς ήταν, αν δούμε ότι σήμερα μόνο πάνω στη γη είναι 7,5 δισεκατομμύρια, πώς ήταν οι μέχρι τότε, πολύ λιγότεροι. Αλλά λέει πόσοι πολλοί είναι, πω, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Αλλά εν σχέση προς τους αγγέλους, λέει ο Άγιος Κύριλλος, μικρόν, είναι πολύ λίγοι. Διότι οι άγγελοι είναι τα 99 πρόβατα τα οποία αφήσει ο Θεός και πάει να βρει το απολωλός που είναι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος. Όμως οι Άγιοι Άγγελοι, ξεκινήσαμε από την εσωτερική ζωή της θεότητας, τώρα πάμε στην ζωή των Αγίων Αγγέλων, που ζούσανε πόσα δισεκατομμύρια χρόνια προ Χριστού. Εμφανίστηκε σε κάποιον ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σαν άνθρωπος, έτσι, σωματικός. Αυτός δεν καταλάβαινε ποιος είναι. Του λέει, τι δουλειά κάνεις? Αξιωματικός είμαι. Τι βαθμό έχεις? Ταξίαρχος είμαι. Ταξίαρχος. Πού μένεις? Να στο Μανταμάδο. Αλλά μου λέει, μάλλον ψέματα μου λέγε. Λέω, γιατί σου λέει ψέματα? Πολύ νέος φαίνεται. Ψηλός, ωραίος, δεν λέω. Αλλά νέος. Του λέω, τα κρύβει τα χρονάκια του. Για να μην καταλάβει κιόλας. Λέω, εντάξει, τα κρύβει τα χρονάκια του. Έχει, μην ανησυχείς. Δηλαδή έχει κάτι δισεκατομμύρια χρόνια. Οι Άγιοι Άγγελοι λοιπόν είναι όπως οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού. Θα είναι και αυτοί δισεκατομμύριων. Θα είμαστε δισεκατομμύριων ετών. Θα φαινόμαστε νέοι. Σαν τον Αναστάντα Κύριο. Δεν θα έχουμε τη φθορά. Έτσι και οι Άγιοι Άγγελοι. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, τι κάνουν οι Άγιοι Άγγελοι? Λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι ενατένιζαν και ενατενίζουν το κάλος του Θεού. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πάντως ο Απόστολος Παύλος που πήγε στον ουρανό μας είπε ότι, τι να σας πω, όχι λόγια δεν υπάρχουν να περιγράψω, αλλά ούτε η πιο εφάνταστη φαντασία δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται εκεί πάνω. Είναι απερίγραπτο πράγμα. Το άκτιστο φως λοιπόν της θεότητος είναι φως εικόν, λέει ο Απόστολος, απρόσιτον. Τι σημαίνει αυτό? Η άκτιστη ενέργεια του Θεού, που είναι φως ο Θεός, είπαμε, είναι κάτι το μοναδικό. Όχι μόνο στην ομορφιά, αλλά και στην τέρψη και στη χάρη και στη γνώση και στην απόλαυση. Μα οι Άγιοι Άγγελοι όντως δεν προλαβαίνουν να θαυμάσουν το κάλος του Θεού. Όμως δεν μπορούσαν να δουν τον Θεό τον ίδιο. Μόνο ενατένιζαν τη δόξα του. Αυτό μόνο κάναν. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, τον δοξάζουν και τον προσκυνούν συνεχώς με μυστικές και άρρητες και διηνεκείς οδές, και αναπέμπουν με πολύ φρίκι, έχουν και έναν φόβο και αναπέμπουν αυτές τις οδές. Και όπως μας λέει ωραία ο Απόστολος Παύλος, ομολογουμένος, λέει στην επιστολή του προς Τίτο την πρώτη, μέγα αίσθητο της ευσεβίας μυστήριων. Τι συνέβη δηλαδή? Λέει εδώ πέρα και περιγράφει ότι η αποκάλυψη του Θεού που έγινε με την ενανθρώπιση του ήταν ένα μέγα μυστήριο που δεν το ξέρει κανείς πριν, ούτε οι άγγελοι του Θεού όπως μας είπε ο Χριστός, ούτε ο ίδιος ως άνθρωπος ήξερε τα μελλοντικά σχέδια του Θεού. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πώς είναι δυνατόν? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς, γιατί εμείς σαν άνθρωποι βλέπουμε ότι είναι σπουδαίο να είσαι άνθρωπος, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο ταπεινωτικό είναι να είσαι άνθρωπος άμα είσαι άπειρος Θεός. Και εδώ λοιπόν σημαίνει ότι ο Θεός εφανερώθη σαν άνθρωπος. Εν σαρκή σημαίνει
μικρός ταπεινός άνθρωπος με όλη την συνέπεια της αμαρτωλής φύσεως, όχι την αμαρτία, εδικαιώθη εν πνεύματι όμως, δηλαδή το Πανάγιο Πνεύμα και με τη διδασκαλία του και με τα θαύματά του και πολύ περισσότερο με τη Σταύρωση και την Ανάσταση και την Ανάληψή του, απέδειξε ότι πράγματι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Θεάνθρωπος. Και λέει στη συνέχεια και όφθη αγγέλης. Εδώ αξίζει να μείνουμε λίγο περισσότερο. Και άλλα μετά στη συνέχεια και ρίχθη εν έθνηση κλπ. Τι σημαίνει όφθη αγγέλης? Σημαίνει ότι οι Άγιοι Άγγελοι εντυπωσιάστηκαν όταν για πρώτη φορά τότε στη γέννηση, θυμάστε πως ξέσπασαν σε μία ουρανομίκη δοξολογία, δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Αυτό δεν ήταν τυχαίο, ήταν βεβαίως και για τον κόσμο των ανθρώπων οι οποίοι πλέον θα είχαν τη δυνατότητα να σωθούν, ήταν για το ότι πλέον θα άνοιγε ο δρόμος των ανθρώπων, όπως είδε ο Ιακώβος στην κλίμακά του που ένωνε τη γη με τον ουρανό, για τον ουρανό, αλλά ήταν και για τους ίδιους. Και οι ίδιοι πρώτη φορά στη ζωή τους, που είπαμε ήδη ήταν δισεκατομμυρίων ετών, είδανε τον Θεό ως άνθρωπο. Μέχρι τότε δεν είχαν δει τίποτα, είχαν δει μόνο τη δόξα του. Παρόλα αυτά η δόξα του ήταν τόσο πληρωτική, τους γέμιζε τόσο πολύ, αλλά είδαν κάτι πολύ περισσότερο τώρα όταν τον είδαν εν σαρκή. Γιατί εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος. Και τα δικά μας μεν μάτια βλέπουν μόνο τη σάρκα. Αλλά σκεφτείτε τα μάτια του Αδάμ όταν έβλεπαν την Εύα ή της Εύας του Αδάμ. Δεν έβλεπαν αυτό που βλέπουμε εμείς έναν άνθρωπο και κοιτάμε το σώμα του ή τη μύτη του και τα εξωτερικά του. Αλλά έβλεπαν τα ανθρώπινα τότε προπτωτικά μάτια, την ψυχή που ήταν ένα φως άκτιστο που το είχε εμφυσίσει ο Θεός ο Δημιουργός, και τόσο πολύ εντυπωσιάζονταν από το κάλος το κατοικών ακτισθέν της ψυχής του ανθρώπου που έβλεπε ο ένας άνθρωπος τον άλλο, που δεν έβλεπε καθόλου αυτά τα εξωτερικά, παρότι ήταν πανέμορφοι σαν άνθρωποι και οι δύο. Φανταστείτε αν ο Αδάμ ή η Εύα έβλεπαν έτσι πνευματικά τον άνθρωπο, πόσο πνευματικότερα έβλεπαν οι Άγιοι Άγγελοι τον ενανθρωπίσαντα Θεό. Πόσα περισσότερα έβλεπαν, θυμάστε την μεταμόρφωση που δεν μεταμορφώθη, όπως λέει πολύ ωραίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ο Χριστός, αλλά τα μάτια των τριών μόνο μαθητών καθώς ειδύναντο, και είδαν ότι αυτός που φαίνονταν σε ένας απλός άνθρωπος δεν ήταν έτσι, αλλά είχε μία λάμψη υπέρ των ήλιων. Αν λοιπόν τα μάτια των μαθητών είδαν ότι αυτή η ανθρώπινη υπόσταση που φαινόταν ο Ιησούς είχε μέσα της την άκτιστη χάρη του Αγίου Θεού και όλη τη θεότητα, πόσο περισσότερο τα μάτια των Αγίων Αγγέλων, τα μάτια του Μωυσέως και τα μάτια του προφήτου Ηλίου, είδαν ανώτερα πράγματα από ό,τι είδαν οι τρεις μαθητές. Τα μάτια των Αγίων Αγγέλων πόσα είδαν. Θυμάστε και τον Άγιο Σημεών τον Θεοδόχο, όταν είδε το κλαθμυρί ζωνήπιο των 40 ημερών, είδε τον Θεάνθρωπο. Πάρα πολλοί είδαν το Χριστούλη εκείνη την ημέρα, κανείς δεν έδωσε σημασία. Και από τους γραμματισμένους ανθρώπους και τους ιερείς και τους αρχιερείς που ξέραν τις προφητείες όλες, δεν βλέπανε. Μας θυμίζουν κάτι θεολόγους που δεν βλέπουν αν υπάρχει Θεός. Δεν βλέπανε. Γιατί θεολόγος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος είναι αυτός ο οποίος προσεύχεται αληθινά. Δεν είναι αυτός ο οποίος έχει διαβάσει κάμποσα βιβλία για το Θεό. Έτσι λοιπόν, οι Άγιοι Άγγελοι, εξαιτίας της εξαστράπουσας καθαρότητός τους, έβλεπαν στην ανθρώπινη θεωθήσα φύση του Κυρίου σε όλες τις φάσεις της ηλικίας και από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε, έβλεπαν
κάτι πολύ ανώτερο από ό,τι έβλεπε ένας άνθρωπος και κάτι πολύ ανώτερο από ό,τι έβλεπαν οι ίδιοι Άγιοι Άγγελοι προ της σαρκώσεως του Κυρίου. Γι' αυτό και ξέσπασαν, όπως είπαμε, από την πρώτη στιγμή σε δοξολογία. Και ας έρθουμε τώρα στη Σταύρωση του Κυρίου μας. Στη Σταύρωση του Κυρίου μας θα μείνουμε μόνο στα σημεία που μας ενδιαφέρουν ως προς το θέμα μας. Ο Κύριος μας βρίσκεται στη Γεστημανή. Και όπως μας λέει πολύ χαρακτηριστικά και οι Ευαγγελιστές, αλλά κυρίως ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος ήταν αυτόπτης και είχε πανσέλινο και έβλεπε να λούζεται ο Χριστός και η σιλουέτα του ολόλαμπρη αλλά και γεμάτη από αγωνία να είναι λουσμένη μέσα στο σεληνιακό φως, ήταν κάτιδρος γεμάτος από υδρότα και το πρόσωπό του είχε πέσει στο χώμα, δηλαδή ακούμπαγε το πρόσωπό του στο χώμα προσευχότανε. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι μεταφωνήσει ισχυράς και δακρύων

ήταν ο μόνος επί της γης που ήξερε ακριβώς τι θα πάθει, τι θα υποφέρει, γιατί, πόσο θα πονέσει και ούτω καθεξής. Και οπωσδήποτε αυτό αύξανε τον ωκεανό της θλίψης του και του πόνου του. Γι' αυτό και είπε, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Όταν λοιπόν ευρίσκεται σε μία από τις φάσεις, γιατί θυμάστε ότι πήγαινε και έβλεπε τους μαθητές, γιατί περίμενε ενίσχυση από τους καλύτερους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους έβλεπε να κοιμούνται και ξαναγύριζε και προσευχότανε. Εκεί συνέβη το εξής. Ο Χριστός, όλη προς Εβραίους επιστολή, είναι μια θεολογικότατη επιστολή που αποδεικνύει πόσο ανώτερος είναι ο Χριστός από τους Αγίους Αγγέλους. Λέει εκεί πέρα ότι ο άνθρωπος είναι βραχίτη παραγγέλους υλατωμένος, δηλαδή είναι κάπως κατωτέρας φύσεως ο άνθρωπος. Μιλάμε και για τον άνθρωπο τον άπτωτο, τον Αδάμ. Ο Χριστός τότε είχε γίνει κατώτερος από τους αγγέλους ως προς την ανθρώπινη φύση του. Και μπροστά, όπως είπαμε, στον ωκεανό της θλίψεως λύγησε. Και τότε, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς που του το είπε ο Απόστολος Πέτρος, όφθη αυτό άγγελος από ουρανού ενισχύον αυτό. Φάνηκε κάποιος Άγιος Άγγελος. Είναι συγκλονιστικό. Ποιος ξέρει τι εντολή πήρε ο Άγιος Άγγελος να πάει να στηρίξει τον ίδιο τον Θεάνθρωπο. Δεν ξέρουμε και δεν μας λέει τι ακριβώς του έκανε. Άλλοι από τους πατέρες λένε ότι του δώσε κάποιο ποτήρι να πιει. Άλλοι του σκούπισε πολύ φιλάδελφα τον ιδρώτα αυτόν, τον πονεμένο ιδρώτα. Άλλοι τα δάκρυα. Άλλοι τον έπιασε από τις αμασχάλες και τον σήκωσε, διότι είχε γίνει ράκος ο Κύριος. Άλλοι από τους πατέρες λένε ότι του είπε και μερικά ενισχυτικά λόγια. Μη φοβάσαι. Σκεφτείτε, είναι συγκλονιστικό. Στον ίδιο τον Θεάνθρωπο, ασφαλώς, γιατί έχουμε δει τους Αγίους Αγγέλους και στα οράματα των Αγίων Προφητών, αλλά και μέσα στην λειτουργική πράξη, να τρέμουν μέσα στο ιερό και να κατακαλύπτουν τα πρόσωπα αυτών, να φοβούνται να δούνε τον Θεό. Ασφαλώς εκείνος ο Άγιος Άγγελος από τον σεβασμό του και το δέος του θα τρέμε και αυτός. Καλά εγώ να ενισχύσω τον ίδιο τον Θεάνθρωπο. Αλλά το έκανε. Γιατί είναι απολύτως υπάκου οι Άγιοι Άγγελοι. Και αφού του είπε ο Θεός να πας να τον ενισχύσει, πήγε και τον ενίσχυσε. Τον είχαν εγκαταλείψει όλοι οι άνθρωποι. Και οι καλύτεροι του μαθητές. Εκεί και αυτός ο Ιωάννης κοιμότανε. Όμως δεν ήταν μόνος του. Και αυτό βέβαια είναι ενισχυτικό και για μας. Ότι δηλαδή όλοι να μας εγκαταλείψουν και οι πιο κοντινοί μας. Κάποτε λέει ο Χριστός ότι θα γίνουν και εχθροί οι οικιακοί αυτού. Ακόμα και οι άνθρωποι του σπιτιού μας θα μας πολεμήσουν. Υπάρχει ο Άγιος Άγγελος, ο οποίος είναι δίπλα και ο οποίος είναι απεριγράπτος πανίσχυρος από κάθε άποψη και μπορεί πάρα πολύ να μας ενισχύει. Κάποτε σε μια κοπέλα εμφανίστηκε ο άγγελός της. Γέμισε το δωμάτιο φως και της λέει, μη φοβάσαι, ο άγγελός είμαι. Αυτή βέβαια φοβήθηκε. Το είπε στο πνευματικό. Λέει έτσι και έτσι. Τι είπε ο πνευματικός? Άμα ξανάρθει θα του πεις να πει «Η ελπίζουμε πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, τριάς Αγία δόξαση» και να κάνει το σταυρό του. Και θα μου πεις μετά. Πράγματι έγινε ακριβώς έτσι. Της λέει, μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι δίπλα σου, δεν θα με βλέπεις τώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαι δίπλα σου.

δίπλα σου, θα είμαι σε όλη σου τη ζωή και θα σε ενισχύω. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με όλους μας, το λέει ο Μέγας Βασίλειος, από τη στιγμή της βαπτίσεώς μας. Σηκώθηκε ο Κύριος, ενισχυμένος πλέον, τον Άγιο Θεό και από τον Άγιο Άγγελο, και έφτασε στη Γεστημανή. Και θυμόμαστε το περιστατικό με τον Απόστολο Πέτρο που νόμιζε ότι θα υπερασπιστεί τον Χριστό. Βγάλε το μαχαίρι, πήγαινε στο κεφάλι δηλαδή, αλλά φαίνεται ο άλλος έκανε ανακλαστικά μια κίνηση και του κόψε το οτίον, το δεξιόν. Μα τι τυφλοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Το πιάνει ο Χριστός αυτή, το κολλάει. Μπροστά τους το κάνει το θαύμα. Ούτε πόναγε, ούτε ράματα είχε, ούτε ώρα έκανε, ούτε χρήματα ζήτησε. Όλα έτοιμα. Και αυτό συνέχισε να είναι εχθρός που του κόλλησε το αυτή. Σκεφτείτε πόσο άκουγε πνευματικά. Αλλά όμως, λέει και στον Απόστολο Πέτρο, γιατί βιάστηκες να με υπερασπιστείς? Νομίζεις ότι έχω ανάγκη τη βοήθειά σου? Καλά να ξέρεις ότι όποιος έδωσε μάχαιρα, μάχαιρα θα λάβει, και του είπε πως θα πεθάνει. Αλλά εγώ να ξέρεις, η δυνάμη πλήρους οι 12 λεγεώνας να ζητήσω από τον πατέρα μου, αγγέλων, αγίων. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε περιστατικό με έναν άγγελο που νίκησε 185.000 πάνωπλους στρατιώτες. Σκεφτείτε τι θα μπορούσα να κάνω, ξέρετε πώς είναι σε μια λεγεώνα τα ρωμαϊκή, πώς ήτανε. 6.000 στρατιώτες μαζί με τους υπείς και τους λοιπούς, 7.200. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι λέει 12 λεγεώνες, όχι ότι δεν έχει άλλες. Είπαμε είναι αναρρύθμιτοι οι Άγιοι Άγγελοι, αλλά μια λεγεώνα για τον κάθε Απόστολο. Μα βάλε 12. Βέβαια ο Χριστός και χωρίς λεγεώνες, θυμάστε όταν είπε τι να ζητείτε, Ιησούν, το λέω, εγώ είμαι. Και απελθόντες ο πίσω έπεσον χαμέ. Εννοείται ότι ο Χριστός δεν είχε ανάγκη και τις λεγεώνες των αγγέλων. Αλλά εδώ φαίνεται η επικοινωνία του με τον ουράνιο κόσμο. Είπαμε τι έβλεπαν οι τρεις μαθητές στη μεταμόρφωση στον Χριστό. Είπαμε ότι πολύ περισσότερα έβλεπε ο Ηλίας και ο Μωυσής. Είπαμε ότι πολύ περισσότερα από αυτούς στον Χριστό, στην ανθρώπινη φύση του, έβλεπαν οι Άγιοι Άγγελοι. Τώρα λέμε τι έβλεπε ο Χριστός ως άνθρωπος, που ήταν ως άνθρωπος το ανώτερο κτίσμα του Θεού από τον ουράνιο κόσμο. Έβλεπε λοιπόν συνέχεια τους Αγίους Αγγέλους, εννοείται, και ως άνθρωπος εννοώ, όχι ως Θεός, εννοείται. Και λέει στον Απόστολο Πέτρο, που νόμιζε ότι τον υπερασπίστηκε, τι πας να κάνεις? Δεν μπορώ εγώ, τους βλέπω, να τους, εσύ δεν τους βλέπεις, να πω στείλε 12 λεγιώνες. Εδώ λοιπόν είναι και το άλλο, ότι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα. Οι Άγιοι Άγγελοι δεν κουράζονται και δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο μας αγαπούν. Και είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ πρόθυμοι να έρθουν και να βοηθήσουν όταν χρειαστεί. Είναι πολύ πρόθυμοι. Βέβαια, οι φύσεις τους δεν είναι ακίνητοι στο αγαθό, ούτε είναι από μόνοι της αγαθοί. Το λένε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Μέγας Βασίλειος. Δεν είναι φύση Άγιοι, Άγιοι Άγγελοι. Αλλά η αγιότητά τους οφείλεται στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Από εκεί παίρνουν τον αγιασμό, όπως ο σίδηρος που όταν μπει μες στο καμίνι αλλάζει χρώμα και γίνεται φωτεινός, και ιδιότητες. Γι' αυτό είναι, όπως λένε πάλι οι Άγιοι Πατέρες, δυσμετάθετοι. Είναι δυσκίνητοι στο κακό, αλλά όχι ακίνητοι προς το κακό. Μπορούσαν, γι' αυτό και ο Εσφόρος δυστυχώς κατεστράφει, κινήθηκε προς το κακό.
Γιατί τα λέμε αυτά? Για να πούμε ότι ο Μέγας Βασίλειος μας λέει ότι οι Άγιοι Άγγελοι πέρασαν και με την ανθρώπιση πειρασμό και με τις ανθρώπινες ιδιότητες που παρουσίασε ο Χριστός πειρασμό, και ο πειρασμός τους αποκορυφώθηκε στη Σταύρωση του Κυρίου μας, μια που μιλάμε τώρα για τη Σταύρωση και τους Αγίους Αγγέλους. Και ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, ο Αποστολικός αυτός Πατέρας, λέει ότι η ενανθρώπιση είχε πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τους αγγέλους. Και τα επουράνια και η δόξα των αγγέλων και οι άρχοντες, οι ορατοί αλλά και οι αόρατοι, εάν δεν πιστεύσουν εις το αίμα του Χριστού, κακίνη κρίσης εστί, και για εκείνους υπάρχει κρίση. Θα υπήρχε λοιπόν η πιθανότητα, λέει ο Αποστολικός αυτός Πατέρας, οι Άγιοι Άγγελοι να πούν: «Ωχ, τι γίνεται τώρα, πεινάει, κουράζεται, διστάζει και φοβάται πρωτού Σταυρού, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του», που λένε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι δεν μίλαγαν οι άρχοντες που λέγανε «Οι Υιώσοι του Θεού καταβάτων είναι από του Σταυρού και πιστεύσαμε αυτό», αλλά ο διάβολος που τους έβαζε να του το πούνε. Κι αν ο Χριστός κατέβαινε, δεν θα σωζόταν η ανθρωπότητα. Οι Άγιοι Άγγελοι όμως, λένε οι Άγιοι Πατέρες, το αδιάβασα του Αγίου Ιγνατίου, θα διαβάσω και άλλων δύο, εστέκονται και παρακολουθούσαν με μια έκσταση τι γίνεται. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει, δεν είχαν αποκτήσει το άπτωτο και ακίνητο πρώτης ενανθρωπίσεως του Κυρίου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέει ότι ουκ άλλωθεν τις αγγελικές δυνάμεις της τελείωσης, δεν είναι από αλλού η τελείωση και η έλαμψη και το πριν κακίαν δυσκίνητον ή ακίνητον, αλλά από του Αγίου Πνεύματος. Έπρεπε και αυτοί να πάρουν το Άγιο Πνεύμα. Βεβαίως και από την πρώτη στιγμή της ζωής τους είχαν το Άγιο Πνεύμα, πολύ περισσότερο όμως εκείνες τις δύσκολες φάσεις έπρεπε να πάρουν το Άγιο Πνεύμα με τη σωστή επιλογή τους. Και όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο πατέρας της δογματικής, οι Άγιοι Άγγελοι, λέει πολύ χαρακτηριστικά, δυσκίνητοι ήσαν προς το κακό, όπως και οι πρωτόπλαστοι, αλλού κακίνητοι. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να πέσουν, όπως και έπεσαν ένας μεγάλος αριθμός με τον Νέος Φόρο. Νυν δε, δηλαδή μετά την Σταύρωση, την ενανθρώπιση και τη Σταύρωση, κατέστησαν και ακίνητοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Οι Άγιοι λοιπόν Άγγελοι, στην διάρκεια και της ενανθρωπίσεως και κυρίως του πάθους, βοήθησαν, όπως είπαμε, ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν, όπως είπε ο Χριστός στη δύσκολη στιγμή, δεν τους επικαλέστηκε, αλλά και συγχρόνως έδιναν εξετάσεις και τελικά νίκησαν. Και φτάνουμε στην Ανάσταση του Κυρίου, που βλέπουμε να έχουν πάλι ένα πολύ δραστικό ρόλο. Βλέπουμε τις μυροφόρες λίγαν πρωί της μιας Σαββάτων, δηλαδή της πρώτης Κυριακής της ιστορίας, να βλέπουν ότι από και κύλιστε ο λίθος, είναι γαρ μέγας φόδρα. Και ειδού σεισμός εγένετο, μέγας. Και στο πάθος του Κυρίου και στην Ανάσταση του Κυρίου έγιναν γεγονότα που ήταν συγχρόνως και φυσικά και υπερφυσικά. Δηλαδή σεισμός έγινε και στη Σταύρωση, αλλά δεν παρουσιάστηκε καμία ρογμή στα σπίτια. Δεν χαρακτηρίστηκαν γκρεμνηστέα ή ακατοίκητα τα σπίτια, τίποτα. Αλλά όμως το βήλον του ιερού, η κουρτίνα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, εσχίστη από άνωθεν έως κάτω. Δεν σκίζονται οι κουρτίνες, και μάλιστα τόσο συμμετρικά σε ένα σεισμό, χωρίς να κουνηθεί το παράθυρο ή η θύρα. Εκεί εσχίστη για να δείξει ότι ο Θεός πλέον διαγράφει αυτή την θρησκεία, δεν την ευνοεί.
Και βέβαια τα μνημεία των κεκειμένων Αγίων, όχι των αμαρτωλών, άνοιξαν. Και μετά την έγερση αυτού, όπως το βλέπουμε στην Ορθόδοξη απεικόνηση της Αναστάσεως, συνηγέρθησαν μετά του Χριστού και πολλοί των κεκειμένων Αγίων και ενεφανίστησαν πολλοί, δηλαδή δεν ενεφανίστη μόνο ο Χριστός ως Αναστάς. Εδώ λοιπόν πάλι έχουμε ένα σεισμό. Πάλι σεισμό έχουμε. Αλλά τι σεισμό? Ο οποίος ήταν πολύ τοπικός, μόνο στον τάφο του Κυρίου. Δεν πήγε στην πόλη ο σεισμός αυτός. Παρότι όμως ήταν αυτός ο σεισμός πολύ τοπικός, δεν έκανε ζημιές, ούτε άνοιξε η πόρτα. Φανταστείτε ένα πολύ θωρακισμένο θάλαμο, σαν τεράστιο θησαυροφυλάκιο ήταν ο τάφος του Κυρίου. Όχι. Ο Χριστός είχε φύγει. Διότι όπως το βράδυ της ίδιας μέρας μπαίνει και κλεισμένο των θυρών και των παραθύρων στο σπίτι όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων, έτσι και κλεισμένο των θυρών της θύρας βγαίνει από τον τάφο. Οι άλλοι φύλαγαν απ' έξω. Μη φύγει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία. Να φυλάνε στρατιώτες πολύ. Μη φύγει ο πεθαμένος. Ή έστω μην τον κλέψουν. Ήταν θεία πρόνοια. Βοήθησαν οι εχθροί του Χριστού για την πιστοποίηση του θανάτου και της Αναστάσεως. Και όταν πήρε εντολή κάποιος άγγελος, άλλοι ευαγγελιστές λένε δύο άγγελοι, έρχεται ο άγγελος και κάνει ένα σεισμό. Τρομάζουν οι άλλοι απ' έξω, εννοείται. Και άγγελος Κυρίου, άγγελος γάρ Κυρίου, κατά βάση εξ ουρανού απεικύλησε τον λίθον, δεν έφυγε ο λίθος από το σεισμό, ο άγγελος τον έσπρωξε. Και κάθεται επάνω αυτού. Οι Άγιοι Άγγελοι έχουν τρομερή δύναμη. Στα Σόδομα, όταν είχαν πάει οι δύο Άγιοι Άγγελοι, έπεσαν χιλιάδες Σοδομίτες απάνω στην πόρτα του Λότ για να ετοιμάσουν τους αγγέλους. Και λέει, βγήκε κάποια στιγμή ο Λότ έξω να διαπραγματευτεί και ο ένας άγγελος βγάζει το χέρι του, τον αρπάζει, τον βάζει μέσα, έσπρωχαν αυτές οι χιλιάδες, πέθανε απάνω και παίρνει και την πόρτα και την κλείνει. Δεν υπήρχε καμία σύγκριση στη δύναμή τους. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Άγγελος, είδατε που λέγανε οι γυναίκες μυροφόρες, τι σε αποκυλήσει με το λίθο, δεν μπορούμε εμείς να το σηκώσουμε. Για τον Άγγελο δεν ήταν τίποτα, τον πέταξε. Και ήθελε να δώσει ένα μήνυμα στους στρατιώτες, γιατί οι εχθροί του ήταν οι πρώτοι που πίστεψαν στην Ανάσταση. Πάνω από βέβαια ήταν οι εχθροί του για την Ανάσταση. Και εμνίστημεν ότι ούτως ο πλάνος, θα πούμε στο 12ο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, είπε έτιζον ότι μετά τρεις ημέρες εγείρομαι. Οι μαθητές λέγανε αποκλείεται να αναστηθεί. Οι εχθροί λέγανε εγείρομαι, τόπε και να το φρουρίσουμε. Και το φρούρισαν. Και τους είπαν οι άλλοι, πράγματι, όταν άνοιξε ο άγγελος τον τάφο ήταν άδειος. Σας το βεβαιώνουμε. Καλά, καλά, πάρτε αυτά. Και θα λέτε ότι τον κλέψανε. Καλά, ένας πεθαμένος πόσο θα τον κρατήσεις? Που λέει ο Άγιος Ανσόχιστος, καλά, αφού τον κλέψανε, πούντος. Και το έκανε και για τις μυροφόρες. Και οι μυροφόρες ήθελαν οι Άγιοι Άγγελοι να δουν ότι είναι κενός ο τάφος. Και πράγματι, εκάθητο χρόνος διαρκείας, δεν έφυγε ο άγγελος, οι άλλοι φύγανε, οι φρουροί. Αλλά τώρα ήρθε άλλος φρουρός. Καθότανε. Βλέπετε πως υπηρετούν το σχέδιο του Θεού και στην Ανάσταση οι Άγιοι Άγγελοι. Είναι δε η ιδέα αυτού ως αστραπή? Δηλαδή το πρόσωπό του μπορεί να δει κανείς την αστραπή? Ήτανε σαν αστραπή. Φοβερό. Ποιος μπορεί να το δει? Φανταστείτε οι στρατιώτες. Γι' αυτό άλλος ευαγγελιστής λέει, όταν πήγαν οι μυροφόρες, μη φοβήστε εμείς. Είδα ότι Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρινό, τον αστραπή, μη φοβήστε εμείς. Καλά, αυτοί να φοβηθούνε. Γιατί ο φόβος είναι πνευματικό φαινόμενο. Και φοβάται αυτός ο οποίος είναι ένοχος.
Αυτός ο οποίος τα έχει καλά με τον παντοδύναμο Θεό δεν φοβάται. Βλέπουμε στους Άγιους Μάρτυρες που μπορεί να είναι και παιδάκια και γέροντες και καλλιπάρθενες, παρθένες. Δεν έχουν πρόβλημα. Ενώ οι λεγεωνάροι που είχαν πολεμήσει σε πάρα πολλούς πολέμους, από του φόβου τους απενεκρώθησαν. Που λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι όποιος δεν φοβάται το Θεό φοβάται πολλές φορές και τη σκιά του. Αλλά όποιος φοβάται τον Θεό, τότε δεν φοβάται τίποτα άλλο. Γιατί ο Θεός του δίνει χάρη, του δίνει δύναμη. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι Άγγελοι, φοβάστε. Και κοιτάξτε τώρα, δεν είναι άγριοι οι Άγιοι Άγγελοι. Δεν εκπέμπουν κάτι το τρομερό, αλλά τρομάζουν οι ένοχοι. Έτσι θα είναι και στην κόλαση. Ο Θεός δεν θα είναι φοβερός, ο ίδιος θα είναι. Το πρόβλημα θα είναι στη συνείδηση των ανθρώπων που θα κολλάζονται και θα τρομάζουν με την παρουσία του Θεού, γιατί ο Θεός θα είναι πανταχού παρόν, άρα και στην κόλαση. Ενώ οι άλλοι θα βλέπουν τον Θεό και θα εφραίνονται. Βλέπετε οι τρεις παιδες που είναι μέσα στο καμίνι και λέγανε τι ωραία δροσιά. Ωραία περνάμε εδώ. Πολύ ωραία. Και οι άλλοι που τροφοδοτούσαν το καμίνι από μακριά και γόντουσαν. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτό σημαίνει στη Θεία Κοινωνία. Πήγα αρεστή. Τους αναξίους φλέγων. Τους αναξίους φλέγων. Ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκων για τους αμαρτωλούς. Αυτό το φως που είδαν στη μεταμόρφωση γίνεται φωτιά για τους αναξίους. Γι' αυτό λέμε μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Βοήθησέ με. Το θέμα δεν είναι να κοινωνήσεις. Το θέμα είναι ποιος είσαι που θες να κοινωνήσεις. Ο ηλεκτρολόγος δεν πηγαίνει με γυμνά τα χέρια στο ρεύμα, γιατί έχει λίγο μυαλό. Έτσι και ο χριστιανός δεν πηγαίνει με γυμνή την ψυχή στη Θεία Κοινωνία, αν έχει λίγο μυαλό. Έτσι λοιπόν οι στρατιώτες που οντολογικά έπρεπε να είναι γενναίοι, όχι απλώς φοβήθηκαν, απενεκρώθησαν. Όχι από φοβερό πρόσωπο, από γαλήνιο πρόσωπο, εκπέμπων φως και ειρήνη. Οι δε μαθήτριες, μες τη νύχτα, μες τον κίνδυνο της συλλήψεως, εννοείται, όπως και οι μαθητές φοβόντουσαν, εταράχθησαν βέβαια, αλλά δεν επενεκρώθησαν και τους λέει ο Άγγελος μη φοβήστε εμείς. Το δε ένδυμα αυτού λευκών ως σχοιών. Από δε του φόβου αυτού εσύστησαν οι τηρούντες και γίνονται ως οι νεκροί, όπως είπαμε. Και ο Άγιος Μάρκος μας λέει ότι εισελθούσε οι γυναίκες εις το μνημείον είδον νεανίσκων καθήμενων εν της δεξής περιβεβλημένων στολήν λευκήν και εξεθαμβήθησαν. Τι είναι αυτό? Απόρρισαν. Ο Άγιος Άγγελος δεν απόρρισε. Ήρεμα. Είχε το σκοπό του. Ο δε λέγε αυτής. Λέει ο Άγιος Άγγελος. Κοιτάξτε να δείτε τα λόγια του πόσο είναι μετρημένα. Ό,τι πρέπει λέει. Ό,τι του έχει πει ο Κύριος λέει. Μη εκθαμβήστε. Γνωρίζω ότι Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποιον ψάχνετε. Ο Χριστός του είπε να πει ότι είναι Ναζαρινός. Ήταν παρατσούκλι. Αλλά ο Χριστός βοβότανε από ένα παρατσούκλι. Ναζαρινός δηλαδή κακόφημο χωριό. Ούτε το εσταυρωμένος. Αφού στην Αποκάλυψη τον βλέπουμε αρνίων εστικός ως εσφαγμένων. Αφήνει τις πληγές που τις δίνει και στους μαθητές. Γιατί είναι τιμή του το ότι σταυρώθηκε. Και εδώ λέει στον Άγγελο να πει ότι είναι ο εσταυρωμένος. Αλλά ηγέρθη. Δεν μπορεί να είναι εδώ που είναι η πεθαμένη. Όχι. Έχει σηκωθεί. Κοιτάξτε τον τόπο που έθηκαν αυτόν. Πόσο φωτεινός είναι. Πήγε μια σχεδόν άθεη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου να κάνει κάτι επισκευές πρόπερση. Και μεταξύ άλλων λέει βρήκα το Θεό εδώ. Η πλάκα στην οποία έκειτο το σώμα του Ιησού που είχε 400 τόσα χρόνια να αποκαλυφθεί ευωδίες λέει μια ευωδία άρρητη και άλλα στοιχεία με τους υπολογιστές εκεί που είδε και λέει εδώ κάτι γίνεται.
Και το ομολόγησαν και οι Εβραίοι επιστήμονες που ήταν συνεργάτες της. Αλλά δεν πιστεύει από τα θαύματα. Αυτή πίστεψε η Ελληνίδα. Οι άλλοι δεν πίστεψαν. Αυτός είναι ο τόπος λοιπόν. Και ο Άγιος Λουκάς μας λέει ότι εμφόμων δε γενωμένων αυτών και κλεινουσών το πρόσωπον επί την γην, σκύψαν το κεφάλι τους οι Άγιες Μυροφόρες. Είπαν προς αυτάς οι Άγιοι Άγγελοι, γιατί ο Άγιος Λουκάς λέει για δύο Αγγέλους. Τι ζητείτε τον ζώντα μετά τον νεκρό? Καλά, τι ήρθατε να βρείτε εδώ πέρα? Αυτός είναι ο πιο ζωντανός. Δεν είναι απλώς ζωντανός. Είναι απείρως πιο ζωντανός από ένα ζωντανό. Είναι η πηγή της ζωής. Είπε, εγώ είμαι η ζωή. Ουκέ στην όδε, αλληγέστη. Θυμηθείτε, τους λέει ο Άγιος Άγγελος, μνήστητε. Ως ελάλησεν ημίν ετ ιώνε τη Γαλιλαία λέγον, ότι δει τον ιόν του ανθρώπου παραδοθήν εις κύρας αμαρτωλών ανθρώπων και σταυρωθήνε και την τρίτη μέρα αναστήνε. Και πράγματι, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εμνήστησαν τον λόγον αυτού. Και τώρα σας λέω, λέει ο Άγιος Άγγελος, είχε αρκετή συζήτηση. Πάντα οι Άγιοι Ευαγγελιστές τα λένε περιληπτικά, αλλά και αυτά τα περιληπτικά είναι πάρα πολύ ουσιαστικά. Αλυπάγεται, είπατε, τις μαθητές αυτού και το Πέτρο. Αυτός ξέρω ότι φοβάται λίγο παραπάνω, άρα καλέσει με του λοιπού μαθητή, ότι προάγει μας στην Γαλιλαία. Εκεί είναι αυτόν. Εκεί θα έκανε τη γιορτή λήξεως, θα λέγαμε, ο Χριστός. Και δεν ήθελε να είναι, βέβαια, στην Ιουδαία που το κλίμα ήταν άσχημο. Πηγαίνετε εκεί. Και μετά τι γίνεται? Πάει ο Άγιος, πάνε οι μαθήτριες, γίνονται Απόστολοι των Αποστόλων, κάνουν υπακοή στον Άγγελο που έκανε υπακοή στον Κύριο και λένε ότι αναστήθηκε, μας το είπε ο Άγγελος. Και εφάνισαν οσιλήρως τα ρήματα αυτών. Τα χάσανε οι γυναίκες, εντάξει, τώρα από την πολύ τους αγάπη. Τι να πούνε, μωρέ, εντάξει. Αλλά λένε, δεν πάμε να δούμε, λέει ο Απόστολος Πέτρος στον Άγιο Ιωάννη, ήταν οι κορυφαίοι. Και τρέξανε, πήγανε, είδανε. Και λέει, και επίστευσαν, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, επίστευσαν, λέει το Ευαγγέλιο. Επίστευσαν ότι δεν υπάρχει το σώμα, όχι ότι αναστήθηκε. Εμείς νομίζουμε ότι πίστευσαν ότι αναστήθηκε. Λέει, πά, δεν βλέπω τίποτα, πράγματι. Κάποιος τον έκλεψε. Όπως και η Μαρία Μαγδαλή πίστευε ότι ο Κυπουρός τον πήρε. Γι' αυτό και όταν πήγε ο Χριστός το βράδυ, μετά από τόσες πληροφορίες που είχαν ήδη, του κάνανε τεστ να δουν αν είναι αυτός. Όμως ο Άγιος Άγγελος τους τα λέει. Εδώ όμως έχουμε ένα άλλο σημείο, στοιχείο, ότι ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιωάννης δεν είδαν αγγέλους. Οι καλές μυροφόρες που γιορτάζουμε σήμερα είδαν τους αγγέλους και συνομίλησαν με τους αγγέλους. Τι σημαίνει αυτό ότι δεν υπήρχαν οι άγγελοι? Υπήρχαν, αλλά δεν το βλέπουν κι όλοι. Λέει ένα παιδάκι στη μαμά του μέσα στην εκκλησία, μέσα στη Θεία Λειτουργία, λέει, μαμά, βλέπεις τους αγγέλους? Ποιους αγγέλους, παιδάκι μου? Λέει, μαμά, δεν υπάρχουν, δεν βλέπω τίποτα. Πώς δεν βλέπεις? Να τους, κοίταξε πόσο φωτεινή είναι. Δεν βλέπω. Μα πώς είναι δυνατόν, δεν βλέπεις? Κοίταξε, να εκεί, δίπλα στον ιερέα. Οπότε μου λέει, είπα και εγώ ψέματα. Ναι, βλέπω, δεν έβλεπε. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι άγγελοι, αλλά δεν βλέπουν κι όλοι. Ξέρουν αυτοί που θα φανερωθούν. Πότε, πόσο? Είδατε τι είπε στην άλλη την κόρη? Λέει, εντάξει, θα έρχομαι εγώ δίπλα σου, θα είμαι, αλλά δεν θα με βλέπεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι. Δίπλα θα είναι. Και ας πάμε και για λίγο στην Αγία Ανάληψη. Ο Κύριος μας, όπως το γνωρίζουμε, ενώ τους έλεγε τις τελευταίες οδηγίες, τι τους έλεγε? Και ειδού με θυμόν ημί πάσης της ημέρας. Όπως είπαμε τώρα για τους Αγίους Αγγέλους, τώρα λέμε για τον Κύριο. Με θυμόν ημί πάσης της ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Τους είπε να πορευθούν πάντα τα έθνη, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, την αληθινή πίστη, να βαπτίσουν κλπ. Να τηρούν όλες τις εντολές του. Πολύ περιληπτικά τους δίνει τις τελευταίες του οδηγίες ο Κύριος. Και φεύγει λέγοντας αυτό. Εδώ, με θυμόν ημί πάσης της ημέρας.
έως τη συντελεία του αιώνα. Άλλη είναι η σχετική αλήθεια αυτή. Πω, ο Χριστός είναι μαζί μας. Τι γίνεται, το καταλαβαίνουμε. Και όταν ολιγοπιστούμε, και όταν φοβόμαστε, και όταν αμαρτάνουμε. Αλλά τώρα δεν θα μείνουμε εκεί, θα μείνουμε πάλι στους Αγίους Αγγέλους. Και εν το ευλογήν αυτούς, ενώ ευλογούσε με τα δυο του χέρια ο Χριστός, ωραίο και αυτό, δηλαδή δεν φεύγω από αυτή τη γη την καταραμένη που με σταύρωσε, θυμωμένος, όχι. Εγώ, όχι τους χριστιανούς μόνο, όλους τους ευλογώ. Αυτός είναι ο Χριστός. Και όχι απλώς τους ευλογώ, εν το ευλογήν αυτών αυτούς. Συνεχίζω να τους ευλογώ, συνέχεια. Αλλά ανεφέρετο εις τον ουρανό και σιγά σιγά χανόταν έως που χάθηκε. Δύο λοιπόν από τους αγγέλους, οι οποίοι τον συνόδευαν, εμφανίστηκαν στους μαθητές, οι οποίοι πλέον δεν βλέπανε αλλά θέλανε να βλέπουνε. Προσπαθούσαν να δουν. Αλλά τους λένε, τι κάνετε τώρα και κυματεοπονείτε. Και ειδού, άνθες δύο, παριστήκησαν αυτής εναισθήτη λευκή, πάλι. Λευκή είναι η καθαρότητά τους. Βλέπετε μετά τη βάπτιση, λευκός χιτώνας. Υποτίθεται η νύφη λευκό χιτώνα κλπ. Ή και είπων, οι οποίοι και είπαν, τι εστήκατε εμβλέποντες στον ουρανό, γιατί ματαιοπονείτε και ψάχνετε να βρείτε σωματικά τον Χριστό. Μες στην Εκκλησία είναι ο Χριστός. Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημώνης στους ουρανούς, ούτως ελεύσετε όν τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανό. Θα ξανάρθει. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, πάλι εν δόξη, όπως εν δόξη ανελήφθη, εν δόξη έκλεινε ουρανούς και κατέβηλε ο Απόστολος Παύλος. Ο αναβάς ούτως εστίν και ο καταβάς. Αυτός που ανεβαίνει ήταν αυτός που είχε κατέβει. Και θα έρθει και με τα πασών των Αγίων Αγγέλων αυτού, όχι με λίγους αγγέλους. Και φαίνεται ότι τα λόγια αυτά των Αγίων Αγγέλων είχαν μέσα και τη χάρη του Θεού, εννοείται. Και ενώ θυμάστε τον μυστικό δείπνο που λέει ο Χριστός, εγώ τώρα φεύγω, πάνω σταυρωθώ, και ο κόσμος χαρίσεται, εμείς δεν λυπηθήσεστε, αλληλείπη ημών εις χαράν γεννήσετε, πάλι όψομαι εμάς και χαρίστε ημών η καρδία και την χαράν ημών οδύσσερι αφημών. Ενώ τότε είχαν λυπηθεί και πολλοί, το είδαμε πως συμπεριφέρθηκαν. Τώρα γίνεται το αντίθετο και επορεύθησαν, λέει, με τα χαράς μεγάλης, λέει στο Ευαγγέλιο, εις Ιερουσαλήμ περίμεναν τον άλλο παράκλητο. Και τα λόγια αυτά του Αγίου, των Αγίων Αγγέλων τους έδωσαν και πληροφορία και παρηγορία. Γι' αυτό και μας έβαλαν να λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Ήτανε το φρόνημα των Αγίων Αποστόλων. Τι ωραία θα πεθάνουμε, να το πεις έξω αυτό. Θα σου πούν τρελός είσαι. Γιατί είναι τρελοί αυτοί. Δεν έχουν καταλάβει τη γλύκα του Χριστού. Και οι προφήτες μας λένε και άλλα, λέει ο Δαβίδ, ότι τώρα πάμε, τι δεν έβλεπαν, ο Χριστός συνέχισε να ανεβαίνει, και φτάνει έξω από τον Παράδεισο. Αναφέρω μία από τις προφητείες, υπάρχουν και άλλες προφητείες του Δαβίδ αυτή. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθετε πυλαιώνιε και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Εμφανίστηκε ο Χριστός ως άνθρωπος, αλλά συγχρόνως ήταν ως θριαμβευτής θεάνθρωπος. Και τρόπον την Άγια λίγο οι φύλακες Άγιοι Άγγελοι εδίστασαν να ανοίξουν τις πόρτες του Παραδείσου και να πάει στο θρόνο της Θεότητος. Αλλά από κάτω οι Άγιοι Άγγελοι που τον συνόδευαν λέει ανοίξτε. Δεν είναι αυτό που βλέπετε εξωτερικά σαν απλός άνθρωπος. Είναι ο νικητής θεάνθρωπος. Και ο Χριστός μπήκε μέσα
και ανέβηκε και κάθισε στο θρόνο της θεότητος, τώρα πλέον και ως άνθρωπος στο θρόνο της θεότητος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος στην προς Φιλιππησίους ότι ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν, αυτό εννοεί, και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάνω όνομα, σαν άνθρωπος είναι ο πιο ένδοξος, με ασύλληπτη και άπειρη διαφορά από τον πιο ένδοξο άνθρωπο. Και θα ήταν λίγο αυτό αν έμενε εκεί το καλό. Λέει αλλού, αναβάσεις ύψος έδωκε δώματα της ανθρώπης, δωρήματα δηλαδή. Ποιο είναι το ακόμα καλύτερο? Συνεκάθισενε της επουρανής και εμάς, διότι είπε ότι θέλω όπου είμαι εγώ κακήν όσοι μετέ μου. Γι' αυτό πολύ χαιρόμαστε, διότι δεν είναι ότι πήγε ο Χριστός στο θρόνο της θεότητος, αλλά όπου είναι ο Χριστός θα είναι και κάθεσε σωσμένος ορθόδοξος χριστιανός. Δεν είναι ότι θεώθηκε η φύση του Χριστού, η ανθρωπίνη, αλλά ότι θα θεωθεί με έναν απερίγραπτο τρόπο και η φύση του κάθε αγωνιζόμενο και εν μετανία ζώντος μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία πιστού. Και όντως αυτό είναι φοβερό, γι' αυτό και οι Άγιοι Άγγελοι με τόσο ενθουσιασμό, όταν πεθαίνει ένας απλός άνθρωπος του Θεού, έρχονται Άγιοι Άγγελοι, πρώτο ο Άγιος Φύλακάς του Άγγελος και ανάλογα με την αρετή του κι άλλοι. Θα έχετε δει ασφαλώς την εικόνα της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, που έχει εκεί πέρα από πάνω στο Χριστό με ένα μωράκι που κρατάει, που είναι η ψυχή της. Της έκανε την εξαιρετική τιμή να κατέβει ο ίδιος ο Χριστός και να της πάρει την ψυχή. Φοβερό. Και ο Κύριος, ανάλογα είπαμε με την αρετή, δίνει και στον κάθε πιστό, στον κάθε Άγιο, αγγέλους. Φανταστείτε όμως τι έγινε όταν ο ίδιος ανέβηκε, πόσο περισσότερη άπειρη τιμή είχε και ως θεάνθρωπος τώρα. Και βέβαια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι και εις μεσή της Θεού και ανθρώπων, δηλαδή τώρα με μια εξουσία ως εκπρόσωπός μας, λέει, θέλω, έτσι μιλάει στην προσευχή του ο Χριστός, αυτόν να τον σώσεις, αυτόν να τον οδηγήσεις στη μετάνοια, αυτόν κλπ. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Άγγελοι έζησαν όλη την ιστορία της Θείας Οικονομίας, όπως και συνεχίζουν να τη ζουν τώρα παρακολουθώντας από τον ουρανό για την εξέλιξη της κάθε ψυχής. Εμείς βλέπουμε συνήθως τα ανθρώπινα κανάλια και υβρίζουμε ή κατακρίνουμε ή μελαγχολούμε, αλλά υπάρχουν και τα θεία κανάλια που πιάνουν μόνο οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι συνεχώς παρακολουθούν πως ο Θεός σώζει την κάθε ψυχή και εξπούν σε ύμνους τους Αγίους, γιατί κάθε φορά θαυμάζουν την τέχνη του απειροτέχνου Κυρίου, πως σώζει τους ανθρώπους μέσα από τα νύχια του διαβόλου. Να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Θεό που έφτιαξε και τον κόσμο των αγγέλων, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτός και να μην ξεχνάμε ότι είπε ο Χριστός ότι και στη Βασιλεία του Θεού και οι άνθρωποι εις άγγελοι Θεού εισήν.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Μιχαήλ Σαντορινέου με θέμα «Οι Άγιοι Άγγελοι στη Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γερόντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου, στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία, ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

Ημέρα εκπληκτικών γεγονότων. Ημέρα δόξης και θριάμβου. Ο Κύριος βρίσκεται για τελευταία φορά πάνω στο όρος των ελαιών εν μέσω των μαθητών του. Τους δίδει τις τελευταίες συμβουλές και οδηγίες και τους παραγγέλει να μείνουν όλοι μαζί ενωμένοι για να δεχθούν τον άλλον παράκλητον, τον οποίον θα τους στείλει με το λίγας ημέρας. Και καθόν χρόνων σηκώνει τα χέρια του και τους ευλογεί, χωρίζεται από αυτούς και υψώνεται προς τους ουρανούς. Οι μαθηταί έκπληκτοι τον παρατηρούν, και όσον εκείνος εξακολουθεί να ανεβαίνει προς τον ουρανό, τόσο η απορία τους και ο θαυμασμός τους αυξάνουν, έως ότου νεφέλη φωτεινή τον απέκρυψε από τους οφθαλμούς τους και μετέφερε τον αναλυφθέντα θεάνθρωπον εις τα δεξιά του Θεού και Πατρός.

Όταν εσαρκώθη ο άσαρκος και έγινε άνθρωπος ο Θεός, έκλεινε εν ουρανούς και κατέβη. Αλλά τώρα που ανελήφθη εν δόξη, συμβαίνει το αντίθετο. Τώρα η ανθρωπίνη φύσης ανυψώνεται μέχρι του ουρανού και εν το προσώπο του αναλυφθέντος θεανθρώπου συνεδρία πατρός τετίμητε φύσης ημών η έκτοτος. Ο εξοριστής από τον παράδεισον άνθρωπος, ο έκπτωτος βασιλεύς των επιγείων δημιουργημάτων του Θεού, επανακτά τα βασιλικά του δικαιώματα και επανέρχεται εις την αρχικήν και εις ακόμη περισσότεραν δόξαν και μακαριότητα.

Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει δύο περιστατικά αναλήψεως ή μάλλον μεταθέσεως εις των ουρανών ανθρώπων χωρίς να γνωρίσουν τον θάνατο, του Ενόχ και του προφήτου Ηλία. Η ανάληψη όμως αυτών δεν μπορεί κατ' ουδένα λόγο να συγκριθεί προς την ένδοξο ανάληψη του Κυρίου. Και τούτο διότι η άνοδος του Κυρίου στους ουρανούς έρχεται ως το επιστέγασμα του όλου έργου της ενσάρκου οικονομίας. Είναι δηλαδή το τέρμα το ένδοξο, το θριαμβευτικό, το μοναδικό, το οποίο έρχεται να στεφανώσει μια ζωή αυταπαρνήσεως και θυσίας και ταπεινώσεως.

ως Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριος βεβαίως, ουδέποτε χωρίστη των πατρικών κόλπων, ουδέ έπαυσεν ως παντοδύναμος και παντοκράτορ να κυβερνά τον κόσμο και να δοξάζεται παρά των ουρανίων δυνάμεων. Τότε όμως προσέλαβε και την ανθρωπίνη φύση και έζησεν επί της γης υπό τα σταπεινωτέρα συνθήκας και προσέφερε την φρικτή αλλά σωτήριο θυσία, τούτο υπήρξε δια των θεάνθρωπων συγκατάβασης και ταπείνωσης απροσμέτρητος και ανυπέρβλητος και ακατάληπτος από το ανθρώπινο λογικόν. Αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών και εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ήτο αυτό εκδήλωσης του πλούτου της αγάπης του Θεού προς τον πεσόντα άνθρωπον, τον οποίον ήλθε να ανασύρει από την Άβυσσο εις την οποία είχε ολιστήσει και να τον αποκαταστήσει εις το ύψος δια το οποίον προορίστη από τον Θεό και από το οποίο δυστυχώς εξέπεσε.

Η ανθρωπίνη όμως φύσης του Κυρίου, η οποία με τόση αυταπάρνηση και προθυμία υπετάγει στο θέλημα του ουρανίου Πατρός, έπρεπε και αυτή να τιμηθεί και δοξαστεί. Και ειδού λοιπόν, κατά την ημέραν της ενδόξου αναλήψεώς του, ο Θεάνθρωπος ανεβαίνει και πάλι προς τον ουρανό. Η ανθρωπίνη φύσης του τώρα δοξάζεται με δόξαν τη αυτήν, οποίαν ούτε ο Ενόχ ούτε ο Ηλίας αναληφθέντες είχουν απολαύσει. Με τη μετάθεση εκείνην εις τον ουρανό, χωρίς να δοκιμάσουν θάνατον, εδίδασκεν ο Θεός το ανθρώπινο γένος ότι υπάρχει και άλλος κόσμος, εις τον οποίον εισέρχονται οι αποθνίσκοντες και εις τον οποίον μετεφέρθησαν και οι δύο αναληφθέντες. Παρήχεν ο πάνσοφος δημιουργός εις τους ανθρώπους απτάς αποδείξεις ότι το υλικό σώμα μπορεί να συνυπάρχει μετά της ψυχής, αφού υποστεί την μεταβολή εκείνην η οποία είναι απαραίτητος δια να ζει τούτο υπό τας νέας συνθήκας του πνευματικού κόσμου. Ακόμη δε η ανάληψη σε εκείνη των δύο εξαιρετικών προσωπικότητων του Ενόχ και του Ηλία, η το διδασκαλία ότι οι δίκαιοι δεν πρόκειται απλώς να ζουν και πέραν του τάφου, αλλά ότι έχουν να απολαύσουν πλουσία και γενναιόδωρον ανταμοιβή της πίστεώς των και της υπακοής των εις το θέλημα του Θεού. Τα γεγονότα όμως εκείνα ήσαν καθαρός προσωπικά, χωρίς καμία συνέπεια επί του συνόλου του ανθρωπίνου γένους. Η ανάληψη όμως του Κυρίου είναι εντελώς διαφορετική, διότι με αυτήν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, μας δεικνύει ο Θεός πόσον υψηλά αναβιβάζεται ο πιστός άνθρωπος ηνωμένος με τον Κύριο. Από την ηθική νέκρωση εις την οποία ευρισκόμεθα ένεκα των αμαρτιών μας, ο ουράνιος Πατήρ μας ανέστησε μαζί με τον Χριστόν, μας επανέφερε εις την πνευματική ζωή και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί του εις τα επουράνια. Όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασης, συνεζωοποίησε τον Χριστό και συνήγειρε και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Μας υποδεικνύει λοιπόν η ανάληψη του Κυρίου το που πρόκειται και εμείς να ευρεθόμεν μίαν ημέραν, δηλαδή εις την δόξαν του ουρανού την απερίγραπτον, εις την οποίαν πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθεν Ιησούς και όπου μεσητεύει ως αιώνιος αρχιερεύς υπέρ ημών.

την ένδοξον ανάληψή του ο Κύριος, αρχηγός και κεφαλή της Εκκλησίας, αποκαθιστά τους παραβάτας του Θείου Θελήματος εις την αρχαίαν δόξα και το μεγαλείο των τέκνων του Θεού. Ακόμη περισσότερον μας αναδεικνύει κληρονόμους Θεού, συγκληρονόμους δε Χριστού. Κληρονόμους της δόξης και της χαράς και της μακαριότητος, την οποίαν κατέχει αφ' αυτού ο Θεός της δόξης, η πηγή της χαράς και της ειρήνης και όλων των ανεκτιμήτων και ανεκφράστων θείων δωρεών.

αλλά ας προσέξουμε, δια να απολαύσει ο καθένας μας την δόξαν αυτήν και την λαμπρότητα και τη μακαριότητα, πρέπει από τώρα να είναι ενωμένος με τον Κύριο και να ζει σύμφωνα με τις εντολές και το παράδειγμα εκείνου και να αγιάζεται με τη χάρη του. Εάν αυτό γίνεται τώρα, χωρίς άλλο θα επακολουθήσει και η αιώνια δόξα και μακαριότης του ουρανού. Αιωνίως θα είναι δοξασμένοι με τον Χριστό όσοι και τώρα είναι ενωμένοι με Αυτόν και αγωνίζονται. Ποιος τρίαμβος, ποια δόξα,

Ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

ήταν ο Γιώργος Ξανθούλης, ο Γιάννης ο Σερμπέζης, δηλαδή ο Λεβέντης ο ανυπότακτος, και μαζί τους ξεκάθαρο το μουσικό στίγμα της μαυροθαλασσίτικης μουσικής παράδοσης. Και τώρα Ζουρνάδες, Θωμάς Πάτμος και Ρουμλούκι, ή Καμπανία όπως λέγεται η περιοχή αυτή σήμερα.

ήταν ο σκοπός και χορός Κιαζίμ στο όνομα μεγάλου ζουρνατζή της περιοχής που έπαιξε αυτό το σκοπό αυτοσχεδιάζοντας ως αποχαιρετισμό στους δεκάδες λάτρεις του ταλέντου του που πήγαν στο σταθμό να τον αποχαιρετήσουν τότε που τον πήρε από εδώ η ανταλλαγή πληθυσμών. Και με ζουρνάλες και πάλι πάμε παρακάτω.

Αυτός ήταν ένας σκοπός από την Πάφρα του Πόντου, ένα ασυνείδηστο άκουσμα για ζουρνάδες. Και στον Πόντο παραμένουμε, αυτή τη φορά με λίρες.

Λίρα Ποντιακή ακούσαμε και λίρα μακεδονική, δραμηνή για την ακρίβεια, ακούμε αμέσως. Λενιό από τον Ξηροπόταμο και Αντίνταούλη εδώ, συντροφιά της λίρας, ο Νταχαρές.

Και κλείνουμε με έναν ανογιανό πηδιχτό, παιγμένο με ασκομαντούρα. Ασκομαντούρα είναι η κριτική γκάιντα, συχνά με το τρίχωμα του ζώου απ' έξω. Πράγμα ασυνήθιστο για τις γκάιντες όλης της υπόλοιπης Ελλάδας. Αυτά για σήμερα. Γεια και χαρά σας.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατέ, να διαβάζουμε το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Είναι μετάφρασης του Μητροπολίτου Κορίνθου Παντελεήμονος Καρανικόλα.

Εμεί δε το προσχολάστε το Θεό, αγαθώνεστε, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου. Η ρωσική παροιμία που λέγει «Ο άνθρωπος καταθέτει και ο Θεός διαθέτει» αληθεύει, είπα, όταν εγύρισα πίσω στο πνευματικό μου. Εσκεπτόμουν ότι τώρα ασφαλώς θα είχα αρχίσει τον δρόμο μου για την Ιερουσαλήμ, αλλά κοίταξε πόσο αντίθετα εξελίχθηκαν τα πράγματα. Κάτι εντελώς ανεπάντεχο συνέβη και με κράτησε εις το ίδιο μέρος για άλλες 3 ημέρες. Δεν μπορούσα δε να μην έρθω να σου πω και να σε συμβουλευθώ προτού τελικά αποφασίσω για οτιδήποτε. Συνέβη λοιπόν το εξής. Τους είχα αποχαιρετήσει όλους και με τη βοήθεια του Θεού άρχισα το δρόμο μου. Είχα φτάσει στα κράσπεδα της πόλεως όταν είδα ένα γνωστό μου άνδρα να κάθεται στην πόρτα του τελευταίου σπιτιού. Ήταν και αυτός κάποτε προσκυνητής σαν και εμένα, αλλά δεν τον είχα δει 3 ολόκληρα χρόνια. Χαιρετηθήκαμε και με ρώτησε πού επήγαινα. «Αν ο Θεός θέλει», απήντησα, «σκοπεύω να πάω στα Ιεροσόλυμα». «Δόξα τω Θεώ, υπάρχει ένας πολύ καλός συνταξιδιώτης για σένα», είπε. «Ο Θεός να ευλογεί και σένα και αυτόν», είπα, «αλλά ασφαλώς γνωρίζεις ότι ποτέ δεν ταξιδεύω με παρέα. Συνηθίζω πάντα να περιπλανιέμαι μόνος μου». «Ναι, μ' άκουσε πρώτα, γιατί νομίζω ότι αυτός που σου λέω είναι συνταξιδιώτης όπως θα τον ήθελες. Θα σου ταιριάζει πραγματικά σαν κοστούμι». «Άκουσε λοιπόν. Ο πατέρας του κατόχου αυτού του σπιτιού, εδώ που υπηρετώ, έχει τάξει να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά είναι εντελώς κουφός. Οσοδήποτε κι αν φωνάζεις, δεν ακούει ούτε λέξη. Όταν χρειάζεται να του πεις κάτι, πρέπει να του το γράψεις. Βλέπεις λοιπόν, δεν θα σε στεναχωρήσει καθόλου στο δρόμο και ούτε θα σου μιλά, γιατί και εδώ στο σπίτι κάθε μέρα γίνεται και πιο σιωπηλός. Από μέρους σου, εσύ θα του είσαι βοηθός στο ταξίδι. Ο γιος του θα του παραχωρήσει ένα αμάξι με άλογα που θα σας πάει μέχρι την Οδυσσό και από εκεί θα τα πουλήσετε και τα δυο. Ο γέρος θα προτιμούσε να πεζοπορήσει, αλλά δεν μπορεί, γιατί έχει αποσκευές μαζί του και μερικά πράγματα που θέλει να φέρει στον τάφο του Κυρίου. Θα βάλεις κι εσύ το σακίδιό σου μέσα στο αμάξι. Τώρα σκέψου, πώς είναι δυνατόν να αφήσουμε ένα γέρο άνθρωπο και κουφό να φύγει μόνος του με ένα αμάξι για ένα τόσο μεγάλο ταξίδι. Έχουμε ερευνήσει, έχουμε ψάξει παντού να βρούμε κάποιον για συνοδό, αλλά όλοι τους ζητούν πολλά λεπτά και εκτός από αυτό είναι δυνατόν να μπλέξουμε με κανέναν απατεώνα που μπορεί να του κλέψει και τα χρήματα που θα έχει μαζί του και να τον εγκαταλείψει. Πες μου το ναι, αδερφέ μου, και όλα θα πάνε καλά. Κάνε την απόφαση για τη δόξα του Θεού και την αγάπη του πλησίον. Θα χαρούν πάρα πολύ οι δικοί του που είναι καλοί άνθρωποι και μου έχουν δείξει τόση αγάπη 2 χρόνια τώρα που εργάζομαι κοντά τους. Όλη αυτή η συνομιλία έγινε στην πόρτα και έπειτα με πήρε μέσα στο σπίτι. Ο νοικοκύρης ήταν εκεί και αμέσως κατάλαβα καθαρά ότι ήταν πλούσιοι και ευγενείς άνθρωποι. Τέλος, συμφώνησα με το σχέδιό τους. Εκανονίσαμε να αρχίσουμε το ταξίδι μας με την ευλογία του Θεού 2 μέρες μετά την λειτουργία των Χριστουγέννων. Αλλά πόσα απροσδόκητα πράγματα συναντά κανείς στο δρόμο τούτο της ζωής του. Εις όλο αυτό το διάστημα η Θεία Πρόνοια καθοδήγησε τις πράξεις μας και κυβέρνησε τα σχέδιά μας σύμφωνα με το γραμμένο. Θεός εστίνω ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν. Ακούγοντας όλα αυτά ο εξομολόγος μου μου είπε, «Χαίρομαι όλη μου την καρδιά επειδή ο Θεός επέτρεψε να σε δω και πάλι, έτσι αναπάνταχα και γρήγορα. Τώρα που έχεις λοιπόν καιρό διαθέσιμο, μένοντας με αγάπη κοντά μου,
θα μου πεις περισσότερα από την διδακτική πείρα που πήρες από τόσα και τόσα προσκυνηματικά ταξίδια. Το ενδιαφέρον μου να ακούσω γεννήθηκε όταν σε πρωτοάκουσα να μου διηγήσει για όλα αυτά που έχεις δει. Είμαι λοιπόν έτοιμος να ξανακούσω τη συνέχεια με μεγάλη ευχαρίστηση και ενδιαφέρον. Και εγώ είμαι έτοιμος και ευτυχής να σου διηγηθώ περισσότερα, απήντησα και άρχισα ως εξής. Πολλά μου έχουν συμβεί, άλλα καλά και άλλα άσχημα. Και να σου τα διηγηθώ όμως όλα, πρέπει να έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Αλλά επίσης έχω ξεχάσει και μερικά εντωμεταξύ, επειδή μόνη μου προσπάθεια ήταν πάντα να μην λησμονήσω εκείνα τα περιστατικά που με βοηθούσαν και οδηγούσαν την αμελή ψυχή μου στην προσευχή. Όλα τα υπόλοιπα μόλις τα θυμούμε ή μάλλον εφρόντισα να τα ξεχάσω σύμφωνα και με την εντολή του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Τα μένω πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος, κατά σκοπόν διώκω επί των βραβείων της Ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού». Ο Μακαρίτης, ο πνευματικός μου οδηγός, συνήθιζε επίσης να λέγει ότι οι δυνάμεις, οι αντίθετες εις την προσευχή της καρδιάς μας επιτίθενται από δυο μεριές, από αριστερά και από δεξιά. Δηλαδή, όταν ο εχθρός δεν μπορεί να μας εμποδίσει από την προσευχή με τις μάταιες και τις αμαρτωλές σκέψεις, φέρνει στο μυαλό μας καλές διδασκαλίες και όμορφες ιδέες, ώστε να μας παγιδεύσει ή με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο και να ματαιώσει την προσευχή που δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να την ανεχθεί και να την βαστάξει. Ονομάζεται κλέπτης εκδεξιών και αν ο άνθρωπος απατηθεί, εγκαταλείπει τη συνομιλία με το Θεό για να συνομιλεί με τον εαυτό του ή με άλλους. Έτσι με δίδαξε να μην επιτρέπω καμιά άλλη, έστω και την πιο ωραία απασχόληση στο μυαλό μου την ώρα της προσευχής και πολλές φορές όταν εξόδευα την ημέρα περισσότερο χρόνο σε σκέψεις ή συνομιλίες αντί για την ωερά προσευχή, επίστευα ότι κάτι επήγε χαμένο, ενώ άλλοτε κατελάμβανε την ψυχή μου ένα είδος πνευματικής δίψας. «Είναι αλήθεια», μου είπε ακόμη, «ότι οι αρχάριοι ειδικότερα, επειδή έχουν ανάγκη να αφιερώσουν πολύ χρόνο στην προσευχή, πρέπει το περισσότερο μέρος της ημέρας να προτιμούν να το αφιερώσουν εις αυτήν παρά σε οποιαδήποτε άλλη πνευματική απασχόληση. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχάσει όλα όσα του συνέβησαν, έστω και αν πολλές φορές για πολύ καιρό δεν τα επανέφερε στη μνήμη του. Θυμάμαι λοιπόν πως όταν ήμουν στην περιοχή του Τομπόλσκ συνέβη να περάσω από μια επαρχιακή πόλη. Τα παξιμάδια μου εκόντευαν να τελειώσουν, γι' αυτό αναγκάστηκα να μπω σε ένα σπίτι και να ζητήσω λίγα. Μόλις άνοιξαν την πόρτα, ο οικοδεσπότης μου είπε «Έρχεσαι ακριβώς την πιο κατάλληλη στιγμή. Η σύζυγός μου μόλις τώρα ξεφούρνησε. Πάρε λοιπόν ένα μεγάλο και ζεστό καρφέλι για να μας θυμάσεις τις προσευχές σου». Τον ευχαρίστησα και όπως έβαζα το καρβέλι μέσα στο σακίδιό μου, η νοικοκυρά βλέποντάς το μου είπε «Πολύ ετρίφτηκε αυτό το σακίδιό σου. Έχω όμως εγώ ένα καινούριο και θα σου το δώσω». Μου έδωσε λοιπόν ένα καινούριο και γερό σακίδιο και εγώ αφού τους ευχαρίστησα και πάλι θερμά εξεκίνησα για να φύγω. Βγαίνοντας από την πόλη χρειάστηκα λίγο αλάτι και ζήτησα από ένα σπίτι όπου οι καλοί άνθρωποι εκεί μου έδωσαν άφθονο. Αγαλίασε πραγματικά η καρδιά μου και ευχαρίστησα το Θεό που με οδήγησε σε τόσο καλούς ανθρώπους. Τώρα είπα με τον εαυτό μου, μη έχοντας να φροντίσω για τροφή θα εφρανθώ ψυχικά
για μια ολόκληρη εβδομάδα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. 5 χιλιόμετρα από εκεί, περνώντας μέσα από ένα φτωχικό χωριό, είδα μια ξύλινη, μικρή εκκλησία, κομψή και όμορφα χρωματισμένη απ' έξω. Όπως περνούσα δίπλα, αισθάνθηκα την ανάγκη να προσευχηθώ λιγάκι μέσα εκεί και μπήκα εις τον πρόναο. Εις την πρασινάδα της αυλής της εκκλησίας έπεσαν 2 παιδάκια 5 έως 6 χρόνων. Ήταν καλοντημένα και τα πήρα πως ήσαν τα παιδιά του παπά. Ετελείωσα την προσευχή μου και προχώρησα στο δρόμο μου. Αλλά δεν είχα κάνει 10-12 βήματα όταν άκουσα να με φωνάζουν «Ζητιανάκο, Ζητιανάκο, στάσου!». Τα 2 μικρά που τα είχα ειδεί, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, με εφώναζαν και έτρεχαν πίσω μου. Εσταμάτησα και αυτά με πήραν από το χέρι λέγοντας «Έλα από το σπίτι, η μητέρα μας έχει συμπάθεια στους Ζητιάνους». «Δεν είμαι Ζητιάνος», είπα, «είμαι ένας περαστικός άνθρωπος». «Γιατί τότε έχεις σακούλα?» «Την έχω για το ψωμί που τρώγω εις το δρόμο». «Το ίδιο κάνει, έλα, η μητέρα μας θα σου δώσει χρήματα για το ταξίδι σου». «Μα πού είναι η μητέρα σας?» ρώτησα. «Κάτω εκεί, πίσω από την εκκλησία, μέσα σε αυτό το μικρό πάρκο». Με οδήγησαν σε έναν όμορφο κήπο που εις τη μέση του ήταν ένα μεγάλο επαρχιακό σπίτι. Εμπήκαμε μέσα. Πόσο όμορφα και καθαρά ήσαν όλα εκεί. Η οικοδέσποινα έτρεξε να μας πει «Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Ο Θεός σας έστειλε. Καθίστε σας παρακαλώ». Με τα ίδια της τα χέρια επήρε το σακίδιό μου και το έβαλε πάνω σε ένα τραπέζι και εμένα με κάθισε σε μια μαλακή και αναπαυτική πολυθρόνα. «Μήπως θέλετε να φάτε κάτι, μήπως θέλετε τσάι, ό,τι χρειάζεστε υπάρχει εδώ». «Σας ευχαριστώ», απήντησα, «μα έχω ένα σακίδιο γεμάτο παξιμάδια». «Είναι αλήθεια πως δεν απεχθάνω με το τσάι, αλλά σαν χωρικός που είμαι δεν το έχω πολύ συνηθίσει. Με ευχαριστεί και με υποχρεώνει το εγκάρδιό σας καλωσόρισμα, τόσο που δεν θέλω τίποτε άλλο. Θα προσευχηθώ να σας ευλογεί ο Θεός που δείχνετε εις τους ξένους τόση αγάπη ποτισμένη με το πνεύμα του Ευαγγελίου». Ενώ μιλούσα, ένα ισχυρό συνέστημα με κατέλαβε, σμπρώχνοντάς με να μείνω μόνος. Η προσευχή μου αναστάτωνε την καρδιά και είχα ανάγκη από σιωπή και ηρεμία, να αφήσω ελεύθερο αυτό το ξύπνημα που μου έφερνε της προσευχής η φλόγα, καθώς επίσης να κρύψω από τους άλλους τα εξωτερικά σημάδια που το ακολουθούν, όπως τα δάκρυα, η αναστεναγμή και οι συσπάσεις στο πρόσωπο και οι σταχύλοι που λέγονται αλλίωσεις. Και σηκώθηκα λέγοντας «Να με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να φύγω τώρα. Ο Χριστός να είναι μαζί σας και μαζί με τα αγαπημένα σας παιδάκια». «Α, όχι, Θεός φυλάξει, δεν θα φύγετε, δεν σας αφήνω. Ο άνδρας μου που είναι δικαστής θα γυρίσει από την πόλη απόψε και αλήθεια πόσο θα ευχαριστηθεί να σας συναντήσει. Θεωρείται ως προσκυνητάς αγγελιοφόρος του Θεού. Εάν φύγετε θα λυπηθεί πολύ που δεν θα σας ειδεί. Εκτός αυτού, αύριο είναι Κυριακή. Θα προσευχηθείτε λοιπόν μαζί μας στην εκκλησία και το μεσημέρι θα φάτε εδώ ό,τι ο Θεός μας δώσει. Εις τις γιορτές πάντοτε έχουμε καμιά 30 επισκέπτας, όλους πτωχούς αδερφούς μας. Ελάτε τώρα, γιατί δεν μου είπατε ακόμη τίποτε για τα ταξίδια σας? Πού επήγατε και πού θα πάτε να προσκυνήσετε? Μιλήστε μου, μου αρέσει τόσο πολύ να συνομιλώ με αφοσιωμένους εις τον Θεό ανθρώπους». «Παιδιά, παιδιά, πάρετε το σακίδιο του προσκυνητού και φυλάξετε το μέσα, γιατί θα μείνει απόψε εδώ». Η έκπληξής μου ήταν τόσο μεγάλη και όπως άκουγα αυτά που έλεγε, ρώτησα τον εαυτό μου εάν μιλούσα με άνθρωπο ή με κάποιο είδος επιγείου αγγέλου.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του 2026. Και είμαστε κοντά σας, εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την χώρα. Έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Είχαμε το βράδυ ισχυρούς ανέμους που έκαναν την εμφάνισή τους και έχουμε και αυτή την ώρα που μιλάμε ανέμους στα Πελάγη, στις Κυκλάδες ειδικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα δρομολόγια των πλοίων πάντως, σύμφωνα με τις ενημερώσεις που έχουμε από τα κατατόπους λιμεναρχεία. Ο καιρός θα είναι καλός, αύριο όμως Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη περιμένουμε βροχές, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Στο τέλος της εβδομάδας θα δούμε ανοιξιάτικο καιρό ξανά, ο οποίος θα μας συντροφεύσει ως το τέλος του μήνα. 18 Μαΐου σήμερα, αύριο η 19η Μαΐου, η επέτειος της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα τιμηθεί. Έχουμε εκδηλώσεις που θα γίνουν και πορείες στην Θεσσαλονίκη και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Ενώ να πούμε ότι και σήμερα το απόγευμα θα έχουμε αποφοιτητές πορεία που θα καταλήξει στο τουρκικό προξενείο. Πορεία βέβαια μνήμης και διαμαρτυρίες. Να πούμε επίσης ότι έχουμε τους εορτασμούς για την Αγία Λιδία. Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή της, η αδελφότητα της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας μεταδόσεις από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό φυσικά, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Έτσι λοιπόν, αύριο το απόγευμα θα παρακολουθήσετε τον πανηγυρικό αρχαιρατικό Εσπερινό και την ημέρα της εορτής η πανηγυρική αρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης, κύριος Θεολόγος. Το Σάββατο που μας πέρασε παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση το αρχαιρατικό συλλήτρουγο από τη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Πήγαμε στις Πρέσπες και παρακολουθήσαμε απευθείας μετάδοση. Χθες το πρωί στη Σκίδρα. Μείνετε ενήμεροι για τις επόμενες ημέρες φυσικά. Μια σειρά από μεταδόσεις που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε. Πανηγυρίζει και ο Ναός της Θείας Αναλήψεως στην Κατερίνη. Θα πάμε και από εκεί. Θα παρακολουθήσουμε απευθείας μεταδόσεις από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα τώρα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Να πούμε ότι το τέλος του Ιουλίου θα βρει και την επέκταση της καλαμαριάς του μετρό έτοιμη, σύμφωνα με τα όσα είπε σε φόρουμ, σε ημερίδα της εφημερίδας Μακεδονία εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας. Έκανε γνωστό λοιπόν ότι θα ολοκληρωθεί, θα είναι έτοιμη για χρήση η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ την άνοιξη του 2027 είπε θα ολοκληρωθεί και το flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα οι Ισραηλινοί επιτέθηκαν σε Ορθόδοξους Παλαιστίνιους κοντά στο ναό της Αναστάσεως, κοντά σε μοναστήρι εκεί στη Σαϊντανάγια. Ενώ το Ισραήλ την ίδια ώρα αναχαιτίζει στο λίσκο ακτιβιστών για τη Γάζα ανοιχτά της Κύπρου. Αυτό γίνεται σήμερα. Αμφισβήτησαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ εκεί. Και βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει κομάντο του Ισραήλ να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του Global Smooth Flotilla, ενώ αυτό έπλεε ανοιχτά των ακτών της Κύπρου, με κατεύθυνση τη λωρίδα της Γάζας. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει μπει διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά σήμερα από τον ημερήσιο τύπο, βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας τα κάμπ στη Μαλακάσα και στη Συντική Σερών. Ενώ μεγάλη υπόθεση στα Βορίζια στην Κρήτη, μεγάλη επιχείρηση εκεί του ελληνικού FBI, θείος και ανήψια ξυλοκοπούσαν μέχρι και εκβίαζαν αγρότες και εισέπραταν επιδοτήσεις 580.000 ευρώ με ξένα χωράφια.
200.000 ευρώ οι φθορές που προκάλεσαν στα χωράφια ιδιοκτητών που δεν υπέκυψαν στους εκβιασμούς τους. Συνελήφθησαν μέχρι στιγμής 3 μέλη της οργάνωσης. Η μεγάλη αυτή αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη ήδη από το πρωί με σκοπό την εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για εμπρισμούς, εκβιασμούς και απάτες. Ξεκίνησε σήμερα η περίοδος των εξετάσεων στα λύκια της επικράτειας. Ξεκίνησαν οι προαγωγικές εξετάσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της τρίτης λυκείου δίνουν και απολυτήριες φυσικά. Ενώ οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με την 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Ουρές από το πρωί έξω τα μουσεία όλης της χώρας, ειδικά στο Μουσείο της Ακρόπολης, αφού έχουμε ελεύθερη είσοδο με αφορμή την ημέρα των μουσείων. Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι τα μουσεία είναι φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών.

Στη Μέση Ανατολή τώρα δεν θα απομείνει τίποτα από το Ιράν αν δεν κλείσει συμφωνία μαζί μας, ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social και ανεβάζοντας ένα χάρτη τεχνητής νοημοσύνης της Μέσης Ανατολής που είναι καλυμμένη με την Αμερικανική σημαία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέφερε από χθες Κυριακή τις απειλές περί ολοκληρωτικής καταστροφής του Ιράν περίπου 2,5 μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και την Ισλαμική Δημοκρατία. Την ίδια ώρα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβει κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξέλιξη που μαζί με την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή όθησε ανωδικά και σήμερα τις τιμές του πετρελαίου. Εκλογικός, προεκλογικός πυρετός στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Ανακοινώσεις νέων κομμάτων θα έχουμε. Η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καριστιανού θα ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου. Ήδη ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ίδρυση του κόμματος αυτού. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, ανακοινώνει το δικό του κόμμα στις 26 Μαΐου. Ήδη έχουμε και πολλές αποχωρήσεις από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε και τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη και άλλα πολλά που απασχολούν το πολιτικό σκηνικό. Ενώ από πλευράς κυβέρνησης ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πολλές φωνές εκεί και από υπουργούς, από κορυφαία στελέχη που ακούστηκαν και σχολιάζονται σήμερα στον πολιτικό τύπο. Γύρω στις 25 Μαΐου τώρα θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-27 της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Απόψε ολοκληρώνεται η υποβολή των ενστάσεων, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα κλείσει οριστικά. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο έλεγχος των ενστάσεων με στόχο τα οριστικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν εντός μιας εβδομάδος. Τελευταία εργάσιμη του Μαΐου πληρώνεται το επίδομα παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ, όπως έχει ανακοινωθεί, ενώ θα έχουμε πληρωμές και για το επίδομα θέρμανσης προς τα τέλη Μαΐου, η τελευταία δόση. Στα εκκλησιαστικά, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης συλλειτούργησαν στην Αγιωτόκο Καπαδοκία, συγκεκριμένα χθες Κυριακή του Τυφλού, στον παλαιότατο Ιερό Ναό του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Βραβεύσεις πολυτέκνων είχαμε σε δράμα και κυλκής εχθές Κυριακή του Τυφλού. Οι βραβεύσεις έγιναν με την πολύτιμη βέβαια συνδρομή της σειράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Ενώ σήμερα Δευτέρα την προσωπία μαθητών και εκπαιδευτικών του 4ου Γυμνασίου Καλαμάτας επισκέφθηκαν τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο. Εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον Μητροπολίτη για την έμπρακτη και καθοριστική οικονομική στήριξη που παρέχει η Μητρόπολη στο σχολείο για να συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Διαγωνισμό EU Connexus, κατά τον οποίο κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και βαθιά πνευματική συγκίνηση εορτάστηκε στο Ηράκλειο η επέτειος της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου κατά το φετινό επαιτειακό εορτασμό των 60 ετών από την ιστορική επιστροφή του Ιερού Θησαυρίσματος στην Κρήτη τη 15η Μαΐου 1966. Πραγματοποιήθηκε η 11η προσκυνηματική διαδρομή που διοργάνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος με επικεφαλής των 2.500 συμμετοχόντων πεζοπόρων προσκυνητών, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος Φάνη Σπανό. Οι πεζοπόροι προσκυνητές συγκεντρώθηκαν εχθές το πρωί στην περιοχή Άγιος και κατευθύνθηκαν μέσα από διαδρομή φυσικού κάλους στον προσκυνηματικό ιερό ναό του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, στο νέο προκόπη της Εύβοιας, όπου ο επίσκοπος Σκοπέλου Νικόδημος χωροστάτησε κατά τον όρθρο, προέστη στη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον Θείο Λόγο προς τους πανταχώθεν προσελθόντες προσκυνητές του Οσίου.
Λαμπρήταν οι εορτασμοί για τα 199 χρόνια από τη σύγκληση της Τρίτης Εθνοσυνελεύσεως της Τριζίνας. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν το διήμερο που μας πέρασε οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Τρίτη Εθνοσυνέλευση που συνεκλήθη το 1827 και ανέδειξε βέβαια τον Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος. Με εκκλησιαστική λαμπρότητα, τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου, των τοπικών αρχών, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πιστών, εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αγαθαγγέλου του Εκφλωρίνης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στη Φλόρινα. Στην Πάτρα, στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού, εορτάζουν την Παναγία Ζηροβίτισσα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου. Γιορτή Νεολαίας 2026 την Κυριακή 24 Μαΐου στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού μπροστά στο Δημαρχείο της Καλαμαριάς από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Δευτέρα, οι απογευματινές μόνο εφημερίδες κοντά μας βέβαια και κάποιες από το Σαββατοκύριακο. Τα νέα. Τέσσερα μηνύματα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μία διάσπαση, η διαγραφή του κυρίου Πολάκη εδώ, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν μπορεί και να διαλυθεί, να ανακοινωθεί η διάλυσή του τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τους αναλυτές. Απογευματινή ευημερία ασφάλεια, αναγέννηση, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης. Η εφημερίδα των συντακτών σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή, περισσότερο διχασμένη βγήκε από το συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Ελεύθερος τύπος, ευημερία ασφάλεια, νέο κράτος, γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 27 για την Ελλάδα του 30, είπε μεταξύ άλλων από το βήμα του συνεδρίου, του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επόμενη εφημερίδα, η Κόντρα, η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, από τη δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα, γράφει η εφημερίδα. Εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση «Διαχειρός Δένδια». Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Μίλησε για διάφορα θέματα που απασχολούν την παράταξη ο κύριος Δένδιας. «Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας», είπε μεταξύ άλλων. Political πακτολός επενδύσεων 33 δισεκατομμυρίων ευρώ. Απανοτά ρεκόρ, οι στροές κεφαλαίων την τελευταία 7 ετία ισοδυναμούν με τον συνολικό ένφια 12 ετών. Δημοκρατία, περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Είχαμε μία επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στο Ιόνιο και το Υπουργείο Εξωτερικών προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Ουκρανική κυβέρνηση, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει δυνατό ακόμη, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, και βέβαια να ζητήσει εξηγήσεις. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μην ξεχνάτε, μας βρίσκεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα Δευτέρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη!

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός, Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων. Πρόγραμμα ακολουθειών επί τη αφήξη και παραμονή της θυμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη, 19 Μαΐου, 6 και 4 το απόγευμα, άφηξη της θυμίας κάρας και αρχιερατικός εσπερινός αποδόσεως του Πάσχα. Τετάρτη, 20 Μαΐου, 7:30 το πρωί, αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 11 παράκληση στον Άγιο και στις 6:30 το απόγευμα, 9 ώρα λιτανία και εν συνεχεία εσπερινός της Αναλήψεως και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καθημερινά θα τελούνται στις 7:30 το πρωί η Θεία Λειτουργία, στις 11 το πρωί η παράκληση και στις 6:30 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στις 7:30 το πρωί Θεία Λειτουργία, στις 11 παράκληση στον Άγιο και στις 12:30 το μεσημέρι αναχώρηση της θυμίας κάρας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 738 400. Αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 21 32 34.

0: βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com. Λόγων απάνθισμα, Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Ζησοπούλου. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τα εμπνευσμένα κηρύγματα του μακαριστού γέροντος στις ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Λόγοι που με απλότητα μεταφράζουν το Ευαγγέλιο σε πράξη, τις αιώνιες αλήθειες του ουρανού σε καθημερινό βίωμα. Εξαίρετο βοήθημα για τους ιεροκήρυκες, σπουδαίο εγχειρίδιο για τον απλό πιστό.
4: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με ύμνους της περίοδου της Μεσοπεντηκοστής. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη, από τον οποίο θα ακούσουμε τις καταβασίες της Μεσοπεντηκοστής σε ηχοπλάγιο του Ζητάρτου.

από τον Άρχοντα από το ψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντίνου Πόλεως, Φώτιο Γιαννακάκη, θα ακούσουμε το κοινωνικό της Μεσοπεντηκοστής, ο τρόγων μου της Άρκα, σε ήχο τέταρτο Άγια και σύνθεση του Άρχοντος μουσικοδιδασκάλου Δημοσθένου Παϊκόπουλου.

το απολυτίκιο της Μεσοπεντηκοστής, θα ακούσουμε από το πρώτο ψάλτη Γεώργιο Κακουλίδη, μεσούσης της εορτής, σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και πάλι με τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Φώτιο Γιαννακάκη, από τον οποίο θα ακούσουμε το δοξαστικό της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, η πηγή της ζωαρχίας.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η Λέλα δεν είναι πια το ψηλό λιγνό κορίτσι με τη μαθητική ποδιά. Μέσα στον ένα χρόνο που πέρασε από τη στιγμή που την πρωτογνώρισε η Χλόη, μεγάλωσε καταπληκτικά. Τα μαλλιά της δεν κρέμονται πια σε δύο πλεξίδες πάνω στους ώμους της. Τα έκοψε και τώρα ανεμίζουν κυματιστά γύρω από το ολόδροσο πρόσωπό της. Δεν ήταν όμορφη η Λέλα. Τα χαρακτηριστικά της ήταν ακανόνιστα και μάλλον χοντρά. Μα μόλις αντίκριζες τα δύο βαθιά καστανά της μάτια, το ξεχνούσες. Συναντούσες εκεί μέσα τόσα όνειρα και τόσες ευγενικές φιλοδοξίες που αμέσως ένιωθες πως έχεις να κάνεις με ένα όχι συνηθισμένο κορίτσι. Ούτε είχε πια εκείνο το επαναστατημένο ύφος που είχε πάρει όταν πρωτάκουσε πως το όνειρο της ζωής της δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί. Ακόμη και εκείνη η άλλη φάση της παθητικής αυταπάρνησης και της πικρής εγκαρτέρησης και εκείνη χάθηκε. Και μείνε μονάχα μια έκφραση ευτυχίας και ικανοποίησης ανάμεικτη με την έκπληξη που δοκίμασε όταν πίστηκε πως κι αλλού υπήρχε η δυνατότητα να βρει την αποστολή της. Γιατί μια καρδιά που είναι πρόθυμη να υπηρετήσει τους άλλους δεν μπορεί παρά να βρει τον τρόπο για να εκφραστεί. Και η Λέλα τον βρήκε. Αν δεν της ήταν δυνατό να γίνει γιατρός, θα γινόταν δασκάλα. Γι' αυτό και είχε γραφτεί στην Παιδαγωγική Ακαδημία και κόντευε κιόλας να τελειώσει τον πρώτο χρόνο. Και όσο περνούσε ο καιρός, τόσο και πιο πολύ, η ιδέα του καινούργιου της επαγγέλματος την ενθουσίαζε. «Θα πρέπει να αλλάξω γνώμη», έλεγε στη Χλόη, που ήταν ο μυστικοσύμβουλός της. «Ίσως ήμουν πλασμένη για δασκάλα». Και γελούσε τον εαυτό της που ο προορισμός της ήταν να γίνει γιατρός. «Μήπως ήταν η άσπρη ποδιά που σε τραβούσε?» «Ξέρω κι εγώ. Σιγά σιγά πάω να το πιστέψω». Η Χλόη χαιρόταν τις ώρες που είχε κοντά της τη Λέλα. Εκείνη η νεανική καρδιά με τους τόσους παλμούς και τον αμύωτο ενθουσιασμό για μια ζωή αφιερωμένη στην υπηρεσία των άλλων της έκανε καλό. Ερχόταν συνήθως με το σούρουπο. Ήξερε πως εκείνη την ώρα ήταν μοναχή της η Χλόη. Και επειδή τις περισσότερες φορές περνούσε πριν για 1-2 λεπτά από το σπίτι της κυρίας Ειρήνης Μπένη, που ήταν πολύ κοντά στην Ακαδημία, πάντα της έφερνε νέα από τη μικρή πόλη των παιδιών. Συχνά έφερνε και γράμμα της Ειρήνης. Ήταν ο σύνδεσμός τους, ένας πολύ χαριτωμένος και με πολύ κατανόηση σύνδεσμος. Δεν ήταν ένας απλός ταχυδρόμος που έφερνε και έπαιρνε γράμματα. Και αυτό μονάχα αν έκανε, θα ήταν πάντα ευπρόσδεκτη και από τις δύο νέες γυναίκες. Όμως ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ταχυδρόμος. Ήταν συνεργάτης τους. Καταλάβαινε τι έπρεπε να μεταδώσει και τι όχι και πώς να το μεταδώσει. Όσο περισσότερο τις γνώριζε τις δύο νέες ανάπηρες γυναίκες, τόσο περισσότερο τις θαύμαζε, τόσο πιο στέρεη γινόταν μέσα της η απόφαση να τους μοιάσει. Ναι, αυτές οι δύο κυρίες θα ήταν το ιδανικό της, που θα προσπαθήσει να εσαρκώσει στον εαυτό της. Θα γινόταν για την κάθε μια το παιδί που ο Θεός δεν της αξίωσε να αποκτήσουν. Προς το παρόν, της αρκούσε να πηγαίνει και να κάθεται σε ένα μικρό σκαμνάκι στα πόδια τους και να ακούει τα λόγια τους. Και επειδή τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνει για αυτές,

Πήγαινε κάθε μέρα στον κήπο τους και κόβε λουλούδια αγκαλιές για να τους γεμίσει τα δωμάτια και να τους πάει έτσι την άνοιξη που μόνο από μακριά μπορούσαν να χαρούν. Ο κήπος ήταν μια από τις αδυναμίες της Λέλας. Όταν έβγαινε το πρωί με τη δροσιά, ήταν πάντα της πρωινή, έτσι της φαινόταν σαν να είναι η μικρή πριγκίπισσα του Άνθινου Βασιλείου. Μόλις ξεπρόβαλε από την πόρτα, πρώτα-πρώτα τη χαιρετούσαν τα ζουμπούλια. Έσκυβε με σεβασμό το κεφάλι τους και άκουγε το ψιθυριστό τους καλημέρα. Ύστερα ερχόταν η σειρά των άλλων λουλουδιών, ανάλογα με την εποχή. Τα τριαντάφυλλα ήταν λίγο περήφανα. Κρατούσαν πόζα απέναντι στα άλλα λουλούδια, μα πώς μπορούσαν να μην λυγίσουν μπροστά στην πριγκιπέσα. Ύστερα άρχιζε ένα συναγωνισμός. Προσκλήσεις, παρακλήσεις, οικεσίες διασταυρώνονταν. Εμένα πριγκίπισσα, όχι εμένα. Πήγαινε από εδώ, από εκεί, χάιδευε απαλά τούτο, έκοβε με το ψαλίδι εκείνο. Και το περίεργο ήταν πως όλα τα λουλούδια είχαν μάθει πια για ποιον τα προόριζε και είχαν τις προτιμήσεις τους. Οι πασχαλιές μόνο προτιμούσαν και τα δύο σπίτια. Έβρισκαν χαρές και στο ένα και στο άλλο. Σοφά λουλούδια οι πασχαλιές. Να ήξεραν και οι άνθρωποι να τις μιμηθούν.

0: Αυτή την εποχή, το σπίτι της Χλώης ήταν πάντα στολισμένο με πασχαλιές. Τόσο που μοσχομύριζαν όλα τριγύρω και η Χλώη, καθισμένη με το χλωμό της πρόσωπο στη σκιά της πολυθρόνας, έμοιαζε σαν ένα ζωντανό λουλούδι. Γιατί είναι αλήθεια πως είχε χλωμιάσει η Χλώη. Ποτέ της δεν υπήρξε ροδοκόκκινη, μα πάντα η λευκότητά της είχε μια νόψη απόλυτης υγείας. Τώρα φάνταζε σαν κάτι το εύθραυστο, κάτι το εξαϊλωμένο και είχε μια ομορφιά απόκοσμη, που ούτε το κόκκινο σημάδι που χάραζε στη μέση το δεξί της μάγουλο μπορούσε να τη μειώσει. Το κλείσιμο μέσα στο σπίτι επί τόσο καιρό, η στέρηση του υπαίθρου που τόσο το αγαπούσε πάντα και εκείνος ο μυστικός καημός που την κρυφότρωγε, όσο κι αν προσπαθούσε να τον υπερνικήσει, είχαν κάνει τη δουλειά τους. Καθόταν με το πηγούνι στηριγμένο στα δυο σταυρωμένα χέρια εκείνο το σούρουπο. Μια απόλυτη ησυχία βασίλευε στο σπίτι. Το απαραίτητο τικ-τακ του ρολογιού από τον τοίχο και μερικές απόμακρες φωνές από τη γειτονιά αποτελούσαν το ακουστικό φόντο των σκέψεών της, που κανένας δεν μπορούσε εκείνη την ώρα να τις μαντέψει. Ούτε και ο Άρης που πριν μπει στο σαλόνι κοντοστάθηκε για μερικά δευτερόλεπτα στην πόρτα. Στάθηκε για λίγο κυριευμένος από μια αλόκοτη συγκίνηση. Ξαναγυρίζω κοντά της, πως τα μυθιστορήματα. Πληγωμένος. Δι' θλιβερός ήρωας μυθιστορήματος που είμαι. Και ύστερα προχώρησε ψυχρός και επιφυλακτικός, όπως όλο αυτό τον καιρό, τον τελευταίο, που προσπαθούσε να αποφύγει κάθε επικίνδυνη τροπή στη συζήτηση. «Καλησπέρα», της είπε με μια παγερή φωνή. «Α, καλησπέρα, Άρη. Δεν σ' άκουσα να μπαίνεις». «Ήσουν τόσο βυθισμένη στη σκέψη σου». Προχώρησε προς το μικρό γραφείο που από την αρχή είχαν εγκαταστήσει σε μια γωνιά του σαλονιού για να το χρησιμοποιούν και οι δύο και μείνε τόσο καιρό αχρησιμοποίητο. Κάθισε στην καρέκλα και άνοιξε κάτι χαρτιά που είχε φέρει μαζί του. «Είχα πολλή δουλειά και είπα να την κάνω στο σπίτι». «Δεν θα βγεις απόψε?» «Όχι». Ήταν η ξερή του απάντηση και σκύψε στα χαρτιά του. «Αυτό θα γίνεται κάθε βράδυ από εδώ και πέρα», αποφάσισε. Δεν τολμούσε ακόμα να της μιλήσει, δεν ήξερε πώς να της μιλήσει, πώς να ζητήσει συγγνώμη, ή μάλλον ένιωθε πως εδώ χρειαζόταν κάτι πολύ περισσότερο από τη δική της συγχώρεση. Αυτό θα προσπαθούσε να ανακαλύψει, μένοντας κάθε βράδυ μαζί της, κουβεντιάζοντας μαζί της, σωπαίνοντας μαζί της. Εδώ υπήρχε κάτι που ακόμα το μυαλό του δεν μπορούσε να συλλάβει. Η συντριμμένη του καρδιά όμως το προαισθανόταν. Κάθισε εκεί προσποιούμενος πως δουλεύει ως την ώρα του φαγητού. Η Χλώη που στην αρχή έμεινε έτσι με τα χέρια κουμπισμένα στο πηγούνι για κάμποση ώρα, έσκυψε στη δουλειά της. Είχε μια κάλτσα δική του στα χέρια και βάζε όλη του της την αγάπη στη δουλειά της. Όπως τον παλιό καιρό οι γυναίκες ήφαιναν σε φανταχτερά χαλιά τον καημό, τον πόνο, την αγάπη της καρδιάς τους, έτσι και αυτή τώρα έβαζε όλη της την έννοια για τον Άρη στην ψάθα που έκανε. Αυτό τον έφερνε πιο κοντά της και όταν εκείνος έλειπε. Απόψε όμως που έγινε το θαύμα και γύρισε νωρίς στο σπίτι, η παρουσία του της έδινε περίσσια χαρά. Έλαμπαν τα μάτια της την ώρα που ήρθε ο Άρης και κάθισε απέναντί της στο μικρό τραπεζάκι που έφερε όπως κάθε μέρα η κυρά Βασιλική και το έβαλε μπροστά της στην πολυθρόνα. Στο τραπέζι δεν ήταν ομιλητικός ο Άρης. Κάθισε και έτρωγε χωρίς να μιλά. Πρόσεξε όμως ότι η Χλώη έτρωγε ελάχιστα. «Δεν βρίσκεις πως θα έπρεπε να πάρεις ακόμη ένα κομματάκι κρέας?» τη ρώτησε κάπως αδιάφορα. «Μα όχι, πάντα τόσο τρώω». «Δεν νομίζεις πως είναι καιρός να αλλάξεις μερικές κακές σου συνήθεις?» ξαναρώτησε με ένα παιχνιδιάρικο και παρακλητικό τόνο στη φωνή. «Έχεις χλωμιάσει πολύ τώρα τελευταία». Πρόσθεσε και μάταια ζητούσε να κάνει τη φωνή του αδιάφορη. Η Χλώη γύρισε και τον είδε με μια ευχάριστη έκπληξη στο βλέμμα. Συνάντησε το δικό του κρύο και αδιάφορο, έτσι όπως τον ήξερε όλο αυτό τον καιρό. Γελάστηκε λοιπόν. Μετά το φαγητό, ο Άρης προχώρησε προς το ραδιόφωνο. «Θα ήθελες λίγη μουσική?» «Πότε δεν έχω αντίρρηση για καλή μουσική?» Το απάντησε με την απαλή φωνή της που έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά του. «Το είχα ξεχάσει», έκανε εκείνος ψιθυριστά. Το άλλο βράδυ ο Άρης ήρθε πάλι νωρίς. «Δεν τελείωσε αυτή η δουλειά?»
1: «Ποια δουλειά?»
0: ρώτησε ξαφνιασμένος ο Άρης. «Η δουλειά που έφερες να τελειώσεις στο σπίτι χθες.»
1: «Α, αυτή. Όχι. Θα πάει πολλές μέρες.»
0: Και της χαμογέλασε γεμάτος αμηχανία. «Α, έτσι», είπε η Χλώη μονάχα και τίποτε άλλο.

Εκείνη που βγήκε ζημιωμένη από όλη αυτή την υπόθεση ήταν η Λέλα, γιατί έχανε την όμορφη, ήσυχη ώρα της με την κυρία Χλόη. Όταν πήγαινε τώρα, έβρισκε μέσα στο σαλόνι, πίσω από το γραφείο εγκατεστημένο για καλά, τον κύριο Χερογιάννη. Φυσικά ούτε λόγος να γίνεται για τη συνηθισμένη τους κουβεντούλα με τη Χλόη. Καθόταν λίγη ώρα και ύστερα με μια δικαιολογία έφευγε νωρίς. Κι όμως δεν ήταν καθόλου δυσαρεστημένη η Λέλα. Δεν ήταν εγωίστρια για να σκέπτεται μόνο τον εαυτό της και τις ευχαριστήσεις της. Κι ούτε μπορούσε να αγνοήσει την καινούργια χτίδα που έφεγγε μέσα στα μάτια της κυρίας Χλόης. Πως ούτε ευχόταν η Λέλα να είναι ευτυχισμένη. Ο Θεέ μου, δεν ήταν παρά ένα άπειρο νέο κορίτσι. Κι όμως είχε νιώσει μέσα της, χωρίς να πει λέξη, το σιωπηλό δράμα που πεζόταν στο μισόφωτο του σαλονιού της Χλόης. Την άλλη μέρα, όταν πέρασε από το σπίτι της κυρίας Μπένι, δεν έχασε την ευκαιρία να της πει το νέο. Η Ειρήνη χάρηκε αφάνταστα για την ευχάριστη τροπή που έπαιρναν τα πράγματα. Για τη φίλη της. Δεν της έγραψε όμως τίποτε, γιατί ήθελε το νέο να της το αναγγείλει ίδια η Χλόη. Γράμμα της Ειρήνης στη Χλόη. Σου ετοιμάζω μια έκπληξη, μα δεν πρόκειται να μου ξεφύγει λέξη. Πρώτου γίνει απόλυτα δυνατή η πραγματοποίησή της. Ρωτάς για τα παιδιά μου. Ναι, αλήθεια, δεν έχεις άδικο. Εκείνο το μου πόσο το αισθάνομαι. Είναι δικά μου. Είμαι ο πατέρας και η μανούλα τους. Έρχονται και με φιλούν κάθε βράδυ πριν πάνε να κοιμηθούν. Καληνύχτα, θεία Ειρήνη. Αυτό το όνομα διάλεξα. Δεν έχω το δικαίωμα στο όνομα της μητέρας, αφού μόνη μου τα αρνήθηκα. Μερικές φορές ξέρεις, λέω, πως τα στοματάκια τους είναι τα στοματάκια των παιδιών που δεν τα θέλησα. Θεέ μου, πόσο ξέρεις να τιμωρείς και να συνετίζεις χωρίς να πληγώνεις. Η Λέλα πήρε ένα μυστηριώδες ύφος όταν η Χλόη τη ρώτησε μήπως έχει ιδέα για την έκπληξη που της ετοίμαζε η Ειρήνη. «Α, δεν ξέρω τίποτα, κυρία Χλόη». «Κάτι ξέρεις, πονηρούλα, μα αφού δεν θέλεις να μου πεις, δεν επιμένω. Άλλωστε, τι έκπληξη θα ήταν αν ήξερες? Και αν μου έλεγες? Να λοιπόν που η ζωή κάτι ακόμη μπορεί να επιφυλάσσει και για τον πιο δυστυχισμένο άνθρωπο. Ως πριν μια εβδομάδα, αν η Χλόη κοίταζε με ανθρώπινο μάτι μπροστά της, θα βλέπε πως δεν είχε τίποτε το συγκεκριμένο να περιμένει. Πως τίποτε δεν της προμηνούσε το γκρίζο μονότονο μέλλον. Πόσο μοιοπικά είναι τα μάτια της φαντασίας μας. Βλέπουν μονάχα μπροστά τους, κοντά τους, τα αντικείμενα που μπορείς να πιάσεις, να αγγίξεις. Κι όμως, πέρα από την ακτίνα ορατότητας, πίσω από τις σκιές, μέσα στον κόσμο της πίστεως, πόσες χρυσές ελπίδες δεν προσπαθούν να προσελκύσουν την προσοχή μας, κουνώντας τα χέρια, να μας ειδοποιήσουν πως είναι εκεί, πως πρέπει να τις περιμένουμε. Όμως εμείς, άθλοι, δυστυχισμένοι, σκεπτικιστές, επιμένουμε σε αυτά που μπορούμε να αγγίξουμε, να αισθανθούμε, να πιάσουμε. Και η ζωή γινόταν κάθε μέρα και πιο όμορφη, γεμάτη αναπάντηχες εκπλήξεις για τη Χλόη.

Είπαμε, φίλοι ακροατές, πως στην Παλαιά Διαθήκη δίθεται το Πνεύμα το Άγιον σε ορισμένους ανθρώπους για ορισμένο χρονικό διάστημα και για ορισμένη υπηρεσία. Και εξετάζουμε μερικές από τις πολλές περιπτώσεις χορηγήσεως του Αγίου Πνεύματος σε ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα δίδεται στον Σαμψόν για να νικήσει τους Φιλιστέους. Στο βιβλίο των Κριτών λέγει: «Και οι αλόφιλοι ηλάλαξαν και έδραμον η συνάντησιν αυτού, και ήλατο επ' αυτόν Πνεύμα Κυρίου, και γεννήθη τα καλώδια τα επιβραχίωσιν αυτού ο συστυπίον, ο εξεκάφθιεν πυρή, και ετάκησαν δεσμοί αυτού από χειρών αυτού, και έβρε σιαγόνα όνου εξερημένην και εξέτεινε την χείραν αυτού και έλαβεν αυτήν και επάταξεν εν αυτή χιλίους άνδρας». Δηλαδή, και οι αλόφιλοι με αλλαλαγμούς έτρεξαν να τους συναντήσουν και ήλθε σε αυτόν Πνεύμα Κυρίου και έγιναν τα σκοινιά στα χέρια του σαν στουπί που κάηκε στη φωτιά και διαλύθηκαν τα δεσμά από τα χέρια του και βρήκε σαγόνι γαϊδουριού πεταγμένο και άπλωσε το χέρι του και το πήρε και χτύπησε με αυτό χίλιους ανθρώπους. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα δίδεται στον Σαούλ και τον Χρήη βασιλιά. Στο πρώτο βιβλίο των βασιλειών γράφει: «Και έρχεται εκείθεν εις το βουνό και ειδού χορός προφητών εξεναντίας αυτού και ήλατο επ' αυτόν Πνεύμα Θεού και προεφύτευσεν εν μέσω αυτών. Και ήλθε από εκεί στο ύψωμα και να μια ομάδα προφητών απέναντί του και ήλθε σε αυτόν Πνεύμα Θεού και προφήτευσε ανάμεσά τους».

Το Άγιο Πνεύμα δίδεται στον Δαβίδ και τον Χρήη βασιλιά. Και έλαβε Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισεν αυτόν εν μέσω των αδερφών αυτού και εφύλα το Πνεύμα Κυρίου επί Δαβίδ από τις ημέρας εκείνης και επάνω. Και πήρε ο Σαμουήλ το δοχείο με το λάδι και από όλους τους αδερφούς του έχρισε αυτόν και ήρθε Πνεύμα Κυρίου στον Δαβίδ από την ημέρα εκείνη και μετά. Το Άγιο Πνεύμα δόθηκε στο Δαβίδ και τον ενέπνευσε να γράψει τους ψαλμούς. Πνεύμα Κυρίου ελάλησεν εν εμή και ο λόγος αυτού επί γλώσσης μου. Και είπε ο Δαβίδ, το Πνεύμα του Κυρίου μίλησε σε μένα και ο λόγος του βρίσκεται στη γλώσσα μου. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα έδωσε στο Ναζαρία τη δύναμη και το θάρρος να πει στους ανθρώπους των ημερών του πως είναι παραβάτες των εντολών του Κυρίου. Στη Β' παραλυπωμένων γράφει «Και Πνεύμα Θεού ενέδισε τον Ναζαρίαν τον του Ιωδαέ τον ιερέα και ανέστη επάνω του λαού και είπε «Τάδε λέγει Κύριος, τι παραπορεύεστε τα εντολάς Κυρίου» και ούκ ευωδοθήσεστε ότι εγκαταλείπατε τον Κύριον και εγκαταλείψει ημάς. Και Πνεύμα Θεού δυνάμωσε τον Ναζαρία, τον γιο του Ιωδαέ τον ιερέα, και σηκώθηκε μπροστά στο λαό και είπε «Αυτά λέει ο Κύριος, γιατί παραβαίνετε τις εντολές του Κυρίου, δεν θα ευημερίσετε γιατί έχετε εγκαταλείψει τον Κύριο και ο Κύριος θα σας εγκαταλείψει».

Το Άγιο Πνεύμα έρχεται στον Ιεζεκίλ περιπτωσιακά και φεύγει και είπε προς με: «Ιέ ανθρώπου, στήθη επί τους πόδα σου και λαλήσω προς σε». Και ήλθεν επ' εμέ πνεύμα και ανέλαβέ με και εξήρε με και έστησέ με επί τους πόδας μου και οίκουον αυτού λαλούντος προς εμέ. Δηλαδή, και είπε προς εμένα: «Άνθρωπε, στάσου όρθιος και θα σου μιλήσω». Και ήλθε σε μένα πνεύμα και με πήρε και με σήκωσε και με έστησε όρθιο και τον άκουγα που μιλούσε προς εμένα. Και ακόμα: «Και ήλθεν επ' εμέ πνεύμα και έστησέ με επί τους πόδας μου και ελάλησε προς με και είπε μη. Και ήλθε σε μένα πνεύμα και με σήκωσε όρθιο και μίλησε προς εμένα και μου είπε». Το Άγιο Πνεύμα ήλθε και στον προφήτη Δανίηλ και ερμήνευσε τα όνειρα. «Έως ήλθε Δανίηλ, ούτω όνομα Βαλτάσαρ, κατά το όνομα του Θεού μου, ως Πνεύμα Θεού Άγιον εν εαυτό έχει και το ενύπνιον ενώπιον αυτού είπα. Μέχρι που ήλθε ο Δανίηλ, του οποίου το όνομα είναι Βαλτάσαρ, έχει δηλαδή το όνομα του Θεού μου. Αυτός έχει Άγιο Πνεύμα Θεού μέσα του και είπα το όνειρό μου σε αυτόν». Γενικά το Πνεύμα του Θεού φωτίζει τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου λέγει: «Ουγαρ θελήματι ανθρώπου εινέχθη ποτέ προφητεία, αλλ' υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Διότι δεν έγινε ποτέ προφητεία με θέλημα ανθρώπου, αλλά από το Πνεύμα το Άγιον κινούμενοι μίλησαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και την καρδίαν αυτών έταξαν απειθή του μη εισακούειν του νόμου μου και τους λόγους ους εξαπέστειλε Κύριος Παντοκράτορ εν πνεύματι αυτού εν χερσί των προφητών των έμπροσθεν. Και σκλήριναν την καρδιά τους και την έκαναν να απειθεί για να μην ακούει το νόμο μου και τα λόγια που διέταξε ο Κύριος ο Παντοκράτορας με το πνεύμα του διαμέσου των προηγουμένων προφητών. Και γνωρίζουμε ότι οι προφήτες είχαν το Άγιο Πνεύμα αφού ο Θεός μιλά για αυτό καθαρά, διότι λέει: «Όσα εγώ εντέλομεν το πνεύματί μου της δούλης μου, της προφήτες». Γι' αυτό ψάλλουμε στην εκκλησία μας: «Δοχεία του πνεύματος σοφή προφήτε χρηματίσαντες την προσιμάς του λόγου κατάβασιν φαϊνοτάτος διετρανώσατε, διόδι σοπίσατε φωτισμόν και έλεος δωρηθήνε της πίστη τιμώσιν ημάς». Σοφοί προφήτες γίνατε δοχεία του πνεύματος μεγαλύνοντας με φαϊνό τρόπο την κατάβαση του Θεού Λόγου προς εσάς. Γι' αυτό θερμοπαρακαλέστε να δωρηθεί φωτισμός και έλεος σ' όσους σας τιμούν.

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα ενώ ακόμη βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας του. Και Πνεύμα Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού και πολλούς των Υιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών. Θα είναι γεμάτος Άγιο Πνεύμα από την κοιλιά ακόμη της μητέρας του και πολλούς από τους απογόνους του Ισραήλ θα τους κάνει να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Η Ελισάβετ επληρώθη με Άγιο Πνεύμα και προφήτευσε ότι η Μαρία είναι η μητέρα του Κυρίου. Και γένετο, ως ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν «Ευλογημένη σοι εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει μήτυρ του Κυρίου μου προς με». Και μόλις άκουσε η Ελισάβετ τον χαιρετισμό της Μαρίας, πήδησε το βρέφος στην κοιλιά της και γέμισε η Ελισάβετ από Άγιο Πνεύμα και φώναξε με μεγάλη φωνή και είπε «Ευλογημένη είσαι εσύ μεταξύ των γυναικών και είναι ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς σου. Και πώς συνέβη αυτό να έλθει η μητέρα του Κυρίου μου προς εμένα?» Ο Ζαχαρίας επληρώθη με Άγιο Πνεύμα και προφήτευσε για τον γιο του Ιωάννη. Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη πνεύματος Αγίου και προφήτευσε λέγον. Και ο Ζαχαρίας ο πατέρας του γέμισε από Άγιο Πνεύμα και προφήτευσε και είπε

Ο Σιμεών ο Θεοδόχος, με φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, αναγνωρίζει το βρέφος Ιησούν. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου, μη ειδήν θάνατον πρι ήδη των Χριστών Κυρίου, και ήλθεν εν το πνεύμα της το ιερών, και εν το εισαγαγήν τους γονείς το παιδίον Ιησούν, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού, και αυτός εδέξα το αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν. Και του είχε προφητευθεί από το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα πεθάνει πριν δει τον Χριστό του Κυρίου, και ήλθε μπέμπνευση του Πνεύματος στο ναό. Και όταν οι γονείς έφεραν το παιδί Ιησού για να εκτελέσουν γι' αυτό τα έθιμα του νόμου, αυτός τότε το δέχθηκε στην αγκαλιά του και ευλόγησε το Θεό. Τελειώνοντας εδώ τις αναφορές από την Παλαιά Διαθήκη, φίλοι ακροατές, πρέπει να πούμε πως όπως ο παιδαγωγός δεν αρκείται μόνο να δείξει στο παιδί το δρόμο προς το σχολείο, αλλά το κρατά από το χέρι μέχρι που να το παραδώσει στο δάσκαλο, έτσι και το Πνεύμα το Άγιον δεν προείπε μόνο την έλευση του λυτρωτή, αλλά με τους διαδοχικούς προφήτες χειραγώγησε το λαό μέχρι που του έδειξε τον ίδιο τον Χριστό, τον διδάσκαλο και σωτήρα του κόσμου. Όλα αυτά τα ενήργησε το Πνεύμα αφανώς, διότι δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί στους ανθρώπους. Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη δεν εμφανίζεται το Πνεύμα σαν ξεχωριστό πρόσωπο, αλλά είναι πάντοτε αχώριστο από τον Πατέρα Θεό και δεν φαίνεται να ενεργεί από τον εαυτό του. Εξάλλου είναι αλήθεια ότι ο όρος Πνεύμα έχει και άλλες σημασίες στην Παλαιά Διαθήκη, και όπως παρατηρεί ο Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, καλούνται πνεύματα πολλά. Έτσι η ψυχή μας καλείται πνεύμα, και ο άνεμος αυτός που φυσά καλείται πνεύμα, και η ακάθαρτη πράξη καλείται πνεύμα. Συνήθως όμως στα ξένα προς το Άγιον Πνεύμα πνεύματα επισυνάπτεται φράση που τα δηλώνει και τα χαρακτηρίζει, ενώ αντίθετα όταν πρόκειται για το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται ως Πνεύμα Κυρίου, είτε ως υπερφυσική δύναμη που μεταδίδει χαρίσματα. Οπωσδήποτε η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης για το Πνεύμα, που είναι στην αρχή αόριστη, αποσαφηνίζεται σιγά σιγά όσο πλησιάζει η εποχή του ερχομού του Χριστού.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός, Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων. Πρόγραμμα ακολουθειών, επιτιαφήξη και παραμονή της θυμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη, 19 Μαΐου, 6 και 4 το απόγευμα, άφηξη της θυμίας κάρας και αρχιερατικός εσπερινός αποδόσεως του Πάσχα. Τετάρτη, 20 Μαΐου, 7:30 το πρωί, αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 11, παράκληση στον Άγιο και στις 6:30 το απόγευμα, 9 ώρα λιτανία και εν συνεχεία εσπερινός της Αναλήψεως και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καθημερινά θα τελούνται στις 7:30 το πρωί η Θεία Λειτουργία, στις 11 το πρωί η παράκληση και στις 6:30 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στις 7:30 το πρωί Θεία Λειτουργία, στις 11 παράκληση στον Άγιο και στις 12:30 το μεσημέρι αναχώρηση της θυμίας κάρας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 738 400. Αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 21 32 34.

Πολύ αγαπημένοι μου μικροί μου φίλοι, χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Μικροί μου φίλοι, πραγματικά είστε μες του Χριστού την αγκαλιά. Και αν ξεκινάτε την εβδομάδα σας με τον εκκλησιασμό, γιατί η εβδομάδα ξεκινάει την Κυριακή. Αυτή είναι η πρώτη μέρα. Σήμερα Δευτέρα

και το όνομά της. Είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Αν λοιπόν ξεκινήσατε χθες με τον εκκλησιασμό, με τη συμμετοχή σας στη Θεία Λειτουργία, αν κοινωνήσατε και πήρατε μέσα σας, παιδιά, το φάρμακο της ζωής, το φάρμακο που δίνει τη ζωή, το σώμα και το αίμα του Χριστού, και αν ξεκινάτε την κάθε μέρα σας, παιδιά, με προσευχή, τότε πραγματικά κάθε μέρα θα βρίσκεστε μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Και ξέρετε, μέσα στην αγκαλιά του Θεού δεν υπάρχουν στεναχώριες, δεν υπάρχουν άγχοι, δεν υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα. Και όταν λέω δεν υπάρχουν στεναχώριες, δεν σημαίνει πως όλα είναι ρόδινα, όπως λέμε, γύρω μας. Όλα έχουν ένα επιτυχημένο τέλος. Αλλά όταν είσαι μέσα στην αγκαλιά του Θεού, παιδιά, ζεις μέσα στην ευλογία. Ό,τι ζητάμε και είναι για το καλό μας, ο Θεός μας το δίνει. Ό,τι ζητάμε και δεν είναι για το καλό μας, ο Θεός μπορεί να μην μας το δίνει, αλλά ό,τι άλλο μας δώσει είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ευλογία για μας. Μικροί μου φίλοι, έτσι πραγματικά να νιώθετε, ότι όποιος ζει στην αγκαλιά του Θεού, το άγχος είναι κάτι που μπορεί να το διαχειριστεί, όπως λέμε. Δεν είναι το άγχος που τον πνίγει, γιατί όταν είσαι μέσα στην αγκαλιά του Θεού, ξέρεις ότι είσαι μέσα στην αγκαλιά του πατέρα σου. Για πείτε μου, ποιο παιδάκι που βρίσκεται στην αγκαλιά του πατέρα του στεναχωριέται για κάτι? Είναι πάρα πολύ ήσυχο. Έτσι λοιπόν, καλή εβδομάδα. Και αν ξεκινάμε με το Θεό, θα είναι μια επιτυχημένη εβδομάδα. Αν ξεκινάμε με το Θεό, θα είναι μια ευλογημένη εβδομάδα. Αν ξεκινάμε με το Θεό, θα είναι μια καρποφόρα εβδομάδα. Γιατί και στο σχολείο θα έχουμε καλά αποτελέσματα και θα πηγαίνουμε και διαβασμένοι και θα έχουμε καλές σχέσεις και με τους συμμαθητές μας και τις συμμαθητριές μας. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια να πάμε στους μεθυσμένους ελέφαντες.

Πτολεμαίος. Με οργή πλημμυρισμένος και φοβερό θυμό, ορμά αφηνιασμένα προς τον υπόδρομο, μαζί με τους εξαγριωμένους ελέφαντες. Ήθελε να απολαύσει από κοντά τον τραγικό για αξιοθρήνητο χαμό των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι από την άλλη πλευρά, όλοι, γυναίκες, άνδρες, νέοι, γέροντες, παιδιά, με δυνατή κραυγή, φλογισμένης προσευχής, οικετεύουν τον παντοδύναμο και πολυέσπλαχνο Θεό, τον πάντων κυρίαρχο και εξουσιαστή, να τους πλαχνιστεί και πάλι. Ανάμεσα στο γονατισμένο λαό που προσευχόταν με σπαρακτική ηκεσία, σαν μια ψυχή, με καταγή στο πρόσωπό του, σε χώριζε ένας επίσημος και σεβάσμιος γέροντας, Ιουδαίος, ο ιερέας Ελεάζαρος. Διακρινόταν σε όλη του τη ζωή για την πίστη του, την αρετή και την ευσέβειά του. Είχε οδηγηθεί δέσμιος κι αυτός μαζί με όλους τους Ιουδαίους στον υπόδρομο. Η επιβλητική, ευλαβική παρουσία του στήριζε και παρηγορούσε το λαό στις οδυνηρές εκείνες και φρικτές του ώρες. Και τώρα, ορθώσε το λευκό του κεφάλι και αφού ζήτησε από τους γύρω του να σταματήσουν να προσεύχονται, άρχισε με λόγια απλά και θερμά, σεμνά και γεμάτα πίστη, εμπιστοσύνη, μετάνοια και αγάπη στον Άγιο Θεό, να στέλνει την ηκεσία του στον ουρανό σαν πατέρας για τα παιδιά του. Ύψιστε βασιλιά, μεγαλοκράτορα και εξουσιαστή των πάντων, που κυβερνάς φιλέσπλαχνα την πλάση όλη, ρίξε το στοργικό σου βλέμμα με συμπάθεια στο αγαπημένο σου Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ τα εγγόνια. Για χάρη τους μην παραβλέψεις και εμάς που αδύναμοι αφανιζόμαστε σε ξένη χώρα. Ω Πάτερ, σύ που καταπώντησες στην Ερυθρά του Φαραώ τα άρματα και στο βυθό της θάλασσας άνοιξες δρόμο να διαβεί ο λαό σου και του ελαίου σου το φως φανέρωσες ξεχωριστά στο έθνος, το δικό μας, το Ισραήλ. Σύ που τους τρεις παιδες έσωσες μέσα στο καμίνι και τις φλόγες. Γιατί στο βασιλιά τον Ασεβή δεν έσκυψαν κεφάλι και αρνήθηκαν να παραβούν τον νόμο σου μπρος σε ωραία τραπέζια. Σύ που τον νεαρό προφήτη σου τον Δανιήλ τον έσωσες από τον λιονταριόν τα δόντια, στον άγριο λάκο που τον έριξε ο φθόνος των αρχόντων. Και τώρα, Πάτερ, Πάτερ πολυέλεε, προστάτη και υπερασπιστή κάθε αδικημένου, κάνε να φανεί γρήγορα η δύναμή σου στο διαλεκτό λαό σου Ισραήλ, που από έθνη άνομα με ψεύτικους θεούς βρίζεται, βασανίζεται και στέλνεται στον Άδη. Κι αν, καθώς σκορπιστήκαμε έξω από την ευλογημένη γη μας, περιπλεχτήκαμε σε ασέβειες και προσβάλαμε το Άγιο όνομά σου, συγχώρεσέ μας. Κι ας μη μας βρει ο θάνατος από εχθρόν σου χέρι, σύ τιμώρησέ μας όπως εσύ θελήσεις και όχι ο εχθρός σου. Μην επιτρέψεις οι ασεβείς να εμνήσουνε θριαμβικά τους ψεύτικους θεούς τους για την άνομη νίκη τους επάνω στο λαό σου. Πεθαίνουμε σαν άθλοι κακούργοι και προδότες. Τη δύναμή σου την ανήκη τη δείξε και πάλι. Σε ηκετεύει, Κύριε, όλο το πλήθος των μικρών παιδιών. Νήπια, βρέφη, κι οι γονείς τους στέκουν μπροστά σου απαρηγόρητοι. Το θάνατο πώς να δουν να τους ταρπάζει. Δείξε όπως πάντα πως δεν απέστρεψες το πρόσωπό σου από μας. Σε ηκετεύει ταπεινά ο λαός σου.

Με τέτοια λόγια προσευχής ο ταπεινός ιερέας προσευχήθηκε. Είχαν όλοι παραδοθεί στην κρίση και το έλεος του παντοδύναμου Θεού. Η στιγμή φοβερή, κρατούν και την αναπνοή τους τα πλήθη. Θράσος γεμάτη, αλαζονία και ανέδεια οι πολεμιστές. Και να ο βασιλιάς μπροστά. Πίσω του οι πολεμικοί ελέφαντες και αμέσως το οπλισμένο αφηνιασμένο στρατευμά του. Ορμούν όλοι μαζί στον υπόδρομο, συνταρακτικό το θέαμα. Και αντυχής παρακτική κραυγή του πλήθους των Ιουδαίων. Κραυγή οδυρμός και αλλαλαγμός, δαρμός και κοπετός και θρήνος. Αχολογούσανε ολόγυρα στα μάτια τα ως και οι κοιλάδες. Και τότε, την τραγική εκείνη οριακή στιγμή, που οι Ιουδαίοι κράβγαζαν και αντίκριζαν για τελευταία φορά τον ήλιο, πριν ποδοπατηθούν από τους τρομερούς ελέφαντες, και ο Πτολεμαίος θριαμβευτής μεθούσε άγρια χαρά και έδειχνε την απάνθρωπη κτηνώδη δύναμή του. Ξάφνου, οι ουρανοί ανοίγουνε και από τις ολόφωτες τις πύλες τους, ντυμένοι φως αστραφτερό, ορμούν δυο άγγελοι φοβεροειδείς, με φοβερή και αυστηρή τηλεπερή τους όψη. Και ενώ τους βλέπανε τα πλήθη όλα, και ο βασιλιάς και οι ελέφαντες, και ο στρατός, μόνο οι Ιουδαίοι δεν τους βλέπανε. «Φοβερό! Θαύμα!» φώναξαν τα παιδιά. «Και τι έκαναν οι άγγελοι?» Ολόρθιοι και ουρανοδύναμοι στάθηκαν αντιμέτωποι στο βασιλιά, στους μεθυσμένους ελέφαντες και το φανατισμένο στράτευμα. Και όλους με μιας, σαν να τους κάρφωσαν στη θέση τους. Έντρομοι μανατριχίλια να τους διαπερνά το σώμα. Ακινητοποιήθηκαν εκείνοι, έτοιμοι να σοριαστούν κάτω. Μέσα στον τρόμο και τον πανικό, έξαλλη οργή του βασιλιά, μανιασμένο θηρίο άγριος θυμός του. Και αυτό στιγμή, οι μεθυσμένοι ελέφαντες, οι εξαγριωμένοι, δες, προς το ουρανοδύναμο των αγγέλων θέαμα, αντί να ορμήσουνε μπροστά και να ποδοπατήσουν τους Ιουδαίους, κάνουνε έντρομη στροφή, μεταβολή απότομη, και ρίχνονται άγρια στο οπλισμένο στράτευμα του Φιλοπάτορα που τους ακολουθούσε. Χαμός, ποιος να γλιτώσει? Τα πλήθη που παρακολουθούν διαλύονται έκπληκτα, με θαυμασμό και φόβο. Λοιπόν, είναι αληθινός ο ένας και μόνος των Ιουδαίων Θεός. Είναι ο παντοδύναμος και δίκαιος και ζωντανός Θεός, έλεγαν ο ένας τον άλλο. Ο υπερένδοξος και αληθινός Θεός είχε φανερώσει στα παιδιά του το φιλάνθρωπο, το ισχυρό και άγιο πρόσωπό του. Με θαυμαστό και απίθανο για τους ανθρώπους τρόπο, έκανε αισθητή τη θεία δύναμή του. Πω πω, και ο βασιλιάς τι έκανε τότε? Ο βασιλιάς, άλλο και τούτο μέγα θαύμα, θαύμα απρόσμενο. Πως η οργή του μαλάκωσε αυτό στιγμή, πως έγινε συμπάθεια και συμπόνια για το λαό του Θεού. Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια του, μετανοεί για όσα δεινά και φοβερά σοφίστηκε εις βάρος των Ιουδαίων, για τους βασανισμούς που διέταξε και το μαρτυρικό αφανισμό τους. Απίστευτο! Εντύπωση του είχε κάνει η ομαδική κραυγή της προσευχής τους, η οδυρμή και η θρήνη τους, η συγκλονιστική εικόνα των πεσμένων στα γόνατα με το κεφάλι κατά γης Ιουδαίων, μικρών μεγάλων, που επικαλούνταν το Θεό τους. Τέτοια συγκλονιστική προσευχή σαν του Ελεάζαρου δεν είχε ξανακούσει. Και ο Θεός τους απάντησε, και τους απάντησε αμέσως. Τους έσωσε με υπερθαύμαστο τρόπο, απρόσμενο θαύμα. Άδικα και σκληρά τους φέρθηκα, συλλογέται. Τώρα καταλαβαίνει πόσο επιπόλαια είχε πιστεί στις κολακίες και τους ψευτοεπαίνους των αυλικών του. Πόσο εγωιστικά είχε φερθεί. Καταλαβαίνει ότι η βαριά ευθύνη για τούτο το κακό είναι πρώτα δική του. Απειλητικός γύρισε με δακρυσμένα τα μάτια του και αυστηρά με φανερή οργή τους είπε: «Εκμεταλλεύεστε την εύνοια της βασιλικής εξουσίας. Ξεπεράσατε σε σκληρότητα και αυτούς τους τυράννους. Έχετε δόλιο σκοπό. Να μου πάρετε την εξουσία και τη ζωή μου. Και αυτό το δείχνετε. Γεμάτες δόλο η ενέργειά σας. Υπονομεύουν τη βασιλεία μου. Ύπουλοι οι τρόποι σας. Ποιος άλλος εκτός από εσάς υποστήριξε να εκτοπιστούν οι Ιουδαίοι από τις πατρίδες τους και
και να συγκεντρωθούν εδώ, ενώ υπεράσπιζαν με πιστότητα τα φρούρια της χώρας. Γιατί αστόχαστα και χωρίς λόγο τους μαζέψαμε εδώ πέρα. Αυτός ο λαός πάντα, για χάρη μας, αντιμετώπισε τους χειρότερους κινδύνους. Φέρθηκε απέναντί μας όπως κανένα άλλο έθνος. Λύστε τους αμέσως. Ελευθερώστε τους από τη δόλια και άδικη καταδίκη. Όλοι να γυρίσουν ελεύθεροι και ειρηνικοί στα σπίτια τους. Να τους επιστραφούν οι περιουσίες τους και να συνεχίσουν ελεύθερα τη ζωή τους. Είναι πραγματικά παιδιά του Παντοκράτορα, του Παντοδύναμου και μόνο αληθινού Θεού. Ελευθερώστε τους. Είναι παιδιά του Επουράνιου Θεού που μέχρι σήμερα προστατεύει και το δικό μας κράτος και το ευλογεί ανάμεσα στα έθνη. Αυτά περίπου είπε ο Φιλοπάτορας στους αξιωματούχους του, ρίχνοντας και σε εκείνους την ευθύνη για όσα έγιναν. Τα έχασαν οι αξιωματούχοι. Τρομοκρατημένοι απελευθέρωσαν αμέσως τους ετοιμοθάνατους δέσμιους Ιουδαίους. Τους έλυσαν τα φοβερά δεσμά. Και αντί να ποδοπατηθούν από τους φοβερούς ελέφαντες, βρέθηκαν ελευθερωμένοι από τον κύριο των δυνάμεων, να τους θαυμάζουν και να τους προσέχουν όλοι. Το ήξεραν εκείνοι. Και μέσα βαθιά τους το περίμεναν. Ήξεραν ότι ο φιλάνθρωπος και δίκαιος Θεός τους, ο μοναδικός αληθινός Θεός και πατέρας όλων, είχε τη δύναμη να ανατρέπει σε μια και μόνη στιγμή τα άδικα και αμαρτωλά σχέδια των ανθρώπων και των αρχόντων, να φανερώνει το παντοδύναμο πρόσωπό του και να σώζει το λαό του από οποιαδήποτε δεινά. Ποια δεινά άλλωστε και ποια θλίψη δεν είναι παιδαγωγία του ουράνιου πατέρα που τη σταματά όταν δώσει τα μηνύματά της στα παιδιά του. Με ακράτητη χαρά και ευγνωμοσύνη τα θρηνητικά τους δάκρυα έγιναν δάκρυα χαράς, ύμνοι και ασταμάτητες δοξολογίες στον Κύριο και Σωτήρα τους. Ο βασιλιάς μετέχει στη χαρά τους. Διατάσσει να τους δοθούν χρήματα από το βασιλικό ταμείο για να οργανώσουν πανηγυρικές γιορτές και πλούσια τραπέζια, χαράς τραπέζια για τη θαυμαστή διάσωσή τους. Εκεί, στον ίδιο ακριβώς τόπο που επρόκειτο να τους παραλάβει με εκτρό τρόπο θάνατος, στον υπόδρομο. Και το εορταστικό συμπόσιο που θα κρατούσε 7 ημέρες οργανώθηκε με πανηγυρισμό μεγάλο. Συγχρόνως γιόρταζε πανηγυρικά και ο βασιλιάς, ευχαριστώντας τον ύψιστο Θεό για τη θαυμαστή παρέμβασή του. Οι ευλαβείς όμως Ιουδαίοι δεν αρκέστηκαν μόνο στα πανηγυρικά τραπέζια. Καμιά εκδικητική κακία δεν κράτησαν μέσα τους για τους ειδωλολάτρες που ζητούσαν τον αφανισμό τους. Ασταμάτητες ήταν οι δοξολογίες τους στο Σωτήρα Θεό τους. Και όχι μόνο, αλλά και πρόσθεσαν στις διατάξεις του νόμου τους η εορτή αυτή να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από τις νεότερες γενιές, για να δοξάζεται το Άγιο Όνομα του Κυρίου εις τους αιώνες. Αδιανόητο το να ξεχνούμε τις ευεργεσίες του Θεού.

Ο θεολόγος μας δεν είπε τίποτα άλλο. Το καράβι ανάμεσα ουρανού και θάλασσας έμοιαζε τώρα παραδομένο στην αγκαλιά του Θεού. Αφήναμε στα δεξιά μας την Κρήτη. Ο καπετάν Μινάς θυμήθηκε τον εσπερινό ψαλμό. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Ένας μήνος από γλάρους ζωγραφίστηκε στο γαλάζιο του ουρανού. «Τον ουράνιο πατέρα προσδοκούν», δήλωσε ο καπετάν Μινάς. «Του δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον». «Όμορφα μας τα λες και στην ώρα τους, καπετάν Μινά. Πόσους χρόνους τώρα κάνεις τον ψάλτη στο παρεκκλήσι του καραβιού?» «Πάμε στους 15, κύριε θεολόγε μου. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον»,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Πολύ αγαπημένη μου μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Μικρή μου φίλη, πραγματικά είστε μες του Χριστού την αγκαλιά. Και αν ξεκινάτε την εβδομάδα σας με τον εκκλησιασμό, γιατί η εβδομάδα ξεκινάει την Κυριακή, αυτή είναι η πρώτη μέρα. Σήμερα Δευτέρα, το λέει και το όνομά της, είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Αν λοιπόν ξεκινήσατε χθες με τον εκκλησιασμό, με τη συμμετοχή σας στη Θεία Λειτουργία, αν κοινωνήσατε και πήρατε μέσα σας, παιδιά, το φάρμακο της ζωής, το φάρμακο που δίνει τη ζωή, το σώμα και το αίμα του Χριστού, και αν ξεκινάτε την κάθε μέρα σας, παιδιά, με προσευχή, τότε πραγματικά κάθε μέρα θα βρίσκεστε μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Και ξέρετε, μέσα στην αγκαλιά του Θεού δεν υπάρχουν στεναχώριες, δεν υπάρχουν άγχοι, δεν υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα. Και όταν λέω δεν υπάρχουν στεναχώριες,

δεν σημαίνει πως όλα είναι ρόδινα, όπως λέμε γύρω μας. Όλα έχουν ένα επιτυχημένο τέλος. Αλλά όταν είσαι μέσα στην αγκαλιά του Θεού, παιδιά, ζεις μέσα στην ευλογία. Ό,τι ζητάμε και είναι για το καλό μας, ο Θεός μας το δίνει. Ό,τι ζητάμε και δεν είναι για το καλό μας, ο Θεός μπορεί να μην μας το δίνει, αλλά ό,τι άλλο μας δώσει είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ευλογία για μας. Μικροί μου φίλοι, έτσι πραγματικά να νιώθετε ότι όποιος ζει στην αγκαλιά του Θεού, το άγχος είναι κάτι που μπορεί να το διαχειριστεί, όπως λέμε. Δεν είναι το άγχος που τον πνίγει, γιατί όταν είσαι μέσα στην αγκαλιά του Θεού, ξέρεις ότι είσαι μέσα στην αγκαλιά του πατέρα σου. Για πείτε μου, ποιο παιδάκι που βρίσκεται στην αγκαλιά του πατέρα του στεναχωριέται για κάτι? Είναι πάρα πολύ ήσυχο. Έτσι λοιπόν, καλή εβδομάδα. Και αν ξεκινάμε με το Θεό, θα είναι μια επιτυχημένη εβδομάδα. Αν ξεκινάμε με το Θεό, θα είναι μια ευλογημένη εβδομάδα. Αν ξεκινάμε με το Θεό, θα είναι μια καρποφόρα εβδομάδα. Γιατί και στο σχολείο θα έχουμε καλά αποτελέσματα και θα πηγαίνουμε και διαβασμένοι και θα έχουμε καλές σχέσεις και με τους συμμαθητές μας και τις συμμαθητριές μας. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια να πάμε στους μεθυσμένους ελέφαντες.

Πτολεμαίος. Με οργή πλημμυρισμένος και φοβερό θυμό, ορμά αφινιασμένα προς τον υπόδρομο, μαζί με τους εξαγριωμένους ελέφαντες. Ήθελε να απολαύσει από κοντά τον τραγικό για αξιοθρήνητο χαμό των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι από την άλλη πλευρά, όλοι, γυναίκες, άνδρες, νέοι, γέροντες, παιδιά, με δυνατή κραυγή, φλογισμένης προσευχής, οικετεύουν τον παντοδύναμο και πολυέσπλαχνο Θεό, τον πάντων κυρίαρχο και εξουσιαστή, να τους πλαχνιστεί και πάλι. Ανάμεσα στο γονατισμένο Ιουδαίος, ο ιερέας Ελεάζαρος διακρινόταν σε όλη του τη ζωή για την πίστη του, την αρετή και την ευσέβειά του. Είχε οδηγηθεί δέσμιος κι αυτός μαζί με όλους τους Ιουδαίους στον υπόδρομο. Η επιβλητική, ευλαβική παρουσία του στήριζε και παρηγορούσε το λαό στις οδυνηρές εκείνες και φρικτές του ώρες. Και τώρα ορθώσε το λευκό του κεφάλι και αφού ζήτησε από τους γύρω του να σταματήσουν να προσεύχονται, άρχισε με λόγια απλά και θερμά, σεμνά και γεμάτα πίστη, εμπιστοσύνη, μετάνοια και αγάπη στον Άγιο Θεό, να στέλνει την ηκεσία του στον ουρανό σαν πατέρας για τα παιδιά του. Ύψιστε βασιλιά, μεγαλοκράτορα και εξουσιαστή των πάντων, που κυβερνάς φιλέσπλαχνα την πλάση όλη, ρίξε το στοργικό σου βλέμμα με συμπάθεια στο αγαπημένο σου Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ τα εγγόνια. Για χάρη τους μη παραβλέψεις και μας που αδύναμοι αφανιζόμαστε σε ξένη χώρα. Ω Πάτερ, σύ που καταπώντησες στην ερυθρά του Φαραώ τα άρματα και στο βυθό της θάλασσας άνοιξες δρόμο να διαβεί ο λαός σου και του ελαίου σου το φως φανέρωσες ξεχωριστά στο έθνος, το δικό μας, το Ισραήλ. Σύ που τους τρεις παιδες έσωσες μέσα στο καμίνι και τις φλόγες. Γιατί στο βασιλιά τον Ασεβή δεν έσκυψαν κεφάλι και αρνήθηκαν να παραβούν τον νόμο σου μπρος σε ωραία τραπέζια. Σύ που τον νεαρό προφήτη σου τον Δανιήλ τον έσωσες από των λιονταριών τα δόντια, στον άγριο λάκο που τον έριξε ο φθόνος των αρχόντων. Και τώρα, Πάτερ, Πάτερ πολυέλεε, προστάτη και υπερασπιστή κάθε αδικημένου, κάνε να φανεί γρήγορα η δύναμή σου στο διαλεκτό λαό σου Ισραήλ, που από έθνη άνομα με ψεύτικους θεούς βρίζεται, βασανίζεται και στέλνεται στον Άδη. Κι αν καθώς σκορπιστήκαμε έξω από την ευλογημένη γη μας, περιπλεχτήκαμε σε ασέβειες και προσβάλαμε το Άγιο όνομά σου, συγχώρεσέ μας. Κι ας μη μας βρει ο θάνατος από εχθρόν σου χέρι, σύ τιμώρησέ μας όπως εσύ θελήσεις και όχι ο εχθρός σου. Μην επιτρέψεις οι ασεβείς να εμνήσουνε θριαμβικά τους ψεύτικους θεούς τους για την άνομη νίκη τους επάνω στο λαό σου. Πεθαίνουμε σαν άθλοι κακούργοι και προδότες.

Τη δύναμή σου την ανήκει, τη δείξε και πάλι. Σε ηκετεύει, Κύριε, όλο το πλήθος των μικρών παιδιών. Νήπια, βρέφη, κι οι γονείς τους στέκουν μπροστά σου απαρηγόρητοι. Το θάνατο πώς να δουν να τους ταρπάζει. Δείξε όπως πάντα πως δεν απέστρεψες το πρόσωπό σου από μας. Σε ηκετεύει ταπεινά ο λαός σου.

Με τέτοια λόγια προσευχής ο ταπεινός ιερέας προσευχήθηκε. Είχαν όλοι παραδοθεί στην κρίση και το έλεος του παντοδύναμου Θεού. Η στιγμή φοβερή, κρατούν και την αναπνοή του στα πλήθη. Θράσος γεμάτη, αλαζονία και ανέδεια οι πολεμιστές. Και να ο βασιλιάς μπροστά. Πίσω του οι πολεμικοί ελέφαντες και αμέσως το οπλισμένο, αφηνιασμένο στρατευμά του. Ορμούν όλοι μαζί στον υπόδρομο, συνταρακτικό το θέαμα και εντυχής παρακτική κραυγή του πλήθους των Ιουδαίων. Κραυγή οδυρμός και αλλαγμός, δαρμός και κοπετός και θρήνος. Αχολογούσανε ολόγυρα στα μάτια τα ως και οι κοιλάδες. Και τότε, την τραγική εκείνη οριακή στιγμή, που οι Ιουδαίοι κράυγαζαν και αντίκριζαν για τελευταία φορά τον ήλιο, πριν ποδοπατηθούν από τους τρομερούς ελέφαντες, και ο Πτολεμαίος θριαμβευτής μεθούσε άγρια χαρά και έδειχνε την απάνθρωπη κτηνώδη δύναμή του. Ξάφνου, οι ουρανοί ανοίγουνε και από τις ολόφωτες τις πύλες τους, ντυμένοι φως αστραφτερό, ορμούν δυο άγγελοι φοβεροειδείς, με φοβερή και αυστηρή τηλεπερή τους όψη. Και ενώ τους βλέπανε τα πλήθη όλα, και ο βασιλιάς και οι ελέφαντες, και ο στρατός, μόνο οι Ιουδαίοι δεν τους βλέπανε. «Φοβερό! Θαύμα!» φώναξαν τα παιδιά. «Και τι έκαναν οι άγγελοι?» Ολόρθιοι και ουρανοδύναμοι στάθηκαν αντιμέτωποι στο βασιλιά, στους μεθυσμένους ελέφαντες και το φανατισμένο στράτευμα. Και όλους με μιας, σαν να τους κάρφωσαν στη θέση τους. Έντρομοι μανατριχίλια να τους διαπερνά το σώμα, κινητοποιήθηκαν εκείνοι, έτοιμοι να σοριαστούν κάτω. Μέσα στον τρόμο και τον πανικό, έξαλλη οργή του βασιλιά, μανιασμένο θηρίο άγριος θυμός του. Και αυτό στιγμή, οι μεθυσμένοι ελέφαντες, οι εξαγριωμένοι, δες, προς το ουρανοδύναμο των αγγέλων θέαμα, αντί να ορμήσουνε μπροστά και να ποδοπατήσουν τους Ιουδαίους, κάνουνε έντρομη στροφή, μεταβολή απότομη, και ρίχνονται άγρια στο οπλισμένο στράτευμα του φιλοπάτορα που τους ακολουθούσε. Χαμός! Ποιος να γλιτώσει! Τα πλήθη που παρακολουθούν διαλύονται έκπληκτα, με θαυμασμό και φόβο. Λοιπόν, είναι αληθινός ο ένας και μόνος των Ιουδαίων Θεός. Είναι ο παντοδύναμος και δίκαιος και ζωντανός Θεός. Έλεγαν ο ένας τον άλλο. Ο υπερένδοξος και αληθινός Θεός είχε φανερώσει στα παιδιά του το φιλάνθρωπο, το ισχυρό και άγιο πρόσωπό του. Με θαυμαστό και απίθανο για τους ανθρώπους τρόπο, έκανε αισθητή τη θεία δύναμή του. Πω πω, και ο βασιλιάς τι έκανε τότε? Ο βασιλιάς, άλλο και τούτο μέγα θαύμα. Θαύμα απρόσμενο. Πώς η οργή του μαλάκωσε αυτό στιγμή. Πώς έγινε συμπάθεια και συμπόνια για το λαό του Θεού. Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια του. Μετανοεί για όσα δεινά και φοβερά σοφίστηκε εις βάρος των Ιουδαίων. Για τους βασανισμούς που διέταξε και το μαρτυρικό αφανισμό τους. Απίστευτο! Εντύπωση του είχε κάνει η ομαδική κραυγή της προσευχής τους. Η οδυρμή και η θρήνη τους. Η συγκλονιστική εικόνα των πεσμένων στα γόνατα με το κεφάλι κατά γης Ιουδαίων, μικρών μεγάλων, που επικαλούνταν το Θεό τους. Τέτοια συγκλονιστική προσευχή, σαν του Ελεάζαρου, δεν είχε ξανακούσει. Και ο Θεός τους απάντησε. Και τους απάντησε αμέσως. Τους έσωσε με υπερθαύμαστο τρόπο. Απρόσμενο θαύμα. Άδικα και σκληρά τους φέρθηκα. Συλλογέται. Τώρα καταλαβαίνει πόσο επιπόλαια είχε πιστεί στις κολακίες και τους ψευτοεπαίνους των αυλικών του. Πόσο εγωιστικά είχε φερθεί. Καταλαβαίνει ότι η βαριά ευθύνη για τούτο το κακό είναι πρώτα δική του. Απειλητικός γύρισε με δακρυσμένα τα μάτια του και αυστηρά με φανερή οργή τους είπε: «Εκμεταλλεύεστε την εύνοια της βασιλικής εξουσίας. Ξεπεράσατε σε σκληρότητα και αυτούς τους τυράννους. Έχετε δόλιο σκοπό. Να μου πάρετε την εξουσία και τη ζωή μου. Και αυτό το δείχνετε. Γεμάτες δόλο η ενέργειά σας. Υπονομεύουν τη βασιλεία μου. Ύπουλοι οι τρόποι σας. Ποιος άλλος εκτός από εσάς υποστήριξε να εκτοπιστούν οι Ιουδαίοι από τις πατρίδες τους
και να συγκεντρωθούν εδώ, ενώ υπεράσπιζαν με πιστότητα τα φρούρια της χώρας. Γιατί αστόχαστα και χωρίς λόγο τους μαζέψαμε εδώ πέρα. Αυτός ο λαός πάντα, για χάρη μας, αντιμετώπισε τους χειρότερους κινδύνους. Φέρθηκε απέναντί μας όπως κανένα άλλο έθνος. Λύστε τους αμέσως. Ελευθερώστε τους από τη δόλια και άδικη καταδίκη. Όλοι να γυρίσουν ελεύθεροι και ειρηνικοί στα σπίτια τους. Να τους επιστραφούν οι περιουσίες τους και να συνεχίσουν ελεύθερα τη ζωή τους. Είναι πραγματικά παιδιά του Παντοκράτορα, του Παντοδύναμου και μόνο αληθινού Θεού. Ελευθερώστε τους. Είναι παιδιά του Επουράνιου Θεού που μέχρι σήμερα προστατεύει και το δικό μας κράτος και το ευλογεί ανάμεσα στα έθνη. Αυτά περίπου είπε ο Φιλοπάτορας στους αξιωματούχους του, ρίχνοντας και σε εκείνους την ευθύνη για όσα έγιναν. Τα έχασαν οι αξιωματούχοι. Τρομοκρατημένοι απελευθέρωσαν αμέσως τους ετοιμοθάνατους δέσμιους Ιουδαίους. Τους έλυσαν τα φοβερά δεσμά. Και αντί να αποδοπατηθούν από τους φοβερούς ελέφαντες, βρέθηκαν ελευθερωμένοι από τον κύριο των δυνάμεων, να τους θαυμάζουν και να τους προσέχουν όλοι. Το ήξεραν εκείνοι. Και μέσα βαθιά τους το περίμεναν. Ήξεραν ότι ο φιλάνθρωπος και δίκαιος Θεός τους, ο μοναδικός αληθινός Θεός και πατέρας όλων, είχε τη δύναμη να ανατρέπει σε μια και μόνη στιγμή τα άδικα και αμαρτωλά σχέδια των ανθρώπων και των αρχόντων, να φανερώνει το παντοδύναμο πρόσωπό του και να σώζει το λαό του από οποιαδήποτε δεινά. Ποια δεινά άλλωστε και ποια θλίψη δεν είναι παιδαγωγία του ουράνιου πατέρα που τη σταματά όταν δώσει τα μηνύματά της στα παιδιά του. Με ακράτητη χαρά και ευγνωμοσύνη τα θρηνητικά τους δάκρυα έγιναν δάκρυα χαράς, ύμνοι και ασταμάτητες δοξολογίες στον Κύριο και Σωτήρα τους. Ο βασιλιάς μετέχει στη χαρά τους. Διατάσσει να τους δοθούν χρήματα από το βασιλικό ταμείο για να οργανώσουν πανηγυρικές γιορτές και πλούσια τραπέζια, χαράς τραπέζια για τη θαυμαστή διάσωσή τους. Εκεί, στον ίδιο ακριβώς τόπο που επρόκειτο να τους παραλάβει με εκτρό τρόπο θάνατος, στον υπόδρομο. Και το εορταστικό συμπόσιο που θα κρατούσε 7 ημέρες οργανώθηκε με πανηγυρισμό μεγάλο. Συγχρόνως γιόρταζε πανηγυρικά και ο βασιλιάς, ευχαριστώντας τον ύψιστο Θεό για τη θαυμαστή παρέμβασή του. Οι ευλαβείς όμως Ιουδαίοι δεν αρκέστηκαν μόνο στα πανηγυρικά τραπέζια. Καμιά εκδικητική κακία δεν κράτησαν μέσα τους για τους ειδωλολάτρες που ζητούσαν τον αφανισμό τους. Ασταμάτητες ήταν οι δοξολογίες τους στο Σωτήρα Θεό τους, και όχι μόνο, αλλά και πρόσθεσαν στις διατάξεις του νόμου τους η εορτή αυτή να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από τις νεότερες γενιές για να δοξάζεται το Άγιο Όνομα του Κυρίου εις τους αιώνες. Αδιανόητο το να ξεχνούμε τις ευεργεσίες του Θεού.

θεολόγος μας δεν είπε τίποτα άλλο. Το καράβι ανάμεσα ουρανού και θάλασσας έμοιαζε τώρα παραδομένο στην αγκαλιά του Θεού. Αφήναμε στα δεξιά μας την Κρήτη. Ο καπετάν Μινάς θυμήθηκε τον εσπερινό ψαλμό. «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων». Ένας μήνος από γλάρους ζωγραφίστηκε στο γαλάζιο του ουρανού. «Τον ουράνιο πατέρα προσδοκούν», δήλωσε ο καπετάν Μινάς. «Του δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον». «Όμορφα μας τα λες και στην ώρα τους, καπετάν Μινά. Πόσους χρόνους τώρα κάνεις τον ψάλτη στο παρεκκλήσι του καραβιού?» «Πάμε στους 15, κύριε θεολόγε μου. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων»,

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός, Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων. Πρόγραμμα ακολουθειών επί τη αφήξη και παραμονή της θυμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη, 19 Μαΐου, 6 και 4 το απόγευμα, άφηξη της θυμίας κάρας και αρχιερατικός εσπερινός αποδόσεως του Πάσχα. Τετάρτη, 20 Μαΐου, 7.30 το πρωί, αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 11 παράκληση στον Άγιο και στις 6.30 το απόγευμα, 9 ώρα λιτανία και εν συνεχεία εσπερινός της Αναλήψεως και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί θεία λειτουργία, στις 11 το πρωί παράκληση και στις 6.30 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στις 7.30 το πρωί θεία λειτουργία, στις 11 παράκληση στον Άγιο και στις 12.30 το μεσημέρι αναχώρηση της θυμίας κάρας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 738 400. Αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 21 32 34.

0: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του 2026. Και είμαστε κοντά σας, εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την χώρα. Έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Είχαμε το βράδυ ισχυρούς ανέμους που έκαναν την εμφάνισή τους και έχουμε και αυτή την ώρα που μιλάμε ανέμους στα Πελάγη, στις Κυκλάδες ειδικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα δρομολόγια των πλοίων πάντως, σύμφωνα με τις ενημερώσεις που έχουμε από τα κατατόπους λιμεναρχεία. Ο καιρός ήταν καλός, αύριο όμως Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη περιμένουμε βροχές, σύμφωνα με τους μετρολόγους. Στο τέλος της εβδομάδας θα δούμε ανοιξιάτικο καιρό ξανά, ο οποίος θα μας συντροφεύσει ως το τέλος του μήνα. 18 Μαΐου σήμερα, αύριο η 19η Μαΐου, η επέτειος της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα τιμηθεί. Έχουμε εκδηλώσεις που θα γίνουν και πορείες στην Θεσσαλονίκη και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Ενώ να πούμε ότι και σήμερα το απόγευμα θα έχουμε αποφοιτητές πορεία που θα καταλήξει στο τουρκικό προξενείο. Πορεία βέβαια μνήμης και διαμαρτυρίες. Να πούμε επίσης ότι έχουμε τους εορτασμούς για την Αγία Λιδία. Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή της, η αδελφότητα της Αγίας Λιδίας, την Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας μεταδόσεις από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό φυσικά, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Έτσι λοιπόν, αύριο το απόγευμα θα παρακολουθήσετε τον πανηγυρικό αρχαιρατικό Εσπερινό και την ημέρα της εορτής η πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία. Θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών και Νικρίτης, κύριος Θεολόγος. Το Σάββατο που μας πέρασε παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση το αρχαιρατικό συλλήτρουγο από τη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Πήγαμε στις Πρέσπες και παρακολουθήσαμε απευθείας μετάδοση. Χθες το πρωί στη Σκίδρα, μείνετε ενημεροί για τις επόμενες ημέρες φυσικά, μια σειρά από μεταδόσεις που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε. Πανηγυρίζει και ο Ναός της Θείας Αναλήψεως στην Κατερίνη. Θα πάμε και από εκεί, θα παρακολουθήσουμε απευθείας μεταδόσεις από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα τώρα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Να πούμε ότι το τέλος του Ιουλίου θα βρει και την επέκταση της καλαμαριάς του μετρό έτοιμη, σύμφωνα με τα όσα είπε σε φόρουμ, σε ημερίδα της εφημερίδας Μακεδονία εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας. Έκανε γνωστό λοιπόν ότι θα ολοκληρωθεί, θα είναι έτοιμη για χρήση η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ την άνοιξη του 2027 είπε θα ολοκληρωθεί και το flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, οι Ισραηλινοί επιτέθηκαν σε Ορθόδοξους Παλαιστίνιους κοντά στο ναό της Αναστάσεως, κοντά σε μοναστήρι εκεί στη Σαϊντανάγια. Ενώ το Ισραήλ την ίδια ώρα αναχαιτίζει στο λίσκο ακτιβιστών για τη Γάζα ανοιχτά της Κύπρου. Αυτό γίνεται σήμερα. Αμφισβήτησαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ εκεί. Και βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει κομάντο του Ισραήλ να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του Global Smooth Flotilla, ενώ αυτό έπλεε ανοιχτά των ακτών της Κύπρου με κατεύθυνση τη λωρίδα της Γάζας. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει μπει διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά σήμερα από τον ημερήσιο τύπο, βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας τα κάμπ στη Μαλακάσα και στη Συντική Σερών. Ενώ μεγάλη υπόθεση στα Βορίζια στην Κρήτη, μεγάλη επιχείρηση εκεί του ελληνικού FBI, θείος και ανήψια ξυλοκοπούσαν μέχρι και εκβίαζαν αγρότες και εισέπραταν επιδοτήσεις 580.000 ευρώ με ξένα χωράφια.
200.000 ευρώ οι φθορές που προκάλεσαν στα χωράφια ιδιοκτητών που δεν υπέκυψαν στους εκβιασμούς τους. Συνελήφθησαν μέχρι στιγμής 3 μέλη της οργάνωσης. Η μεγάλη αυτή αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη ήδη από το πρωί με σκοπό την εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για εμπρισμούς, εκβιασμούς και απάτες. Ξεκίνησε σήμερα η περίοδος των εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας. Ξεκίνησαν οι προαγωγικές εξετάσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της τρίτης λυκείου δίνουν και απολυτήριες φυσικά. Ενώ οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με την 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Ουρές από το πρωί έξω τα μουσεία όλης της χώρας, ειδικά στο Μουσείο της Ακρόπολης, αφού έχουμε ελεύθερη είσοδο με αφορμή την ημέρα των μουσείων. Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι τα μουσεία είναι φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών.

Στη Μέση Ανατολή τώρα δεν θα απομείνει τίποτα από το Ιράν αν δεν κλείσει συμφωνία μαζί μας. Ξεκαθάρισε με ανάρτησή τους στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social και ανεβάζοντας ένα χάρτη τεχνητής νοημοσύνης της Μέσης Ανατολής που είναι καλυμμένη με την αμερικανική σημαία, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέφερε από χθες Κυριακή τις απειλές περί ολοκληρωτικής καταστροφής του Ιράν περίπου 2,5 μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και την Ισλαμική Δημοκρατία. Την ίδια ώρα, μη επανδρομένο αεροσκάφος συνετρίβει κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξέλιξη που μαζί με την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή όθησε ανωδικά και σήμερα τις τιμές του πετρελαίου. Εκλογικός, προεκλογικός πυρετός στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Ανακοινώσεις νέων κομμάτων θα έχουμε. Η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καριστιανού θα ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου. Ήδη ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ίδρυση του κόμματος αυτού. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, ανακοινώνει το δικό του κόμμα στις 26 Μαΐου. Ήδη έχουμε και πολλές αποχωρήσεις από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε και τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη και άλλα πολλά που απασχολούν το πολιτικό σκηνικό. Ενώ από πλευράς κυβέρνησης ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πολλές φωνές εκεί και από υπουργούς, από κορυφαία στελέχη που ακούστηκαν και σχολιάζονται σήμερα στον πολιτικό τύπο. Γύρω στις 25 Μαΐου τώρα θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026-27 της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Απόψε ολοκληρώνεται η υποβολή των ενστάσεων, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα κλείσει οριστικά. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο έλεγχος των ενστάσεων, με στόχο τα οριστικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν εντός μιας εβδομάδος. Τελευταία εργάσιμη του Μαΐου πληρώνεται το επίδομα παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ, όπως έχει ανακοινωθεί, ενώ θα έχουμε πληρωμές και για το επίδομα θέρμανσης προς τα τέλη Μαΐου, η τελευταία δόση. Στα εκκλησιαστικά, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης συλλειτούργησαν στην Αγιωτόκο Καπαδοκία, συγκεκριμένα χθες Κυριακή του Τυφλού, στον παλαιότατο Ιερό Ναό του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Βραβεύσεις πολυτέκνων είχαμε σε δράμα και κυλκής εχθές Κυριακή του Τυφλού. Οι βραβεύσεις έγιναν με την πολύτιμη βέβαια συνδρομή της σειράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Ενώ σήμερα Δευτέρα, την προσωπία μαθητών και εκπαιδευτικών του 4ου Γυμνασίου Καλαμάτας επισκέφθηκαν τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο. Εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον Μητροπολίτη για την έμπρακτη και καθοριστική οικονομική στήριξη που παρέχει η Μητρόπολη στο σχολείο για να συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Διαγωνισμό EU Connexus, κατά τον οποίο κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και βαθιά πνευματική συγκίνηση εορτάστηκε στο Ηράκλειο η επέτειος της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου κατά το φετινό επαιτειακό εορτασμό των 60 ετών από την ιστορική επιστροφή του Ιερού Θησαυρίσματος στην Κρήτη τη 15η Μαΐου 1966. Πραγματοποιήθηκε η 11η προσκυνηματική διαδρομή που διοργάνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος με επικεφαλής των 2.500 συμμετοχόντων πεζοπόρων προσκυνητών, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος Φάνη Σπανό. Οι πεζοπόροι προσκυνητές συγκεντρώθηκαν εχθές το πρωί στην περιοχή Άγιος και κατευθύνθηκαν μέσα από διαδρομή φυσικού κάλους στον προσκυνηματικό ιερό ναό του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, στο νέο προκόπη της Εύβοιας, όπου ο επίσκοπος Σκοπέλου Νικόδημος χωροστάτησε κατά τον όρθρο, προέστη στη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον Θείο Λόγο προς τους πανταχώθεν προσελθόντες προσκυνητές του Οσίου.
Λαμπρήταν οι εορτασμοί για τα 199 χρόνια από τη σύγκληση της Τρίτης Εθνοσυνελεύσεως της Τριζίνας. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν το διήμερο που μας πέρασε οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Τρίτη Εθνοσυνέλευση που συνεκλήθη το 1827 και ανέδειξε βέβαια τον Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος. Με εκκλησιαστική λαμπρότητα τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου, των τοπικών αρχών, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πιστών, εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αγαθαγγέλου του Εκφλωρίνης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στη Φλόρινα. Στην Πάτρα, στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού, εορτάζουν την Παναγία Ζηροβίτισσα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου. Γιορτή Νεολαίας 2026 την Κυριακή 24 Μαΐου στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού μπροστά στο Δημαρχείο της Καλαμαριάς από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Δευτέρα, οι απογευματινές μόνο εφημερίδες κοντά μας βέβαια και κάποιες από το Σαββατοκύριακο. Τα νέα. Τέσσερα μηνύματα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μία διάσπαση, η διαγραφή του κυρίου Πολάκη εδώ, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν μπορεί και να διαλυθεί, να ανακοινωθεί η διάλυσή του τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τους αναλυτές. Απογευματινή ευημερία ασφάλεια, αναγέννηση, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης. Η εφημερίδα των συντακτών σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή, περισσότερο διχασμένη βγήκε από το συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Ελεύθερος τύπος, ευημερία ασφάλεια, νέο κράτος, γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 27 για την Ελλάδα του 30, είπε μεταξύ άλλων από το βήμα του συνεδρίου, του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επόμενη εφημερίδα, η Κόντρα, η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς από τη δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα, γράφει η εφημερίδα. Εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Μίλησε για διάφορα θέματα που απασχολούν την παράταξη ο κύριος Δένδιας. «Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας», είπε μεταξύ άλλων. Political, πακτολός επενδύσεων 33 δισεκατομμυρίων ευρώ. Απανοτά ρεκόρ, οι εισροές κεφαλαίων την τελευταία 7 ετία ισοδυναμούν με τον συνολικό ένφια 12 ετών. Δημοκρατία, περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Είχαμε το μη επανδρομένο σκάφος που εντοπίστηκε στο Ιόνιο και το Υπουργείο Εξωτερικών προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Ουκρανική κυβέρνηση, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει δυνατό ακόμη, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, και βέβαια να ζητήσει εξηγήσεις. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μην ξεχνάτε, μας βρίσκεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα Δευτέρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας η Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ, συντονισμένοι μαζί σας, με τον πατέρα Νικάνορα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτό το τόσο όμορφο θέμα, το θέμα της προσφοράς της γυναίκας μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Πάτερ, στην τελευταία μας συνάντηση μιλήσαμε για τις διακόνησες, αν δεν κάνω λάθος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος διακονίας στις μέρες μας. Είναι οι διάφορες διοικητικές επιτροπές που υπάρχουν σε κάθε ιεροναό.
1: Ναι, αδελφοί Αγγελικοί, υπάρχουν αυτές οι επιτροπές. Η πιο σημαντική επιτροπή

0: είναι η λεγόμενη επιτροπή του ναού, έτσι λέγεται, η επίτροπη όπως τους ξέρουμε εμείς, που είναι συνήθως 4 άνθρωποι, οι οποίοι μαζί με τον ιερέα συγκροτούν το ενοριακό συμβούλιο του ναού και είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις διάφορες αποφάσεις για τα έργα του ναού, για την οποιαδήποτε πορεία του ναού. Βέβαια, ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος έχει την κύρια πνευματική ευθύνη του ναού, αλλά όμως για τα διάφορα έργα, για τα οικονομικά της Εκκλησίας, δεν είναι σωστό ένας άνθρωπος να τα διαχειρίζεται, αλλά να τα διαχειρίζεται κάποια επιτροπή. Και αυτήν η επιτροπή είναι αυτήν η ενοριακή επιτροπή που αποτελείται από αυτά τα 5 μέλη. Ένας ο ιερέας και 4 οι επίτροποι.
1: Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή των γυναικών στις επιτροπές αυτές?
0: Ναι, συνήθως βέβαια άντρες είναι οι επίτροποι, συνήθως, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, ιδίως σε χωριουδάκια μικρά που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι άντρες, που δεν μπορούν, που έχουν ίσως τις δουλειές τους, και έτσι ο ιερέας δεν βρίσκει να βάλει άντρες στην επιτροπή του ναού και βάζει και γυναίκες επιτρόπους, οι οποίες και αυτές μαζί με τους άλλους άντρες επιτρόπους και τον ιερέα συμμετέχουν σε αυτό το συμβούλιο. Όμως εκτός από αυτό το συμβούλιο, το ενοριακό, υπάρχουν και άλλες επιτροπές, ενοριακές επιτροπές, φιλόπτωχες επιτροπές, οι οποίες επιτελούν ένα λίγο διαφορετικό έργο, ένα πιο εξειδικευμένο θα λέγαμε έργο μέσα στην ενορία. Αλλά όμως η κύρια επιτροπή του ναού είναι αυτή η οποία αποτελεί και το εκκλησιαστικό συμβούλιο του ναού, στο οποίο όπως είπαμε μπορούν να συμμετάσχουν και γυναίκες σε αυτό το συμβούλιο.
1: Πιστεύετε, Πάτερ, ότι πρέπει να συμμετέχουν οι γυναίκες σε αυτές τις επιτροπές?
0: Αυτές οι επιτροπές, όπως έχουμε πει, έχουν στην αποστολή τους να επιτελούν τα διάφορα έργα του ναού, να κάνουν τη διαχείριση των οικονομικών του ναού και με τα οικονομικά, αναλόγως τα οικονομικά του κάθε ναού, υπάρχουν οι διάφορες δαπάνες οι οποίες θα πηγαίνουν είτε σε λειτουργικά έξοδα, δηλαδή στη θέρμανση, στο ρεύμα κλπ, αλλά και σε άλλα έργα τα οποία θα επιτελέσει ο ιερός ναός. Σε όλη αυτή τη διοίκηση θα λέγαμε της ενορίας μπορούν κάλλιστα να συμμετέχουν οι γυναίκες, διότι η γυναικεία παρουσία προσφέρει μία ευαισθησία, πολλές φορές και μία πρακτικότητα, αλλά και μία καλή διάθεση συνεργασίας. Επίσης οι γυναίκες αγαπούν ιδιαίτερα το ναό, τη λατρεία και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν ως χαρακτηριστικά τους οι γυναίκες.

Έναν άνθρωπο τυφλών εκγενετής, δηλαδή που γεννήθηκε τυφλός. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είδε ποτέ με τα μάτια του τον ήλιο. Δεν είδε ποτέ με τα μάτια του τον συνάνθρωπό του. Δεν είδε ποτέ με τα μάτια του την όμορφη δημιουργία του Θεού. Και αυτόν τον άνθρωπο τον βλέπουμε να γίνεται καλά με την παρουσία και το θαύμα που έκανε ο Χριστός. Πέρασε ο Χριστός από τον τόπο στον οποίο ήταν ο άνθρωπος αυτός και ζητιάνευε για να μπορέσει να βγάλει αυτά τα οποία του ήταν απαραίτητα για να ζήσει. Και εκεί ο Χριστός έκανε το θαύμα, το μεγάλο θαύμα. Έκανε πυλό με το σάλιο του και με χώμα και τον πυλό αυτό τον έβαλε στα μάτια του τυφλού ανθρώπου και του είπε πήγαινε να πληθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Και όταν ο άνθρωπος αυτός πίστεψε στο λόγο του Κυρίου, πήγε και πλήθηκε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και αμέσως αυτός ο πυλός ο οποίος είχε βάλει ο Χριστός στα μάτια του τυφλού, αυτός ο πυλός έγιναν μάτια κανονικά, αληθινά μάτια. Και με αυτά τα μάτια ο άνθρωπος αυτός είδε το φως του. Και όλοι

όσοι τον γνώριζαν άρχισαν να απορούν και να το ρωτάν «Πώς βλέπεις?» Και αυτός τους είπε την ιστορία ότι ένας άνθρωπος ήρθε και μου έβαλε πυλό στα μάτια μου και μου είπε να πάω να πληθώ στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και μόλις πλήθηκα αμέσως είδα το φως μου. Και απορούσαν οι άνθρωποι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος τυφλός εκγενετής να δει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε μάτια καθόλου, του έλειπαν τελείως τα μάτια, να δημιουργηθούν ξαφνικά μάτια και με αυτά τα μάτια να μπορέσει να δει το φως του. Και επειδή τους φάνηκε πολύ παράξενο στους ανθρώπους το πώς έγινε αυτό το θαύμα, τότε τον πήραν και τον οδήγησαν στους Φαρισαίους, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο. Οι Φαρισαίοι είχαν ακούσει και άλλα πολλά θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός μας. Και όταν λοιπόν τους είπε για αυτό το θαύμα ο πρώην τυφλός, οι Φαρισαίοι φυσικά δεν ήθελαν να πιστέψουν και άρχισαν να τον πιέζουν και να τον ξαναρωτάν, να τον ξαναρωτάν πώς έγινε, ποιος ήταν αυτός που σου έκανε αυτό το θαύμα, πώς έγινε το θαύμα, και να του λένε μα σήμερα είναι Σάββατο, είναι αργία και αφού είναι αργία δεν κάνουμε εργασίες την ημέρα αυτήν και αφού δεν γίνονται εργασίες δεν μπορεί να γίνει και θαύμα. Και όλα αυτά βέβαια οι Φαρισαίοι τα έλεγαν επειδή δεν ήθελαν να πιστέψουν στο θαύμα, δεν ήθελαν να το παραδεχθούν και προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους ακόμα και αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έζησε το θαύμα να τον πείσουν ότι δεν έγινε κανένα θαύμα. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, παρόλη την πίεση, παρόλο του ότι υπήρχε κίνδυνος να τον διώξουν από τη συναγωγή, παρόλη αυτήν την πίεση που είχε από τους Φαρισαίους, ο ίδιος ομολογούσε και έλεγε «Εν είδα, ένα πράγμα γνωρίζω, ότι τυφλός ον άρτη βλέπω». Ότι πριν ήμουν τυφλός, δεν έβλεπα, δεν είχα μάτια καθόλου και τώρα βλέπω. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν θεολόγος, αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν μορφωμένος, δεν είχε πάει σε σχολείο, δεν είχε μάθει γράμματα, πώς να μάθει γράμματα αφού ήταν τυφλός. Αλλά αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχε μόρφωση και δεν μπορούσε να εξηγήσει τι είναι το θαύμα και τι είναι η πίστη, αυτός ο άνθρωπος το έλεγε με πολύ απλά λόγια. Ένα πράγμα γνωρίζω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Και αυτό ήταν η πιο δυνατή ομολογία πίστεως. Ομολογία ότι ο Χριστός του έκανε αληθινό θαύμα. Και όσο οι Φαρισαίοι τον πίεζαν, αυτός όλο και περισσότερο επέμενε ότι αυτό που έγινε πάνω του ήταν ένα αληθινό θαύμα. Ακόμα και οι γονείς του, όταν τους κάλεσαν οι Φαρισαίοι να τους ρωτήσουν αν αυτός είναι ο γιος τους και αν όντως γεννήθηκε τυφλός και πώς τώρα βλέπει, ακόμα και αυτοί φοβήθηκαν να ομολογήσουν ότι μπροστά τους είδαν και αυτοί ένα μεγάλο θαύμα και έλεγαν στους Φαρισαίους «Ναι, αυτός είναι ο γιος μας και όντως γεννήθηκε τυφλός, αλλά όμως τώρα πώς βλέπει δεν το ξέρουμε. Αυτός ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός μαρτυρήσει περί αυτού». Δηλαδή αποποιούνταν τις ευθύνες τους, έλεγαν «Εμείς δεν ξέρουμε, ρωτήστε τον ίδιο». Είναι μεγάλος, έχει ηλικία, μπορεί ο ίδιος να σας πει το πώς τώρα βλέπει. Και αυτό όλο το έλεγαν οι γονείς γιατί. Διότι δεν είχαν δυνατή πίστη όπως είχε ο γιος τους και φοβόταν τους Φαρισαίους, γιατί οι Φαρισαίοι είχαν πει ότι όποιος ομολογήσει για τον Ιησού ότι είναι ο Χριστός, ότι κάνει θαύματα, ότι είναι προφήτης, τότε αυτός ο άνθρωπος από συνάγωγος γέννηται. Θα τον διώξουν από τη συναγωγή, δεν θα τον αφήνουν να πηγαίνει στη συναγωγή. Θα τον διώξουν από την κοινωνία, θα γίνει άνθρωπος ο οποίος θα μπει στο περιθώριο. Και έτσι λοιπόν
Οι γονείς του ανθρώπου αυτού έδειξαν ότι δεν είχαν πίστη δυνατή, ότι φοβήθηκαν τους Φαρισαίους και δεν ομολόγησαν τον Χριστό. Αλλά όμως ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος όπως είπαμε ήταν αγράμματος, ο οποίος δεν ήξερε πώς να μιλήσει για την πίστη, έλεγε πολύ απλά ότι εγώ ένα πράγμα γνωρίζω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Και δεν φοβήθηκε αυτός ο άνθρωπος όλη αυτή την πίεση, όλες τις ειρωνίες, όλα αυτά τα οποία του έλεγαν οι Φαρισαίοι και του έλεγαν πώς είναι δυνατόν να κάνει ένας άνθρωπος θαύμα το Σάββατο, άρα είναι αμαρτωλός. Και ο άνθρωπος αυτός έλεγε, δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι τώρα βλέπω, ότι είδα το φως μου. Και παρόλες λοιπόν τις ειρωνίες και παρόλη την πίεση και παρόλο του ότι τελικά αυτόν τον άνθρωπο τον έδιωξαν, εξέβαλον αυτόν έξω μας λέει το Ευαγγέλιο, ο άνθρωπος αυτός συνέχιζε όχι μόνο να πιστεύει αλλά και να ομολογεί την πίστη του. Και εκεί λοιπόν που ο άνθρωπος αυτός απομονώθηκε, εκεί που τον άνθρωπο αυτόν τον έδιωξαν από τη συναγωγή, εκεί που φάνηκε ότι ο άνθρωπος αυτός περιφρονήθηκε από την κοινωνία, από όλους τους άλλους, τι έγινε στο τέλος, μας λέει το Ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός πήγε και τον βρήκε, τον συνάντησε και του είπε, πιστεύεις εσύ στον Υιόν του Θεού? Και αυτός απάντησε, ποιος είναι ο Υιός του Θεού για να πιστέψω? Και ο Χριστός του είπε, είναι αυτός τον οποίο τώρα βλέπεις και με τον οποίο μιλάς. Και ο άνθρωπος είπε, πιστεύω Κύριε, και έπεσε και τον προσκύνησε. Να λοιπόν που μετά από όλον αυτό τον πόλεμο που δέχθηκε αυτός ο άνθρωπος για την πίστη του, μετά από αυτήν την περιφρόνηση, μετά από το ότι τον έδιωξαν από τη συναγωγή οι Φαρισαίοι, μετά από το ότι ακόμα και οι ίδιοι οι γονείς του δεν τον στήριξαν, δεν τον υποστήριξαν, μετά από το γεγονός που έμεινε μόνος του τελείως, φάνηκε ότι τελικά δεν ήταν μόνος του, αλλά είχε κοντά του τον πιο μεγάλο φίλο, και αυτός ο πιο μεγάλος φίλος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πήγε και τον βρήκε και τον συνάντησε και του είπε ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Και ο άνθρωπος αυτός, δείχνοντας την πίστη του, έπεσε και προσκύνησε το Χριστό μας. Αυτό το θαύμα το οποίο ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, στο Ιερό Ευαγγέλιο, είναι ένα θαύμα διπλό, διότι δεν είναι απλά ένα θαύμα θεραπείας ενός ανθρώπου ασθενούς που απλά είδε το φως του, αλλά όμως είναι ένα διπλό θαύμα, διότι θεραπεύθηκε όχι μόνο το σώμα του ανθρώπου αλλά και η ψυχή του. Αυτός ο άνθρωπος που πριν δεν γνώριζε ποιος είναι ο αληθινός Θεός, δεν γνώριζε για τον Χριστό, αυτός ο άνθρωπος φάνηκε ότι τελικά είχε πίστη δυνατή, και αυτή η πίστη του δυνάμωσε μόλις έγινε αυτό το θαύμα στο σώμα του. Και έτσι το θαύμα που έκανε ο Χριστός στο σώμα του ανθρώπου, από θαύμα σωματικό έγινε και θαύμα ψυχικό. Αυτός ο άνθρωπος είδε όχι μόνο το φως του ηλίου, αλλά είδε και το αληθινό φως, το φως της πίστεως, και γνώρισε το Χριστό και ομολόγησε μάλιστα το Χριστό χωρίς να φοβηθεί τους Φαρισαίους, χωρίς να φοβηθεί όλη εκείνη την πολεμική που του έκαναν και οι Φαρισαίοι αλλά και οι συμπολίτες του. Και αυτό όλο γίνεται ένα παράδειγμα για όλους μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Ένα παράδειγμα τι είναι η αληθινή πίστη. Γιατί όπως είπαμε στην αρχή, πολλοί άνθρωποι λένε πιστεύω, έχω πίστη δυνατή, αλλά πότε θα φανεί η πίστη? Θα φανεί στη δυσκολία. Θα φανεί εκεί που
ο άλλος θα σε πιέσει, ο άλλος θα σε ηρωνευτεί, ο άλλος θα σε περιφρονήσει, ο άλλος θα σε διώξει από την παρέα και θα σε πει «Δεν σε θέλω να είσαι στην παρέα μου, δεν σε θέλω να έρθεις στο σπίτι μου, δεν σε θέλω κοντά μου εάν πιστεύεις». Και τότε θα φανεί ποιος έχει αληθινή πίστη. Άραγε εμείς σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις θα ομολογήσουμε την πίστη μας ή θα υποκύψουμε διότι θέλουμε να ακούμε λόγια καλά, διότι θέλουμε να είμαστε στις παρέες των ανθρώπων, διότι δεν θέλουμε να είμαστε αποκομμένοι από την κοινωνία. Εκεί θα φανεί η πίστη μας. Οι Άγιοι μας τι έκαναν? Όταν τους δίωκαν φοβήθηκαν? Ανθρωπίνως φοβόταν. Υπάρχει άνθρωπος που να μην φοβάται? Αλλά όμως αυτός ο φόβος δεν τους έκανε να εγκαταλείψουν τον Χριστό, δεν τους έκανε να απαρνηθούν την πίστη τους, αλλά όμως επέμεναν στην πίστη παρόλες τις δυσκολίες, παρόλους τους διωγμούς, παρόλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι τους υπέβαλαν. Έτσι λοιπόν και εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε πίστη δυνατή και αν αυτή η πίστη μας θέλουμε να είναι αληθινή και πραγματική, θα πρέπει να μην υποκύπτουμε σε οποιαδήποτε πίεση, σε οποιαδήποτε ηρωνία, σε οποιαδήποτε περιφρόνηση, αλλά όμως να ομολογούμε την πίστη μας με θάρρος και να ξέρουμε ότι εάν όλοι οι άνθρωποι μας εγκαταλείψουν, όλοι οι άνθρωποι μας διώξουν από την παρέα τους, όλοι οι άνθρωποι συνεχώς μας κατηγορούν, έχουμε τον Χριστό μας, ο οποίος θα τρέξει όπως έτρεξε προς τον άνθρωπο αυτόν και θα έρθει δίπλα μας και θα είναι συμπαραστάτης μας και αληθινός φίλος και αδελφός. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι πίστεως, ας μην προδίδουμε το Χριστό μας, ας μην προδίδουμε την πίστη μας, ας μην υποκύπτουμε σε οποιασδήποτε πιέσεις των ανθρώπων, και αν το κάνουμε αυτό, τότε ο Χριστός θα είναι κοντά μας, και αν έχουμε το Χριστό κοντά μας, τότε δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Ας ευχηθούμε ο Θεός να μας δίνει αυτήν την δύναμη, να έχουμε αυτήν την δυνατή την πίστη, να ομολογούμε την πίστη μας, και τότε ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: αγαπητοί ακροατές, έχουμε τώρα τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται εδώ στο στούντιό μας ο κύριος Δίσος Μιχαήλ Άνθιμος, πρωτοψάλτης του Ιερού Προσκυνήματος Παμεγής των Ταξιαρχών Μανταμάδου Λέσβου, αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και εκπαιδευτικός μουσικής αγωγής. Κύριε Δίσο, χαίρετε και σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση που μου απευθύνατε και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας για να συζητήσουμε όμορφα και εύστοχα πράγματα.
0: Χαιρόμαστε πολύ που συναντούμε κάποιον και όχι τυχαίο πολίτη της Λέσβου, αλλά κάποιον παράγοντα του νησιού. Είναι πολλά νομίζω που έχετε να μας μεταφέρετε από εκεί, πολλές εμπειρίες, πολλά όμορφα βιώματα θα έχετε. Θέλουμε κάτι να μας μεταφέρετε από όλα αυτά, από την όμορφη Λέσβο και βέβαια από το όμορφο προσκύνημα, το ευλογημένο προσκύνημα στο οποίο διακονείτε.
1: Όπως σωστά πολύ τα λέτε, η Λέσβος μας είναι ένα μοναδικό νησί το οποίο βρίσκεται στην ακτογραμμή, την ανατολική ακτογραμμή του Βορείου Αιγαίου. Είναι πραγματικά ένας τόπος ευλογημένος. Έχουμε τις πρεσβείες όλων των Αγίων που φιλοξενούνται εκεί μέσα από τα προσκυνήματα και τις όμορφες εκκλησίες μας. Είναι ένας τόπος, όπως είπα, ευλογημένος διότι ο κόσμος εκεί πιστεύει και ευλαβείται τους Αγίους που φιλοξενούμε στον τόπο μας, αλλά κυρίως τον Αρχάγγελο Μιχαήλ για τον εξής λόγο, ότι η απελευθέρωση του νησιού από τον τουρκικό ζυγό συνέβη την 8η Νοεμβρίου, ημέρα εορτής των Αρχαγγέλων. Και τότε, από τότε και μετά, ο κόσμος τον ευλαβείται ιδιαίτερα και τον νιώθει δικό του.
0: Σίγουρα δεν είναι τυχαίο γεγονός τέτοια μέρα.
1: Σίγουρα. Και αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής, ότι σε όλη αυτή την ακτογραμμή του Αιγαίου, ναι, ο ταξιάρχης έχει τον πρωτεύοντα ρόλο. Αν ξεκινήσουμε από τη Θάσο και φτάσουμε μέχρι τη Σίμη, σε πολλά σημεία του Αιγαίου, σε πολλά νησιά υπάρχει προσκυνηματικός ναός ή προσκύνημα του Αρχαγγέλου.
0: Και μεγάλα προσκυνήματα,
1: έτσι,
0: γνωστά.
1: Ακριβώς. Και αυτό γιατί συνέβη. Διότι στην αρχαιοελληνική πίστη, το δωδεκάθεο, λατρευόταν ο Θεός Άρης. Επειδή ήταν ο Θεός της δύναμης και επειδή στο σημείο αυτό που βρίσκονται τα νησιά μας υπήρχαν μεγάλες επιθέσεις ξένων και τότε οι αρχαίοι Έλληνες επικαλούνταν τον Θεό το συγκεκριμένο, με την έλευση του χριστιανισμού και την, ας πούμε, αντιπαραβολή των αρχαίων θεοτήτων με τους Αγίους μας και με τους Αρχαγγέλους μας, ο Αρχάγγελος ήταν αυτός ο οποίος αντικατέστησε τον Θεό Άρη λόγω της δύναμής του. Και λόγω της επιβλητικότητάς του, ναι, ως Αρχάγγελος της δύναμης, ναι, λατρευόταν και λατρεύεται πολύ από τους πιστούς και ιδιαίτερος στο νησί της Λέσβου. Γιατί όχι μόνο για τον συγκεκριμένο λόγο ότι είναι ο Αρχάγγελος της δύναμης, αλλά και γιατί έχουμε και τη μοναδικότητα στο νησί μας, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να έχει φιλοτεχνηθεί από αίμα σφαγιαστέν των μοναχών που με χώμα έγινε πυλός, και είναι η μοναδική ανάγλυφη εικόνα στην Ορθοδοξία μας.
0: Που δεν συνηθίζουμε αυτή
1: ακριβώς,
0: τη μορφή.
1: Ακριβώς.
0: Της
1: φυσικά. Γιατί εμείς δεν λατρεύουμε τα αγάλματα, αλλά αυτή με τον μοναδικό τρόπο που φιλοτεχνήθηκε και τον θαυμαστό, έχει παραμείνει στην Ορθοδοξία και κάνει συνεχώς πολλά θαύματα καθημερινώς.
0: Και εσείς ακόμα να σας διακόψω, το όνομα του Αρχαγγέλου.
1: Ακριβώς. Το ότι ήρθα στη ζωή, το φίλο στον Αρχάγγελο. Θαυμαστός ήρθα και εγώ στη ζωή και γι' αυτό φέρω και το όνομά του. Και το πραγματικά είναι το καμάρι μου, το όνομά μου. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι η θαυματουργία ανάγρυφη εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η οποία ιστορήθηκε πριν 1200 χρόνια όταν οι Σαρακινοί πειρατές ελιμένονταν το Αιγαίο, αποφάσαν σε μία επίθεσή τους να ληστέψουν το μοναστήρι. Και εφόσον μπήκαν, κατάφεραν να μπουν μέσα στο ναό, βρήκαν όλους τους μοναχούς την ώρα της Θείας Λειτουργίας να προσεύχονται και μπαίνουν μέσα και τους σφάζουν όλους. Ένα παιδί δόκιμος, δόκιμο καλογεροπαίδι, κατάφερε να ξεκλειστρήσει από το παράθυρο του

ιερού βήματος και να ανεβήσεις και πει επάνω για να εντοπίσεις τους τότε γύρω 5-5 συνήθως ήταν εκεί δηλαδή οι συνοικισμοί. 5 συνοικισμούς να τους κόψουν τη ροή της εξόδου προς τα καράβια τους, προς τη θάλασσα. Τη στιγμή αυτή που πορεύει το καλογεροπέδι, εμφανίστηκε μπροστά του για να τον προστατεύσει και να διώξει τους αρκινούς πειρατές οι οποίοι θέλησαν να τον σκοτώσουν και αυτόν για να μην αφήσουν κάποιον μάρτυρα, πανύψηλος και με ρομφαία που έβγαζε φλόγες, ο ταξιάρχης. Αυτοί πανικόβητοι βλέποντας το γεγονός αυτό αφήνουν κλοπημαία και άτακτα φεύγουν προς τα καράβια, προς τη θάλασσα. Την επόμενη μέρα τους βρήκαν όλους σφαγμένους σε μια τοποθεσία γύρω στα 500 μέτρα από το μέτωπο μέχρι τον Ομφαλό, με μια μαχαιριά από το μέτωπο μέχρι τον Ομφαλό, και αυτή η τοποθεσία ονομάστηκε Μαχαιράς από το γεγονός. Το καλογεροπέδι, αφού συνήλθε από το γεγονός της στέγης, κατεβαίνει κάτω, βλέπει τους μοναχούς σφαγμένους όλους και του έχετε η θεία έμπνευση να συλλέξει το αίμα τους και να το κάνει δέηση προς τον Θεό και στον Αρχάγγελο. Και έτσι λοιπόν το έκανε πυλό και ξεκίνησε να φιλοτεχνεί την εικόνα. Και αυτή η μαρτυρία ευσταθεί διότι ανέκαθεν το χωριό του Μανταμάδου, ο τόπος του Μανταμάδου, ήταν τόπος αγγειοπλαστικής, η οποία διδάσκονταν στο σχολείο. Δηλαδή μαζί με την εγκύκλια μόρφωση των μαθητών ήταν και η χειροτεχνία. Και ήταν πραγματικά μια παραδοσιακή τέχνη, η οποία μέχρι και σήμερα συναντάται στο Μανταμάδο. Ξεκίνησε λοιπόν να φτιάχνει την εικόνα και αφού την έφτιαξε την προτομή, βλέπει ότι ο πυλός τελείωνε. Σκέφτηκε να τη χαλάσει, αλλά δύο λόγια το σταμάτησαν. Πρώτον, ότι αυτό που είχε φτιάξει ανταποκρινόταν σε αυτό που είχε δει, και ότι κατά δεύτερον το υλικό κρύωνε και δεν ήταν τόσο εύπλαστο για να το ξανακάλει από την αρχή. Οπότε λοιπόν επέλεξε να συνεχίσει το υπόλοιπο του σώμα, δυσανάλογο σε σχέση με αυτό που είχε φτιάξει, αλλά ήθελε να το ολοκληρώσει. Αυτή είναι εν ολίγης η ιστορία της φιλοτέχνησης της εικόνας. Από εκεί και πέρα όλοι μας εκεί έχουμε την ευλογία να τον υπηρετούμε. Και εγώ πάνω από όλους ως πρωτοψάλτης στο προσκύνημα, και πραγματικά αυτό το οποίο βιώνουμε και ζούμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, είναι μοναδικό. Έρχονται πάρα πολλοί και μας εξιστορούν θαύματα τα οποία είναι ανήκουστα, τα οποία είναι απίστευτα. Βέβαια τίποτα δεν είναι απίστευτο μπροστά στη δύναμη του Θεού, η οποία νικάει όλους τους κανόνες της φύσης και του αδύνατου. Και αυτό πραγματικά είναι η ευλογία μας η μεγάλη, που ο προστάτης μας ταξιάρχης κρατάει το νησί έτσι στην αγκαλιά του και μας ενδυναμώνει σε κάθε απειλή και σε κάθε πρόκληση. Φυσικά έχουμε όμως και τα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγίας στην Αγιά Σου, του Αγίου Ραφαήλ Νικολάου Κυρίνης των Νεομαρτύρων και του Αγίου Ιγνατίου του Αγαλιανού, που και εκείνος είναι μια πολύ μεγάλη μορφή, ο οποίος υπήρξε και αρχιεπίσκοπος Μυθύμνης, ο οποίος μετέφερε την έδρα από την Μύθυμνα, το Μόλυβο το σημερινό, στην Καλονή για λόγους διαχείρισης καθαρά, διότι ήταν και αυτός ο οποίος είχε φτιάξει την λιμονιάδα Μονή, που περιείχε μέσα εκτός του προσκυνηματικού σκέλους, είχε γεροκομείο, είχε εκπαιδευτήριο για τους υποψηφίους κληρικούς και μη, ορφανοτροφείο και πολλές άλλες δομές. Αυτή είναι λίγο έτσι η παρουσίαση και η παρουσία του νησιού μας στην υπόλοιπη Ελλάδα, και με βάση τα προσκυνήματα τα δυνατά που έχουμε εξωστρεφόμαστε και εμείς με αυτόν τον τρόπο πνευματικά. Αλλά και από την πλευρά της αυτοδιοίκησης, αυτό το οποίο πραγματικά εγώ βλέπω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη παράδοση στο κομμάτι του πολιτισμού, μια πολύ μεγάλη παράδοση και γηγενή, αλλά και μεγάλη παράδοση από τα απέναντι μικρασιατικά παράλια, όπου πάρα πολλοί πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής ήρθαν στην Λέσβο και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, εγκαταστάθηκαν και έφεραν πολιτισμό, αξίες και τέχνες, και επίσης είναι μια μεγάλη τιμή και χαμάρι που και εγώ είμαι γόνος δεύτερης γενιάς από μικρασιάτισσα γιαγιά, η οποία ήρθε από τις Κηδονίες και εγκαταστάθηκε.

0: και στο Μόλυβο, στην Μύθυμνα. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά ήταν φάροι αξιών και παράδοσης και ιστορίας, που πραγματικά μας δίδαξαν πάρα πολλά, ώστε να έχουμε παρακαταθήκη ή να συνεχίσουμε να το μεταδίδουμε στις επόμενες γενιές μας, για να αισθανόμαστε ότι είμαστε ένα υγιές και ζωντανό έθνος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μην ξεχνάμε τις αξίες μας και τις παραδόσεις μας.
1: Κύριε Δίσο, χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχετε μια υπεύθυνη θέση. Είστε, όπως προαναφέραμε, αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και είναι πολύ σημαντικό που εμφορίστε από αυτές τις αρχές που θέλετε τη διάσωση αυτού του κομματιού, του πολιτισμού μας, της παράδοσης, των αξιών και των εθίμων. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, αυτό σε αυτήν την εποχή που ζούμε. Οι κάτοικοι του νησιού όμως κατά πόσο συμμετέχουν σε αυτό το δικό σας βίωμα, κατά πόσο ενδιαφέρονται, αξιοποιούν, ενδιαφέρονται να κρατήσουν τον τομέα της παράδοσης, ενώ επειδή πρόκειται για ένα τουριστικό μέρος, κατά πόσο έχει αλλοιωθεί από τους τουρίστες.
0: Αυτό πραγματικά περικλεί το χαρακτήρα της Λέσβου, δεν είναι αμιγώς τουριστικό. Σε αυτό ευτυχώς ξεχωρίζουμε από άλλους προορισμούς που επιλέγονται καθαρά για αναψυχικό τουρισμό. Εμείς στο κομμάτι του τουρισμού έχουμε τον εναλλακτικό τουρισμό, γιατί η Λέσβος έχει να προσφέρει πολλές επιλογές, όπως είναι ο αγροκτηνοτροφικός τουρισμός, ο αγροτουριστικός, θα το λέγαμε, του πρωτογενούς τομέα. Έχουμε τις πολλές πηγές των ιαματικών λουτρών, οι οποίες μπορώ να πω ότι κάθε μία ξεχωριστά είναι ωφέλιμη για διαφορετικές παθήσεις του σώματος, και μιλάμε για ότι συγκεκριμένα και μία πηγή, ας πούμε, που βρίσκεται βορειοανατολικά του νησιού, φτάνει μέχρι και τους 110 βαθμούς Κελσίου, που βέβαια κρυώνει μέσα από τη θάλασσα και έχει πολύ μεγάλες ενεργητικές ιδιότητες. Και εδώ μπορώ να πω ότι έχουμε και την μεγάλη χαρά, σαν περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, να ανακαινίζουμε τα λουτρά του Σάρλιζα, που βρίσκονται στη Θερμή, μια περιοχή πηγαίνοντας προς το Μανταμάδο, που είχαν μια σχετική φθορά λόγω του χρόνου και της κρίσης, και σιγά σιγά μέσα από την πρωτοβουλία αυτή της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να αναδειχθούν αυτή η συγκεκριμένη πηγή, θα μπορεί να προσφερθεί το επόμενο διάστημα στους πολίτες της. Έχουμε πολλές εναλλακτικές μορφές τουρισμού, και αυτό είναι, και κυρίως για μένα η κορονίδα είναι ο προσκυνηματικός τουρισμός. Η Λέσβος είναι ένα νησί που όποιος έρθει θα τη λατρέψει, και με αφορμή την οποιοδήποτε μορφή τουρισμού επιλέξει, θα μπορέσει να γευθεί και των υπολείπων ένα δείγμα. Και αυτό πραγματικά, αυτή η εγκύκλια συνείδηση τουριστική που αποκτά ο κάθε επισκέπτης, τον κάνει να φεύγει με μια ικανοποίηση μεγάλη, ότι μπόρεσε να γευθεί, ας πούμε, όλων αυτών των παροχών στον υπερθετικό βαθμό, με την αγάπη των κατοίκων που ζουν εκεί. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα η Λέσβος μας έχει ταλαιπωρηθεί λίγο από τον αυθόδη πυρετό, από ένα κόσμο το οποίο ξεκίνησε, και έχουμε δηλαδή μια έξαρση αυτό το διάστημα. Όμως αυτό δεν θα πρέπει να ανησυχεί αυτούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν στο νησί, διότι οι συνθήκες και οι παροχές είναι αναλύωτες, και χωρίς, ας πούμε, την παραμικρή έκπτωση σε αυτές. Οπότε ο καθένας ο οποίος επιλέξει να έρθει, πραγματικά θα φύγει μαγεμένος και θα επιλέξει να ξανάρθει στο νησί μας, γιατί όταν δεθείς με έναν τόπο δεν μπορείς παρά να μην το επαναλαμβάνεις.
1: Πολύ ωραία, κύριε Δίσο. Αν θέλετε να μας πείτε και τα πανηγύρια του Αρχαγγέλου.
0: Βέβαια. Το ιδίωμα των λεσβίων είναι να κρατούν τις παραδόσεις, όπως και όλων των νησιών του Βορείου Αιγαίου, γιατί είναι νησιά τα οποία έχουν πολύ μέσα τους ως επίκεντρο το θείο, αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν είναι, ξέρετε κάτι, είναι κατάλοιπα τα πανηγύρια, όχι κάποιων παλιών λατρευτικών ακολουθιών πριν τον χριστιανισμό, αλλά είναι, για μένα, εγώ θα πω, θα τολμήσω να πω ότι είναι ο τρόπος του να συνευρίσκονται οι άνθρωποι. Μην ξεχνάτε ότι τις προηγούμενες γενιές που δεν υπήρχε αυτή η ελευθερία των εξόδων των οικογενειακών ή όχι σε διάφορες έτσι κοινωνικές εκδηλώσεις, οι γυναίκες συνήθως ήταν μόνιμα μέσα στα σπίτια και να εξυπηρετήσουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις ως μητέρες, ως σύζυγοι και ως νοικοκυρές. Δεν είχαν τη δυνατότητα να βγουν έξω, οπότε οι πανήγυροι του ναού, του χωριού ή της πόλης ή του διπλανού, των ομόρων χωριών, ήταν η ευκαιρία τους να βγουν και να δουν λίγο τον έξω κόσμο. Αυτό λοιπόν παρέμεινε και ακόμα συνεχίζεται να γίνεται, και ξέρετε, όχι μόνο για τις ανάγκες των ντόπιων, αλλά και για τις ανάγκες των ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει μακριά μας και έχουν πάει σε άλλους τόπους, σε άλλα μέρη, για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Και μιλάω για τους ομογενείς μας που έχουν ανοιχθεί σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία να έρθει η μέρα που θα γιορτάσουν τον Άγιο και να έρθουν εδώ με το καλό, να συνευρεθούν με τους συγγενείς τους, με τους ντόπιους, με τους γνωστούς τους και να ζήσουν αυτών των υπέροχων μυστηρίων. Οι Μυτιλινοί, οι Λέσβοι αυτό το εκδηλώνουν πολύ έντονα με τα πανηγύρια αυτά, τα οποία κρατούν τις παραδόσεις, και πραγματικά είναι και ένα δείγμα της ιστορικότητας, της εντοπιότητας αυτών των ανθρώπων, που το μεταφέρουν και στις επόμενες γενιές και πραγματικά μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανοι.
1: Ποια είναι λοιπόν τα πανηγύρια? Είναι πολλά
0: του Μανταμάδου. Οι πανηγύρι του Μανταμάδου, των Μυροφόρων όπως την ονομάζουμε, δεν είναι αφιερωμένοι στην εορτή των Αρχαγγέλων αποκλειστικά, γιατί αυτή είναι 8 Νοεμβρίου όπως γνωρίζουμε όλοι, και γιορτάζεται η σύναξη των Αρχαγγέλων Πασών, των Αρχαγγέλων, ναι, έτσι. Σε εμάς η Κυριακή των Μυροφόρων είναι η ανάμνηση, η εορτή της ανάμνησης των εγγενείων του ναού, του τελευταίου ναού που είναι ο πέμπτος κατά σειρά ναός μετά από την δημιουργία της εικόνας, και ο οποίος περαιώθηκε και εγγενιάστηκε το 1888 από τον Μητροπολίτη Μυθύμνης, ο οποίος επέλεξε την ημερομηνία, την 8η Μαΐου, που συνέπεσε να είναι η Κυριακή των Μυροφόρων. Έκτοτε εορτάζεται κάθε Κυριακή των Μυροφόρων, γι' αυτό είναι και κινητή εορτή. Και μάλιστα ο κόσμος, επειδή βλέπει ότι η περίοδος αυτή είναι πιο πρόσφορη για τη μετακίνηση του, για την διαμονή του εκεί στο νησί, γιατί είναι και καλύτερη η περίοδος, πιο ανοιχτή, πιο καλοκαιρινή, πιο ανοιξιάτικη, επιλέγει την περίοδο αυτή και την εορτή για να μπορέσει να έρθει και να προσκυνήσει τον Αρχάγγελο. Γι' αυτό και έχουμε κοσμοσυρωή, δηλαδή υπολογίζουμε ότι κάθε χρόνο περίπου αγγίζουμε τις 70 με 80 χιλιάδες κόσμου.
1: Εντυπωσιακό.
0: Έτσι. Και δηλαδή δεν βρίσκουν καταλήμματα ο κόσμος για να μείνει, δηλαδή λόγω της μεγάλης αυτής κοσμοσυρωής. Τα άλλα πανηγύρια, τα μεγάλα που έχουμε, είναι η πανήγυρη των νομαρτύρων του Αγίου Ραφαήλ, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης, η οποία προηγείται της δικής μας, που είναι την Λάμπροτρη του Πάσχα. Έτσι. Έχουμε τον Άγιο Ιγνάτιο τον Αγαλιανό, ο οποίος είναι στην Καλονή της Λέσβου, ο οποίος θυμάται την 14η Οκτωβρίου, και της Παναγίας μας την Αγιάσο, που είναι τον 15 Αύγουστο, που είναι από τα μεγαλύτερα έτσι προσκυνήματα και αυτά στην Ελλάδα. Πραγματικά είναι η ευλογία και οι πρεσβείες των Αγίων μας, είναι η ασπίδα μας που έχουμε στον τόπο αυτό, Και μπορώ να τολμήσω να πω ότι δεν είμαστε η άκρη της Ελλάδας, αλλά το κέντρο της Ελλάδας και η ψυχή.
1: Δυστυχώς συχνά σας θυμόμαστε ως άκρη της Ελλάδας. Είστε βέβαια, φυλάτε και Θερμοπύλες. Είστε σύνορα.
0: Αλλά ξέρετε, είμαστε και κοντά στη βασιλεύουσα, η οποία είναι και το κέντρο της Ορθοδοξίας, μπορώ να πω, της Εγγύης Ορθοδοξίας. Αλλά και ξέρετε, και είναι και αυτή η επικοινωνία που είχαμε πάλι ποτέ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πριν την καταστροφή υπήρχε πολύ μεγάλη επικοινωνία, τόσο σε πνευματικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Και μιλάω σαν μουσικός, σαν εκπαιδευτικός μουσικής, διότι είχαμε πολύ ανεπτυγμένη την καλλιτεχνική, ας πούμε, φιλοσοφία πώς θα το εξηγήσω, την άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών στη Λέσβο. Φανταστείτε ότι τη δεκαετία του 20, το 1920, στη Λέσβο είχαμε κουαρτέτη πνευστών, τα οποία αυτά παρέμειναν μέχρι την έλευση των ηλεκτρονικών μέσων ενίσχυσης, των ενισχυτών, όπως λέμε, των οργάνων, διότι ήταν έβηχα και χρησιμοποιούταν για τις ανάγκες των λαϊκών συνάξεων, των πανηγυριών, όπως το λέμε λαϊκιστή. Αλλά υπήρχε όμως και η μεγάλη άνθηση των τεχνών, διότι υπήρχε συνεχής επικοινωνία και από εμάς ακόμα μπορούσαν να έφευγαν και στοιχεία που να πηγαίνουν απέναντι. Και αυτή λοιπόν η ανατροφοδότηση, όπως μπορούμε να πούμε, μεταξύ των δύο άκρων, δημιουργούσε ένα πολύ έτσι ισχυρό κέντρο αμφίδρομης επικοινωνίας.
1: Πολύ σημαντικά, πολύ ωραία, κύριε Δής, όλα αυτά που μας λέτε χαρακτηρίζουν το νησί, μαθαίνουμε χαρακτηριστικά του νησιού που συνήθως δεν είναι αυτά που αναφέρονται.
0: Έτσι ακριβώς. Ξέρετε κάτι, εμείς οι άνθρωποι που επιλέξαμε να μείνουμε στον τόπο μας, γιατί και εγώ ίδιος έφυγα για σπουδές στην Αθήνα, υπηρέτησα για 2 χρόνια ως δομέστικος, αλφαδομέστικος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος του Πειραιός, και πραγματικά είχα πολύ μεγάλη ευλογία να έχω μεγάλους δασκάλους στο πλάι μου στην ψαλτική τέχνη, αλλά και στην παραδοσιακή και δυτική μουσική. Και αυτό το οποίο πραγματικά σκέφτηκα είναι ότι πρέπει να γυρίσω στον τόπο μου και να δώσω πίσω αυτά τα οποία έχω λάβει προς κοινόν όφελος, αλλά και δική μου ικανοποίηση ότι κάτι δίνω στον τόπο μου. Αυτή λοιπόν η επιλογή μου δεν με πρόδωσε πρωτίστως για την ποιότητα ζωής την οποία έχουμε στην επαρχία, και σε ό,τι αφορά την ευπεψία του κόσμου σε αυτά που τους δίνεις. Γιατί όταν γύρισα πίσω ξεκίνησα να κάνω και στο χωριό μια πολύ μεγάλη χοροδία, η οποία σε κάθε εκδήλωση πνευματική ή καλλιτεχνική είναι παρούσα. Δηλαδή και στη Μεγάλη Εβδομάδα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις χοροδιακές εκτελέσεις, την αξιοποιώ, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλες παραδοσιακές εκδηλώσεις, που πλέον βέβαια την έχω δώσει τη σκητάλη σε έναν μαθητή μου για την διεύθυνση της χοροδίας, διότι οι αυτοδιοικητικές μου υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να έχω έτσι πλήρη χρόνο για να μπορέσω.
1: Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ο κόσμος να συμμετέχει σε μια χοροδία.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Ανέκαθεν, και δεν σταματάει αυτό, ο κόσμος ζητάει την συνύπαρξη. Ζητάει την συνύπαρξη και ζητάει να κάνει κάτι το οποίο να είναι ψυχοφέλιμο για εκείνον. Και σας το λέω όχι μόνο για τις χοροδίες ή τα μουσικά σύνολα εν γέννη. Σας μιλάω και για τα χορευτικά σύνολα. Δηλαδή η σύζυγός μου, η οποία κατάγεται από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, όντας εκεί στη Μυτιλήνη, προσπάθησε να βρει κάποιον σύλλογο και τα κατάφερε. Ένα νεοσύστατο σύλλογο των ποντίων στη Μυτιλήνη, και να μπορέσει εκεί να ενταχθεί μέσα στη χορευτική ομάδα και να μπορέσει να νιώσει ότι είναι και εκεί ένα κύτταρο, ένα ζωντανό κύτταρο της Λέσβου, μέσα από την ομάδα αυτή και από τις συνήθειες που αντικατοπτρίζουν το δικό της, τέλος πάντων, γενολογικό δέντρο. Αλλά ο κόσμος επιζητά όχι κάτι το οποίο να έχει την προσωπική ή ατομική ανάδειξη. Θέλει να συμπράττει για να. Και ξέρετε κάτι, μέσα από τη σύμπραξη αυτή τη συλλογική προκύπτει και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και δυνατό, γιατί ο καθένας μας. Και τώρα θα μιλήσω και λίγο, ας μου επιτραπεί ο όρος, πνευματικά, θεολογικά. Ο καθένας μας έχει ένα χαρακτηριστικό, ένα χάρισμα που μας το δίνει ο Θεός. Και δεν μας έχει δώσει πολλά χαρίσματα. Στον καθένα μας δίνει διαφορετικό χάρισμα. Γιατί? Γιατί ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Και το έχει κάνει έτσι ο Θεός, ώστε να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και να συμπράττουμε, ώστε να βγάζουμε το πλήρες συλλογικό αποτέλεσμα, το τέλειο, όσο μπορεί να γίνει αυτό. Αν τα είχαμε όλα μαζί, θα ήμασταν πιο εγωιστές. Και θα υπήρχε μεγάλη έτσι πόλωση, μπορώ να πω. Ωστόσο, ο Θεός, έτσι όπως μας τα έχει δώσει, μας τα έχει δώσει και για να τα δίνουμε προσωπικά όσο μπορούμε προς κοινόν όφελος, αλλά και συλλογικά. Ο ένας να βοηθάει τον άλλον, να υπάρχει μια λυσίδα παραγωγής που να βγάζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ανθρωπίνως.
1: Μάλλον, κύριε Δίσο, και όταν αγαπάμε και τον τόπο μας, όπως τον αγαπάτε εσείς, και αυτή η σύμπραξη γίνεται για το καλό του τόπου, τότε έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Η σωστή λογική της υπηρεσίας στον τόπο, της αυτοδιοίκησης, που είναι ο πρώτος βαθμός της πολιτικής, που πραγματικά εκεί εγώ δεν το βλέπω ως πολιτική, το βλέπω ως μια υπηρεσία, όπως όλες μου οι ενασχολήσεις, και οι επαγγελματικές και οι μη επαγγελματικές, είναι για το καλό του τόπου και του ανθρώπου. Ο Θεός μας έδωσε ένα χάρισμα, εμένα προσωπικά τη φωνή. Αν αυτό εγώ δεν το καλλιεργούσα και δεν το έκανα ώστε να δημιουργήσω όσο μπορώ, έτσι, δεν είμαστε τέλειοι, προσπαθούμε για το καλύτερο και με την παιδεία και με την εκπαίδευση, τη διαρκή εκπαίδευση, και γι' αυτό το λόγο τώρα σας αναφέρω και ενδεικτικά ότι πρόσφατα περαίωσα και τις σπουδές μου στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων, με έδρα την Άρτα, στο κομμάτι με εξειδίκευση στο έντεχνο τραγούδι. Και η διπλωματική μου εργασία έχει να κάνει με την εκπαίδευση και τη διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής στα μουσικά σχολεία της Ελλάδας, ενός κομματιού που κι εγώ είμαι μέλος του, γιατί επί 20 και πλέον χρόνια υπηρετώ το θεσμό αυτό των μουσικών σχολείων. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσε και η αυτοδιοίκηση να ένα κομμάτι προσφοράς, γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη, εμείς το έχουμε ανάγκη να δώσουμε από αυτά τα οποία πήραμε, γιατί αλλιώς θα ήμασταν εγωιστές, όπως είπα πριν. Δεν μας τα δίνει ο Θεός για ίδιο όφελος, αλλά μας τα δίνει για το κοινό όφελος, και έτσι πρέπει και εμείς απέναντί του, στο πρόσωπό του, να ενεργούμε.
1: Κύριε Δίσο, πολλές ιδιότητές σας, λίγα από όλα έτσι, μας είπατε σήμερα, αντλήσαμε σήμερα από τον πλούτο των γνώσεων και των εμπειριών σας κυρίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας συγχαίρουμε που μένετε στον τόπο σας, τον τιμάτε, τον αναδεικνύετε με όλες τις ιδιότητές σας, όπως πολύ ωραία μας τα περιγράψατε, και σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα στο στούντιό μας.
0: Να είστε καλά, η ευχαρίστηση και η τιμή είναι όλη δική μου, και πραγματικά εύχομαι ο Θεός να σας δίνει δύναμη να, μέσα από τη συχνότητά σας και μέσα από την εν γέννη προσφορά σας, να κάνετε τους ανθρώπους να έρχονται περισσότερο κοντά στο Θεό και να τους δημιουργείτε ένα πνεύμα πνευματικής εφορίας, οφείλουμε όλοι μας να το πράττουμε.
1: Ευχαριστούμε. Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας σήμερα ήταν ο κύριος Μιχαήλ Άνθιμος Δίσος, πρωτοψάλτης του Ιερού Προσκυνήματος Παμεγίσων Δαξιαρχών Μανταμάδου Λέσβου, αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού στην περιφέρεια Βορειοαιγαίου και εκπαιδευτικός μουσικής αγωγής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Μιχαήλ Σαντορινέου με θέμα «Οι Άγιοι Άγγελοι στη Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου».

ο άπειρος και άναρχος και αείδιος Θεός είναι σε όλες του τις διαστάσεις στην Θεία του Φύση, σε όλες του τις ιδιότητες, είναι άπειρος, χωρίς πέρας. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι είναι και αυτό το οποίο είπε στον Μωυσή, όταν ο Μέγας Μωυσής είδε την φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη βάτο στο Σινά και του ομίλησε ο Θεός και του εφανερώθη καθώς η δύνατο ο Μωυσής, τότε του ανέθεσε και τη μεγάλη αποστολή να πάρει τον εκλεκτό λαό του και να τον οδηγήσει στην υγή της υποσχέσεως, της επαγγελίας. Και του είπε ο Μωυσής, πες μου σε παρακαλώ και το όνομά σου. Πες μου το όνομά σου, γιατί δεν θα με πιστέψουν ότι σε συνάντησα. Ενώ άμα τους πω το όνομά σου, θα με πιστέψουν. Και ο Κύριος είπε, εντάξει, είμαι ο Ον. Είμαι δηλαδή αυτός ο οποίος από πάντοτε υπάρχω. Έχει πάρα πολλές βέβαια.

διαστάσεις αυτό και σημαίνει ότι ήταν από πάντοτε ο Θεός ο Ιναπαρχής που λέει ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο που ακούμε στην Ανάσταση, αυτός που ήταν από πάντοτε και σημαίνει ότι είναι ο μοναδικός πραγματικός Θεός, οι άλλοι είναι απατεώνες δαίμονες, τα είδωλα των εθνών δαιμόνια και αυτός είναι ο ενεργόν της πάση τα πάντα. Και όχι μόνον είναι έτσι, αλλά επειδή ακριβώς είναι τρισήλιος, τρισάγιος, τρισυπόστατος, τρισένδοξος ο Άγιος Θεός, αυτό. Και εκεί λοιπόν λέει ο Χριστός και νυν και τώρα πατέρα μου, που επιτυχώς τελειώνω την παρουσία μου στην γη και το σχέδιο της Θείας Οικονομίας και τη σωτηρία των ανθρώπων, δόξα σών σου των Υιών, τη δόξα η ήχον παρασύ πρώτου των κόσμων είναι. Θέλω και σαν άνθρωπος τώρα πλέον, ο οποίος διεξήγει αυτόν τον αγώνα τον επιτυχή, που θα ολοκληρωθεί με τη σταύρωσή μου, να αποκτήσω και ως άνθρωπος τη δόξα που είχα ως Θεός πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Εκείνη δηλαδή την άπειρη και θεϊκή δόξα που απέδιδαν τα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα στον Υιό, και αντιστοίχως βέβαια τα άλλα δύο πρόσωπα στον Πατέρα και αντιστοίχως το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει λοιπόν ο Θεός, ο Τρισήλιος και Τρισυπόστατος και Πανένδοξος από πάντοτε και είναι ανενδεής και αυτάρκης, υπεραυτάρκης, δεν έχει ανάγκη κανέναν. Παρόλα αυτά, όταν εκείνος κρίνει, δημιουργεί πρώτα τους Αγίους Αγγέλους, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαίς επιστολή, ως ο Χριστός, ο οποίος εστί εικόν του Θεού του αοράτου, είναι η απαράλλακτος εικόνα του Πατρός, δεν είναι αντίγραφο αλλά είναι πανομοιότυπος πρωτότοκος πάσης κτήσεως, από πάντοτε υπάρχει, είναι ο συνάναρχος, άναρχος ο Πατήρ, αλλά συνάναρχος ο Υιός και συνάναρχο και το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως, ότι εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, πάντα δι' αυτού εγένετο, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα εν ουρανείς, δηλαδή οι άγγελοι, και τα επί γης, οι άνθρωποι και όλα τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτό και εις αυτόν έκτιστε. Δηλαδή όχι μόνο κτίστηκαν τα πάντα και ο άρωτος κόσμος από τον Θεό, αλλά και η προοπτική τους είναι να βρουν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και σε αυτό να βρουν την τελειότητά τους. Κτίζονται λοιπόν οι Άγιοι Άγγελοι, είναι κατασκευασμένα κτιστά όντα πριν δημιουργηθεί ο χρόνος και ο τόπος και η ιστορία, δηλαδή η υλική δημιουργία. Πρεσβυτέρα στινός της του κόσμου γενέσεως καταστάντες, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι παλαιότεροι από την δημιουργία του κόσμου, ήτις εστί υπερέχουσα και αιώνια και αίδιος ο κόσμος των αγγέλων, της υπερκοσμής δυνάμεις υπρέπουσα. Αυτό που άρμοζε στους Αγίους Αγγέλους είναι προαιώνια. Και όταν λέει προαιώνια, λέει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, εννοώ το προηγούμενα το χρόνο, πριν αρχίσει ο χρόνος έχουν γίνει Άγιοι Άγγελοι. Ουχή δε ως συναίδια το Θεό όμως, αλλά δεν είναι όμως προαιώνια και άναρχα όπως ο Θεός.

αλλά είναι πριν την δημιουργία του υλικού κόσμου. Το βλέπουμε αυτό και στο βιβλίο του Ιώβ που λέει ότι όταν ξεκίνησε η υλική δημιουργία, όταν γεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοι μου. Προϋπήρχαν οι άγγελοι και ο Θεός του φωτός, φως εκ φωτός δεν λέμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, φως ο Πατήρ, φως ο Υιός, φως το Άγιο Πνεύμα. Και το γράφει και ο άρθρο του πιστεύω, γιατί αυτός έγραψε τα πρώτα άρθρα του πιστεύω. Λέει ο Θεός που είναι φως γεννάει το φως. Και όπως μια λαμπάδα μεταδίδει φως στην άλλη λαμπάδα και δεν χάνει η ίδια φως, έτσι και ο πατήρ γεννάει αρεύστος, δεν χάνει τίποτε. Αλλά ο Θεός φως ξεκινάει τη δημιουργία του με το φως και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως. Τα φώτα οι Άγιοι Άγγελοι τα πνευματικά, βλέποντας το φως της δημιουργίας, το υλικό, εντυπωσιάστηκαν. Δεν υπήρχαν τότε άνθρωποι. Στο Μωυσή λένε οι πατέρες, τα έδειξε σε οράματα ο Θεός και τα κατέγραψε μετά στο βιβλίο της Γενέσεως το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Αλλά βλέπουν οι Άγιοι Άγγελοι την εντυπωσιακή δημιουργία, λένε οι επιστήμονες, έκρηξη ενεργίας κλπ. Και ξεσπούν σε δοξολογία προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται από τον Θεό οι Άγιοι Άγγελοι, άλλη φύση από την ανθρώπινη, δεν έχουν αυτή αύξηση και αναπαραγωγή, αλλά είναι δυσεξαρίθμητοι, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι είναι απεριγράπτως περισσότεροι από όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Πόσοι είναι οι Άγιοι Άγγελοι? Γι' αυτό λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, λόγησε τους από Αδάμ μέχρι σήμερον πολύ μεν πλήθος. Για άρχισε να μετράς πώς είναι οι άνθρωποι, και τότε βέβαια πώς ήταν, αν δούμε ότι σήμερα μόνο πάνω στη γη είναι 7,5 δισεκατομμύρια, πώς ήταν οι μέχρι τότε, πολύ λιγότεροι. Αλλά λέει πόσοι πολλοί είναι, πω, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Αλλά εν σχέση προς τους αγγέλους, λέει ο Άγιος Κύριλλος, μικρόν, είναι πολύ λίγοι. Διότι οι άγγελοι είναι τα 99 πρόβατα τα οποία αφήσει ο Θεός και πάει να βρει το απολωλός που είναι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος. Όμως οι Άγιοι Άγγελοι, ξεκινήσαμε από την εσωτερική ζωή της θεότητας, τώρα πάμε στην ζωή των Αγίων Αγγέλων που ζούσανε πόσα δισεκατομμύρια χρόνια προ Χριστού. Εμφανίστηκε σε κάποιον ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σαν άνθρωπος, έτσι, ξωματικός. Αυτός δεν καταλάβαινε ποιος είναι. Του λέει τι δουλειά κάνεις? Αξωματικός είμαι. Τι βαθμό έχεις? Ταξίαρχος είμαι. Ταξίαρχος. Πού μένεις? Να στο Μανταμάδο. Αλλά μου λέει μάλλον ψέματα, μου λέγε. Λέω γιατί σου λέει ψέματα? Πολύ νέος φαίνεται. Ψηλός, ωραίος, δεν λέω. Αλλά νέος. Του λέω τα κρύβει τα χρονάκια του, για να μην καταλάβει κιόλας. Λέω εντάξει, τα κρύβει τα χρονάκια του. Έχει, μην ανησυχείς. Δηλαδή έχει κάτι δισεκατομμύρια χρόνια. Οι Άγιοι Άγγελοι λοιπόν είναι όπως οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού. Θα είναι και αυτοί δισεκατομμυρίων. Θα είμαστε δισεκατομμυρίων ετών. Θα φαινόμαστε νέοι, σαν τον Αναστάντα Κύριο. Δεν θα έχουμε τη φθορά. Έτσι και οι Άγιοι Άγγελοι. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, τι κάνουν οι Άγιοι Άγγελοι? Λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι ενατένιζαν και ενατενίζουν το κάλος του Θεού. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πάντως ο Απόστολος Παύλος που πήγε στον ουρανό μας είπε ότι, τι να σας πω, όχι λόγια δεν υπάρχουν να περιγράψω, αλλά ούτε η πιο εφάνταστη φαντασία δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται εκεί πάνω. Είναι απερίγραπτο πράγμα. Το άκτιστο φως λοιπόν της θεότητος είναι φως εικόν, λέει ο Απόστολος, απρόσιτον. Τι σημαίνει αυτό?

Η άκτιστη ενέργεια του Θεού, που είναι φως ο Θεός, είπαμε, είναι κάτι το μοναδικό. Όχι μόνο στην ομορφιά, αλλά και στην τέρψη και στη χάρη και στη γνώση και στην απόλαυση. Μα οι Άγιοι Άγγελοι όντως δεν προλαβαίνουν να θαυμάσουν το κάλος του Θεού. Όμως δεν μπορούσαν να δουν τον Θεό τον ίδιο. Μόνο ενατένιζαν τη δόξα Του. Αυτό μόνο κάναν. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Μεγάς Βασίλειος, τον δοξάζουν και τον προσκυνούν συνεχώς με μυστικές και άρρητες και διηνεκείς οδές, και αναπέμπουν με πολύ φρίκι, έχουν και έναν φόβο και αναπέμπουν αυτές τις οδές. Και όπως μας λέει ωραία ο Απόστολος Παύλος, ομολογουμένος, λέει στην επιστολή του προς Τίτο την πρώτη, «Μέγα εστί του της ευσεβίας μυστήριον». Τι συνέβη δηλαδή? Λέει εδώ πέρα και περιγράφει ότι η αποκάλυψη του Θεού που έγινε με την ενανθρώπιση του ήταν ένα μέγα μυστήριο που δεν το ξέρει κανείς πριν. Ούτε οι άγγελοι του Θεού, όπως μας είπε ο Χριστός, ούτε ο ίδιος ως άνθρωπος ήξερε τα μελλοντικά σχέδια του Θεού. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πώς είναι δυνατόν? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς, γιατί εμείς σαν άνθρωποι βλέπουμε ότι είναι σπουδαίο να είσαι άνθρωπος. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο ταπεινωτικό είναι να είσαι άνθρωπος άμα είσαι άπειρος Θεός. Και εδώ λοιπόν σημαίνει ότι ο Θεός εφανερώθη σαν άνθρωπος. Εν σαρκή σημαίνει μικρός ταπεινός άνθρωπος, με όλη την συνέπεια της αμαρτωλής φύσεως, όχι την αμαρτία. Εδικαιώθη εν πνεύματι όμως, δηλαδή το Πανάγιο Πνεύμα και με τη διδασκαλία του και με τα θαύματά του και πολύ περισσότερο με τη Σταύρωση και την Ανάσταση και την Ανάληψή του, απέδειξε ότι πράγματι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Θεάνθρωπος. Και λέει στη συνέχεια και όφθη αγγέλης. Εδώ αξίζει να μείνουμε λίγο περισσότερο και άλλα μετά στη συνέχεια, και ρίχθη εν έθνηση κλπ. Τι σημαίνει όφθη αγγέλης? Σημαίνει ότι οι Άγιοι Άγγελοι εντυπωσιάστηκαν όταν για πρώτη φορά τότε στη γέννηση, θυμάστε πως ξέσπασαν σε μια ουρανομίκη δοξολογία, δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Αυτό δεν ήταν τυχαίο, ήταν βεβαίως και για τον κόσμο των ανθρώπων, οι οποίοι πλέον θα είχαν τη δυνατότητα να σωθούν. Ήταν για το ότι πλέον θα άνοιγε ο δρόμος των ανθρώπων, όπως είδε ο Ιακώβος στην κλίμακά του που ένωνε τη γη με τον ουρανό, για τον ουρανό, αλλά ήταν και για τους ίδιους. Και οι ίδιοι πρώτη φορά στη ζωή τους, που είπαμε ήδη ήταν δισεκατομμυρίων ετών, είδανε τον Θεό ως άνθρωπο. Μέχρι τότε δεν είχαν δει τίποτα, είχαν δει μόνο τη δόξα του. Παρόλα αυτά η δόξα του ήταν τόσο πληρωτική, τους γέμιζε τόσο πολύ, αλλά είδαν κάτι πολύ περισσότερο τώρα όταν τον είδαν εν σαρκή. Γιατί εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος, και τα δικά μας μεν μάτια βλέπουν μόνο τη σάρκα, αλλά σκεφτείτε τα μάτια του Αδάμ όταν έβλεπαν την Εύα ή της Εύας του Αδάμ. Δεν έβλεπαν αυτό που βλέπουμε εμείς έναν άνθρωπο και κοιτάμε το σώμα του ή τη μύτη του και τα εξωτερικά του, αλλά έβλεπαν τα ανθρώπινα τότε προπτωτικά μάτια, την ψυχή που ήταν ένα φως άκτιστο που το είχε εμφυσίσει ο Θεός ο Δημιουργός. Και τόσο πολύ εντυπωσιάζονταν από το κάλος, το κατοικόν ακτισθέν της ψυχής του ανθρώπου που έβλεπε ο ένας άνθρωπος τον άλλο, που δεν έβλεπε καθόλου αυτά τα εξωτερικά, παρότι ήταν πανέμορφοι σαν άνθρωποι και οι δύο. Φανταστείτε αν ο Αδάμ ή η Εύα έβλεπαν έτσι πνευματικά τον άνθρωπο, πόσο πνευματικότερα έβλεπαν οι Άγιοι Άγγελοι τον ενάνθρωπο.

πίσαντα Θεό. Πόσα περισσότερα έβλεπαν, θυμάστε την μεταμόρφωση που δεν μεταμορφώθη, όπως λέει πολύ ωραίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ο Χριστός, αλλά τα μάτια των τριών μόνο μαθητών καθώς ειδύναντο, και είδαν ότι αυτός που φαίνονταν σε ένας απλός άνθρωπος δεν ήταν έτσι, αλλά είχε μία λάμψη υπέρ των ήλιων. Αν λοιπόν τα μάτια των μαθητών είδαν ότι αυτή η ανθρώπινη υπόσταση που φαινόταν ο Ιησούς είχε μέσα της την άκτιστη χάρη του Αγίου Θεού και όλη τη θεότητα, πόσο περισσότερο τα μάτια των Αγίων Αγγέλων, τα μάτια του Μωυσέως και τα μάτια του προφήτου Ηλίου είδαν ανώτερα πράγματα από ό,τι είδαν οι τρεις μαθητές. Τα μάτια των Αγίων Αγγέλων πόσα είδαν. Θυμάστε και τον Άγιο Σημεών τον Θεοδόχο, όταν είδε το κλαθμυρίζο νήπιο των 400 ημερών, είδε τον Θεάνθρωπο. Πάρα πολλοί είδαν το Χριστούλη εκείνη την ημέρα, κανείς δεν έδωσε σημασία. Και από τους γραμματισμένους ανθρώπους και τους ιερείς και τους αρχιερείς που ξέραν τις προφητείες όλες, δεν βλέπανε. Μας θυμίζουν κάτι θεολόγους που δεν βλέπουν αν υπάρχει Θεός. Δεν βλέπανε. Γιατί θεολόγος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος είναι αυτός ο οποίος προσεύχεται αληθινά. Δεν είναι αυτός ο οποίος έχει διαβάσει κάμποσα βιβλία για το Θεό. Έτσι λοιπόν, οι Άγιοι Άγγελοι, εξαιτίας της εξαστράψουσας καθαρότητός τους, έβλεπαν στην ανθρώπινη θεοθήσα φύση του Κυρίου σε όλες τις φάσεις της ηλικίας και από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε, έβλεπαν κάτι πολύ ανώτερο από ό,τι έβλεπε ένας άνθρωπος και κάτι πολύ ανώτερο από ό,τι έβλεπαν οι ίδιοι Άγιοι Άγγελοι προ της σαρκώσεως του Κυρίου. Γι' αυτό και ξέσπασαν, όπως είπαμε, από την πρώτη στιγμή σε δοξολογία. Και ας έρθουμε τώρα στη σταύρωση του Κυρίου μας. Στη σταύρωση του Κυρίου μας θα μείνουμε μόνο στα σημεία που μας ενδιαφέρουν ως προς το θέμα μας. Ο Κύριος μας βρίσκεται στη Γεστημανή. Και όπως μας λέει πολύ χαρακτηριστικά και οι Ευαγγελιστές, αλλά κυρίως ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος ήταν αυτόπτης και είχε πανσέλινο και έβλεπε να λούζεται ο Χριστός και η σιλουέτα του ολόλαμπρη αλλά και γεμάτη από αγωνία να είναι λουσμένη μέσα στο σεληνιακό φως, ήταν κάτιδρος γεμάτος από υδρότα και το πρόσωπό του είχε πέσει στο χώμα, δηλαδή ακούμπαγε το πρόσωπό του στο χώμα όπως ευχότανε. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι μεταφωνής ισχυράς και δακρύων, δηλαδή η εναγώνια προσευχή του Κυρίου μας ήταν κάτι συγκλονιστικό εκείνη τη στιγμή, που αποτυπώθηκε στην συνείδηση του Αγίου Αποστόλου Πέτρου ως κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Και μόνο αυτή η εναγώνια προσευχή ήταν σε τέτοια ένταση όπου, όπως επανειλημμένα το έχουμε πει, έβγαλε αιμάτινο υδρότα. Ήταν ένα μαρτύριο πριν το μαρτύριο, γιατί ο Χριστός ήταν ο μόνος επί της γης που ήξερε ακριβώς τι θα πάθει, τι θα υποφέρει, γιατί, πόσο θα πονέσει και ούτω καθεξής. Και οπωσδήποτε αυτό αύξανε τον ωκεανό της θλίψης του και του πόνου του. Γι' αυτό και είπε «Ήδη να τον παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Όταν λοιπόν ευρίσκεται σε μία από τις φάσεις, γιατί θυμάστε ότι πήγαινε και έβλεπε τους μαθητές, γιατί περίμενε ενίσχυση από τους καλύτερους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους έβλεπε να κοιμούνται και ξαναγύριζε και προσευχότανε, εκεί συνέβη το εξής. Ο Χριστός, όλοι προς Εβραίους επιστολή, είναι μια θεολογικότατη επιστολή.

που αποδεικνύει πόσο ανώτερος είναι ο Χριστός από τους Αγίους Αγγέλους. Λέει εκεί πέρα ότι ο άνθρωπος είναι βραχίτη παραγγέλους υλατωμένος, δηλαδή είναι κάπως κατωτέρας φύσεως ο άνθρωπος. Μιλάμε και για τον άνθρωπο τον άπτωτο, τον Αδάμ. Ο Χριστός τότε είχε γίνει κατώτερος από τους αγγέλους ως προς την ανθρώπινη φύση του. Και μπροστά, όπως είπαμε, στον ωκεανό της θλίψεως λύγησε. Και τότε, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς που του το είπε ο Απόστολος Πέτρος, όφθη αυτό άγγελος από ουρανού ενισχύον αυτό. Φάνηκε κάποιος Άγιος Άγγελος. Είναι συγκλονιστικό. Ποιος ξέρει τι εντολή πήρε ο Άγιος Άγγελος να πάει να στηρίξει τον ίδιο τον Θεάνθρωπο. Δεν ξέρουμε και δεν μας λέει τι ακριβώς του έκανε. Άλλοι από τους πατέρες λένε ότι του δώσε κάποιο ποτήρι να πιει. Άλλοι του σκούπισε πολύ φιλάδελφα τον ιδρώτα αυτόν, τον πονεμένο ιδρώτα. Άλλοι τα δάκρυα. Άλλοι τον έπιασε από τις αμασχάλες και τον σήκωσε, διότι είχε γίνει ράκος ο Κύριος. Άλλοι από τους πατέρες λένε ότι του είπε και μερικά ενισχυτικά λόγια. Μη φοβάσαι. Σκεφτείτε, είναι συγκλονιστικό. Στον ίδιο τον Θεάνθρωπο, ασφαλώς, γιατί έχουμε δει τους Αγίους Αγγέλους και στα οράματα των Αγίων Προφητών, αλλά και μέσα στην λειτουργική πράξη, να τρέμουν μέσα στο ιερό και να κατακαλύπτουν τα πρόσωπα αυτών, να φοβούνται να δούνε τον Θεό. Ασφαλώς εκείνος ο Άγιος Άγγελος από τον σεβασμό του και το δέος του θα τρέμε και αυτός. Καλά εγώ να ενισχύσω τον ίδιο τον Θεάνθρωπο. Αλλά το έκανε, γιατί είναι απολύτως υπάκου οι Άγιοι Άγγελοι. Και αφού του είπε ο Θεός να πας να τον ενισχύσει, πήγε και τον ενίσχυσε. Τον είχαν εγκαταλείψει όλοι οι άνθρωποι και οι καλύτεροι του μαθητές. Εκεί και αυτός ο Ιωάννης κοιμότανε. Όμως δεν ήταν μόνος του. Και αυτό βέβαια είναι ενισχυτικό και για μας. Ότι δηλαδή όλοι να μας εγκαταλείψουν και οι πιο κοντινοί μας. Κάποτε λέει ο Χριστός ότι θα γίνουν και εχθροί οι οικιακοί αυτού. Ακόμα και οι άνθρωποι του σπιτιού μας θα μας πολεμήσουν. Υπάρχει ο Άγιος Άγγελος, ο οποίος είναι δίπλα και ο οποίος είναι απεριγράπτος πανίσχυρος από κάθε άποψη και μπορεί πάρα πολύ να μας ενισχύει. Κάποτε σε μια κοπέλα εμφανίστηκε ο άγγελός της, γέμισε το δωμάτιο φως και της λέει μη φοβάσαι, ο άγγελός είμαι. Αυτή βέβαια φοβήθηκε, το είπε στο πνευματικό, λέει έτσι και έτσι. Τι είπε ο πνευματικός? Άμα ξανάρθει θα του πεις να πει «Η ελπίζουμε πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπουμε το Πνεύμα το Άγιο, τριάς Αγία δόξαση» και να κάνει το σταυρό του. Και θα μου πεις μετά. Πράγματι, έγινε. Ακριβώς έτσι. Της λέει «Μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι δίπλα σου, δεν θα με βλέπεις τώρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαι δίπλα σου. Δίπλα σου θα είμαι σε όλη σου τη ζωή και θα σε ενισχύω». Αυτό ακριβώς συμβαίνει με όλους μας, το λέει ο Μέγας Βασίλειος, από τη στιγμή της βαπτίσεώς μας. Σηκώθηκε ο Κύριος, ενισχυμένος πλέον, τον Άγιο Θεό και από τον Άγιο Άγγελο και έφτασε στη Γεθσημανή. Και θυμόμαστε το περιστατικό με τον Απόστολο Πέτρο που νόμισε ότι θα υπερασπιστεί τον Χριστό. Βγάλε το μαχαίρι. Πήγαινε στο κεφάλι δηλαδή. Αλλά φαίνεται ο άλλος έκανε ανακλαστικά μια κίνηση και του κόψε το οτίον, το δεξιόν. Μα τι τυφλοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Το πιάνει ο Χριστός αυτή, το κολλάει. Μπροστά τους το κάνει το θαύμα.

ούτε πόναγε, ούτε ράματα είχε, ούτε ώρα έκανε, ούτε χρήματα ζήτησε. Όλα έτοιμα. Και αυτό συνέχισε να είναι εχθρός που του κόλλησε το αυτί. Σκεφτείτε πόσο άκουγε πνευματικά. Αλλά όμως, λέει και στον Απόστολο Πέτρο, γιατί βιάστηκες να με υπερασπιστείς? Νομίζεις ότι έχω ανάγκη τη βοήθειά σου? Καλά να ξέρεις ότι όποιος έδωσε μάχαιρα, μάχαιρα θα λάβει, και του είπε πως θα πεθάνει. Αλλά εγώ να ξέρεις, η δυνάμη πλήρους οι 12 λεγεώνας να ζητήσω από τον πατέρα μου αγγέλων, αγίων. Στην Παλαιοδεθήκη έχουμε περιστατικό με έναν άγγελο που νίκησε 185.000 πάνωπλους στρατιώτες. Σκεφτείτε τι θα μπορούσα να κάνω. Ξέρετε πώς είναι σε μια λεγεώνα το ρωμαϊκή, πώς ήταν? 6.000 στρατιώτες μαζί με τους υπείς και τους λοιπούς, 7.200. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι λέει 12 λεγεώνες, όχι ότι δεν έχει άλλες. Είπαμε είναι αναρρύθμιτοι οι Άγιοι Άγγελοι, αλλά μια λεγεώνα για τον κάθε Απόστολο. Μα βάλε 12. Βέβαια ο Χριστός και χωρίς λεγεώνες, θυμάστε όταν είπε τι να ζητείτε? Ιησούν, το λέω. Εγώ είμαι. Και απελθόντες ο πίσω έπεσαν χαμέ. Εννοείται ότι ο Χριστός δεν είχε ανάγκη και τις λεγεώνες των αγγέλων. Αλλά εδώ φαίνεται η επικοινωνία του με τον ουράνιο κόσμο. Είπαμε τι έβλεπαν οι τρεις μαθητές στη μεταμόρφωση στον Χριστό. Είπαμε ότι πολύ περισσότερο έβλεπε ο Ηλίας και ο Μωυσής. Είπαμε ότι πολύ περισσότερο από αυτούς στον Χριστό, στην ανθρώπινη φύση του, έβλεπαν οι Άγιοι Άγγελοι. Τώρα λέμε τι έβλεπε ο Χριστός ως άνθρωπος, που ήταν ως άνθρωπος το ανώτερο κτίσμα του Θεού από τον ουράνιο κόσμο. Έβλεπε λοιπόν συνέχεια τους Αγίους Αγγέλους, εννοείται, και ως άνθρωπος εννοώ, όχι ως Θεός, εννοείται. Και λέει στον Απόστολο Πέτρο, που νόμιζε ότι τον υπερασπίστηκε, τι πας να κάνεις? Δεν μπορώ εγώ, τους βλέπω, να τους, εσύ δεν τους βλέπεις, να πω στείλε 12 λεγιώνες. Εδώ λοιπόν είναι και το άλλο, ότι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονία αποστελόμενα. Οι Άγιοι Άγγελοι δεν κουράζονται και δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο μας αγαπούν. Και είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ πρόθυμοι να έρθουν και να βοηθήσουν όταν χρειαστεί. Είναι πολύ πρόθυμοι. Βέβαια, οι φύσεις τους δεν είναι ακίνητοι στο αγαθό, ούτε είναι από μόνοι της αγαθοί. Το λένε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Μέγας Βασίλειος. Δεν είναι φύση Άγιοι, Άγιοι Άγγελοι. Αλλά η αγιότητά τους οφείλεται στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Από εκεί παίρνουν τον αγιασμό, όπως ο σίδηρος που όταν μπει στο καμίνι αλλάζει χρώμα και γίνεται φωτεινός, και ιδιότητες. Γι' αυτό είναι, όπως λένε πάλι οι Άγιοι Πατέρες, δυσμετάθετοι. Είναι δυσκίνητοι στο κακό, αλλά όχι ακίνητοι προς το κακό. Μπορούσαν, γι' αυτό και ο Εσφόρος δυστυχώς κατεστράφει, κινήθηκε προς το κακό. Γιατί τα λέμε αυτά? Για να πούμε ότι ο Μέγας Βασίλειος μας λέει ότι οι Άγιοι Άγγελοι πέρασαν και με την ανθρώπιση πειρασμό και με τις ανθρώπινες ιδιότητες που παρουσίασε ο Χριστός πειρασμό, και ο πειρασμός τους αποκορυφώθηκε στη Σταύρωση του Κυρίου μας, μια που μιλάμε τώρα για τη Σταύρωση και τους Αγίους Αγγέλους. Και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο Αποστολικός αυτός Πατέρας, λέει ότι η ενανθρώπιση είχε πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τους αγγέλους, και τα επουράνια και η δόξα των αγγέλων και οι άρχοντες, οι ορατοί αλλά και οι αόρατοι

Γιατί, εάν δεν πιστεύσουν εις το αίμα του Χριστού, κακίνη κρίση εστί, και για εκείνους υπάρχει κρίση. Θα υπήρχε λοιπόν η πιθανότητα, λέει ο Αποστολικός αυτός πατέρας, οι Άγιοι Άγγελοι να πούν, όχ, τι γίνεται τώρα, πεινάει, κουράζεται, διστάζει και φοβάται πρώτου Σταυρού. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, που λένε, λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, ότι δεν μίλαγαν οι άρχοντες που λέγανε οι όσοι του Θεού καταβάτων είναι από του Σταυρού και πιστεύσαμε αυτό, αλλά ο διάβολος που τους έβαζε να του το πούνε. Κι αν ο Χριστός κατέβαινε, δεν θα σωζόταν η ανθρωπότητα. Οι Άγιοι Άγγελοι όμως, λένε οι Άγιοι Πατέρες, το αδιάβασα του Αγίου Ιγνατίου, θα διαβάσω και άλλων δύο, εστέκονται και παρακολουθούσαν με μια έκσταση τι γίνεται. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει, δεν είχαν αποκτήσει το άπτωτο και ακίνητο πρώτης ενανθρωπίσεως του Κυρίου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέει ότι ουκ άλλωθεν τις αγγελικές δυνάμεις της τελείωσης, δεν είναι από αλλού η τελείωση και η έλαμψη και το πριν κακίαν δυσκίνητον ή ακίνητον, αλλά από του Αγίου Πνεύματος. Έπρεπε και αυτοί να πάρουν το Άγιο Πνεύμα. Βεβαίως και από την πρώτη στιγμή της ζωής τους είχαν το Άγιο Πνεύμα, πολύ περισσότερο όμως σε εκείνες τις δύσκολες φάσεις έπρεπε να πάρουν το Άγιο Πνεύμα με τη σωστή επιλογή τους. Και όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο πατέρας της δογματικής, οι Άγιοι Άγγελοι, λέει πολύ χαρακτηριστικά, δυσκίνητοι ήσαν προς το κακό, όπως και οι πρωτόπλαστοι, αλλού κακίνητοι. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να πέσουν, όπως και έπεσαν ένας μεγάλος αριθμός με τον νέο σφόρο. Νυν δε, δηλαδή μετά την σταύρωση, την ενανθρώπιση και τη σταύρωση, κατέστησαν και ακίνητοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Οι Άγιοι λοιπόν Άγγελοι στην διάρκεια και της ενανθρωπίσεως και κυρίως του πάθους βοήθησαν, όπως είπαμε, ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν, όπως είπε ο Χριστός στη δύσκολη στιγμή, δεν τους επικαλέστηκε, αλλά και συγχρόνως έδιναν εξετάσεις και τελικά ενίκησαν. Και φτάνουμε στην Ανάσταση του Κυρίου, που βλέπουμε να έχουν πάλι ένα πολύ δραστικό ρόλο. Βλέπουμε τις μυροφόρες λίγαν πρωί της μιας Σαββάτων, δηλαδή της πρώτης Κυριακής της ιστορίας, να βλέπουν ότι από εκεί κύλησε ο λίθος, είναι γαρ μέγας φόδρα. Και ειδού σεισμός εγένετο, μέγας. Και στο πάθος του Κυρίου και στην Ανάσταση του Κυρίου έγιναν γεγονότα που ήταν συγχρόνως και φυσικά και υπερφυσικά. Δηλαδή σεισμός έγινε και στη Σταύρωση, αλλά δεν παρουσιάστηκε καμία ρογμή στα σπίτια. Δεν χαρακτηρίστηκαν γκρεμνηστέα ή ακατοίκητα τα σπίτια, τίποτα. Αλλά όμως το βήλον του ιερού, η κουρτίνα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, εσχίστη από άνωθεν έως κάτω. Δεν σκίζονται οι κουρτίνες, και μάλιστα τόσο συμμετρικά σε ένα σεισμό, χωρίς να κουνηθεί το παράθυρο ή η θύρα. Εκεί ισχύστηκε για να δείξει ότι ο Θεός πλέον διαγράφει αυτή την θρησκεία, δεν την ευνοεί. Και βέβαια τα μνημεία των κεκειμένων Αγίων, όχι των αμαρτωλών, άνοιξαν. Και μετά την έγερση αυτού, όπως το βλέπουμε στην Ορθόδοξη απεικόνηση της Αναστάσεως, συνηγέρθησαν μετά του Χριστού και πολλοί των κεκειμένων Αγίων και ενεφανίστησαν πολλοί, δηλαδή δεν ενεφανίστη μόνο ο Χριστός ως Αναστάς. Εδώ λοιπόν πάλι έχουμε ένα σεισμό. Πάλι σεισμό έχουμε. Αλλά τι σεισμό? Ο οποίος ήταν πολύ τοπικός, μόνο στον τάφο του Κυρίου. Δεν πήγε στην πόλη ο σεισμός αυτός. Παρότι όμως ήταν αυτός ο σεισμός πολύ τοπικός, δεν έκανε ζημιές, ούτε άνοιξε η πόρτα. Φανταστείτε ένα πολύ θωρακισμένο θάλαμο, σαν τεράστιο θησαυροφυλάκιο ήταν ο τάφος του Κυρίου. Όχι.
Χριστός είχε φύγει. Διότι όπως το βράδυ της ίδιας μέρας μπαίνει και κλεισμένο των θυρών και των παραθύρων στο σπίτι όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων, έτσι και κλεισμένο των θυρών της θύρας βγαίνει από τον τάφο. Οι άλλοι φύλαγαν απ' έξω. Μη φύγει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία. Να φυλάνε στρατιώτες πολλοί. Μη φύγει ο πεθαμένος. Ή έστω μην το κλέψουν. Ήταν θεία πρόνοια. Βοήθησαν οι εχθροί του Χριστού για την πιστοποίηση του θανάτου και της Αναστάσεως. Και όταν πήρε εντολή κάποιος άγγελος, άλλοι ευαγγελιστές λένε δύο άγγελοι, έρχεται ο άγγελος και κάνει ένα σεισμό. Τρομάζουν οι άλλοι απ' έξω, εννοείται. Και άγγελος Κυρίου, άγγελος γάρ Κυρίου, κατά βάση εξ ουρανού απεικύλησε τον λίθον. Δεν έφυγε ο λίθος από το σεισμό, ο άγγελος τον έσπρωξε. Και κάθεται επάνω αυτού. Οι Άγιοι Άγγελοι έχουν τρομερή δύναμη. Στα Σόδωμα, όταν είχαν πάει οι δύο Άγιοι Άγγελοι, έπεσαν χιλιάδες σοδομίτες απάνω στην πόρτα του Λότ για να ετοιμάσουν τους αγγέλους. Και λέει, βγήκε κάποια στιγμή ο Λότ έξω να διαπραγματευτεί και ο ένας άγγελος βγάζει το χέρι του, τον αρπάζει, τον βάζει μέσα. Έσπρωχαν αυτές οι χιλιάδες, πέθανε απάνω και παίρνει και την πόρτα και την κλείνει. Δεν υπήρχε καμία σύγκριση στη δύναμή τους. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Άγγελος, είδατε που λέγανε οι γυναίκες μυροφόρες, τι σε αποκυλήσει με το λίθο, δεν μπορούμε εμείς να το σηκώσουμε. Για τον Άγγελο δεν ήταν τίποτα, τον πέταξε. Και ήθελε να δώσει ένα μήνυμα στους στρατιώτες, γιατί οι εχθροί του ήταν οι πρώτοι που πίστεψαν στην Ανάσταση. Πάνω από βέβαια ήταν οι εχθροί του για την Ανάσταση. Και εμνήστημεν ότι ούτως ο πλάνος, θα ακούμε στο 12ο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, είπε έτιζον ότι μετά τρεις ημέρες εγείρομαι. Οι μαθητές λέγανε αποκλείεται να αναστηθεί. Οι εχθροί λέγανε εγείρομαι, τόπε και να το φρουρίσουμε. Και το φρούρισαν. Και τους είπαν οι άλλοι, πράγματι, όταν άνοιξε ο άγγελος τον τάφο ήταν άδειος. Σας το βεβαιώνουμε. Καλά, καλά, πάρτε αυτά. Και θα λέτε ότι τον κλέψανε. Καλά, ένας πεθαμένος πόσο θα τον κρατήσεις. Που λέει ο Άγιος Ανσόχιστος, καλά, αφού τον κλέψανε, πούντος. Και το έκανε και για τις μυροφόρες. Και οι μυροφόρες ήθελαν οι Άγιοι Άγγελοι να δουν ότι είναι κενός ο τάφος. Και πράγματι, εκάθητο χρόνος διαρκείας, δεν έφυγε ο άγγελος. Οι άλλοι φύγανε, οι φρουροί. Αλλά τώρα ήρθε άλλος φρουρός. Καθότανε. Βλέπετε πως υπηρετούν το σχέδιο του Θεού και στην Ανάσταση οι Άγιοι Άγγελοι. Είναι δε η ιδέα αυτού ως αστραπή. Δηλαδή, το πρόσωπό του μπορεί να δει κανείς την αστραπή. Ήτανε σαν αστραπή. Φοβερό. Ποιος μπορεί να το δει. Φανταστείτε οι στρατιώτες. Γι' αυτό άλλος ευαγγελιστής λέει όταν πήγαν οι μυροφόρες, μη φοβήστε εμείς. Είδα ότι Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρινό, τον αστραπή, μη φοβήστε εμείς. Καλά, αυτοί να φοβηθούνε. Γιατί ο φόβος είναι πνευματικό φαινόμενο. Και φοβάται αυτός ο οποίος είναι ένοχος. Αυτός ο οποίος τα έχει καλά με τον παντοδύναμο Θεό δεν φοβάται. Βλέπουμε στους Άγιους Μάρτυρες που μπορεί να είναι και παιδάκια και γέροντες και καλλιπάρθενες, παρθένες. Δεν έχουν πρόβλημα. Ενώ οι λεγεωνάροι που είχαν πολεμήσει σε πάρα πολλούς πολέμους, από του φόβου τους απενεκρώθησαν. Που λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι όποιος δεν φοβάται τον Θεό φοβάται πολλές φορές και τη σκιά του. Αλλά όποιος φοβάται τον Θεό, τότε δεν φοβάται τίποτα άλλο. Γιατί ο Θεός του δίνει χάρη, του δίνει δύναμη. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι Άγγελοι, φοβάστε. Και κοιτάξτε τώρα, δεν είναι άγροι οι Άγιοι Άγγελοι, δεν εκπέμπουν κάτι το τρομερό, αλλά τρομάζουν οι ένοχοι. Έτσι θα είναι και στην κόλαση. Ο Θεός δεν θα είναι φοβερός, ο ίδιος θα είναι. Το πρόβλημα θα είναι στη συνείδηση των ανθρώπων που θα κολλάζονται
και θα τρομάζουν με την παρουσία του Θεού, γιατί ο Θεός θα είναι πανταχού παρόν, άρα και στην κόλαση. Ενώ οι άλλοι θα βλέπουν τον Θεό και θα εφραίνονται. Βλέπετε οι τρεις παιδες που είναι μέσα στο καμίνι και λέγανε τι ωραία δροσιά. Ωραία περνάμε εδώ. Πολύ ωραία. Και οι άλλοι που τροφοδοτούσαν το καμίνι από μακριά και γόντουσαν. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτό σημαίνει στη Θεία Κοινωνία. Πήγα αρεστή. Τους αναξίους φλέγων. Τους αναξίους φλέγων. Ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκων για τους αμαρτωλούς. Αυτό το φως που είδαν στη μεταμόρφωση γίνεται φωτιά για τους αναξίους. Γι' αυτό λέμε μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Βοήθησέ με. Το θέμα δεν είναι να κοινωνήσεις. Το θέμα είναι ποιος είσαι που θες να κοινωνήσεις. Ο ηλεκτρολόγος δεν πηγαίνει με γυμνά τα χέρια στο ρεύμα, γιατί έχει λίγο μυαλό. Έτσι και ο χριστιανός δεν πηγαίνει με γυμνή την ψυχή στη Θεία Κοινωνία, αν έχει λίγο μυαλό. Έτσι λοιπόν οι στρατιώτες που οντολογικά έπρεπε να είναι γενναίοι, όχι απλώς φοβήθηκαν, απενεκρώθησαν. Όχι από φοβερό πρόσωπο, από γαλήνιο πρόσωπο, εκπέμπων φως και ειρήνη. Οι δε μαθήτριες, μες στη νύχτα, μες στον κίνδυνο της συλλήψεως, εννοείται, όπως και οι μαθητές φοβόντουσαν, εταράχθησαν βέβαια, αλλά δεν επενεκρώθησαν και τους λέει ο Άγγελος μη φοβήστε εμείς. Το δε ένδυμα αυτού λευκών ως σχοιών. Από δε του φόβου αυτού εσύστησαν οι τηρούντες και γίνονται ως οι νεκροί, όπως είπαμε. Και ο Άγιος Μάρκος μας λέει ότι εισελθούσε οι γυναίκες εις το μνημείον είδον νεανίσκων καθήμενων εν της δεξής περιβεβλημένων στολήν λευκήν και εξεθαμβήθησαν. Τι είναι αυτό? Απόρρισαν. Ο Άγιος Άγγελος δεν απόρρισε. Ήρεμα. Είχε το σκοπό του. Ο δε λέγει αυτής. Λέει ο Άγιος Άγγελος. Κοιτάξτε να δείτε τα λόγια του πόσο είναι μετρημένα. Ό,τι πρέπει λέει. Ό,τι του έχει πει ο Κύριος λέει. Μη εκθαμβήστε. Γνωρίζω ότι Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποιον ψάχνετε. Ο Χριστός του είπε να πει ότι είναι Ναζαρινός. Ήταν παρατσούκλι. Αλλά ο Χριστός βοβότανε από ένα παρατσούκλι. Ναζαρινός δηλαδή κακόφημο χωριό. Ούτε το εσταυρωμένος. Αφού στην Αποκάλυψη τον βλέπουμε αρνίων εστικός ως εσφαγμένων. Αφήνει τις πληγές που τις δίνει και στους μαθητές. Γιατί είναι τιμή του το ότι σταυρώθηκε. Και εδώ λέει στον Άγγελο να πει ότι είναι ο εσταυρωμένος. Αλλά ηγέρθη. Δεν μπορεί να είναι εδώ που είναι η πεθαμένη. Όχι. Έχει σηκωθεί. Κοιτάξτε τον τόπο που έθηκαν αυτόν. Πόσο φωτεινός είναι. Πήγε μια σχεδόν άθεη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου να κάνει κάτι επισκευές πρόπερση. Και μεταξύ άλλων λέει βρήκα το Θεό εδώ. Η πλάκα στην οποία έκειτο το σώμα του Ιησού που είχε 400 τόσα χρόνια να αποκαλυφθεί ευωδίας λέει μια ευωδία άρρητη και άλλα στοιχεία με τους υπολογιστές εκεί που είδε και λέει εδώ κάτι γίνεται και το ομολόγησαν και οι Εβραίοι επιστήμονες που ήταν συνεργάτες της. Αλλά δεν πιστεύεις από τα θαύματα. Αυτή πίστεψε η Ελληνίδα. Οι άλλοι δεν πίστεψαν. Αυτός είναι ο τόπος λοιπόν. Και ο Άγιος Λουκάς μας λέει ότι εμφόβων δε γενωμένων αυτών και κλεινουσών το πρόσωπον επί την γην, σκύψαν το κεφάλι τους οι Άγιες Μυροφόρες, είπαν προς αυτάς οι Άγιοι Άγγελοι, γιατί ο Άγιος Λουκάς λέει για δύο Αγγέλους. Τι ζητείτε τον ζώντα μετά τον νεκρό? Καλά, τι ήρθατε να βρείτε εδώ πέρα? Αυτός είναι ο πιο ζωντανός. Δεν είναι απλώς ζωντανός. Είναι απείρως πιο ζωντανός από ένα ζωντανό. Είναι η πηγή της ζωής, είπε εγώ είμαι η ζωή. Ουκέ στην όδε, αλληγέρθη. Θυμηθείτε, τους λέει ο Άγιος Άγγελος, μνήστητε. Ως ελάλησε νημήν αιτιών εν τη Γαλιλαία λέγον ότι δει τον Υιόν του ανθρώπου παραδοθήνε εις χείρας αμαρτωλών ανθρώπων και σταυρωθήνε και την τρίτη μέρα αναστήνε. Και πράγματι
λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εμνίστησαν των λόγων αυτού. Και τώρα σας λέω, λέει ο Άγιος Άγγελος, είχε αρκετή συζήτηση, πάντα οι Άγιοι Ευαγγελιστές τα λένε περιληπτικά, αλλά και αυτά τα περιληπτικά είναι πάρα πολύ ουσιαστικά. Αλυπάγητε, είπατε τις μαθητές αυτού, και το Πέτρο, αυτός ξέρω ότι φοβάται λίγο παραπάνω, άρα καλέσουμε του λοιπού μαθητή, ότι προάγει εμάς στην Γαλιλαία. Εκεί είναι αυτόν. Εκεί θα έκανε τη γιορτή λήξεως, θα λέγαμε, ο Χριστός. Και δεν ήθελε να είναι, βέβαια, στην Ιουδαία που το κλίμα ήταν άσχημο. Πηγαίνετε εκεί. Και μετά τι γίνεται? Πάει ο Άγιος, πάνε οι μαθήτριες, γίνονται Απόστολοι των Αποστόλων, κάνουν υπακοή στον Άγγελο που έκανε υπακοή στον Κύριο και λένε ότι αναστήθηκε, μας το είπε ο Άγγελος. Και εφάνισαν οσιλήρως τα ρήματα αυτών. Τα χάσανε οι γυναίκες, εντάξει, τώρα από την πολύ τους αγάπη. Τι να πούνε, μωρέ, εντάξει. Αλλά λένε, δεν πάμε να δούμε, λέει ο Απόστολος Πέτρος στον Άγιο Ιωάννη, ήταν οι κορυφαίοι. Και τρέξανε, πήγανε, είδανε. Και λέει, και επίστευσαν, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, επίστευσαν, λέει το Ευαγγέλιο, επίστευσαν ότι δεν υπάρχει το σώμα, όχι ότι αναστήθηκε. Εμείς νομίζουμε ότι πίστευσαν ότι αναστήθηκε. Λέει, πά, δεν βλέπω τίποτα, πράγματι. Κάποιος τον έκλεψε. Όπως και η Μαρία Μαγδαλή πίστευε ότι ο Κυπουρός τον πήρε. Γι' αυτό και όταν πήγε ο Χριστός το βράδυ, μετά από τόσες πληροφορίες που είχαν ήδη, του κάνανε τεστ να δουν αν είναι αυτός. Όμως ο Άγιος Άγγελος τους τα λέει. Εδώ όμως έχουμε ένα άλλο σημείο, στοιχείο, ότι ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιωάννης δεν είδαν αγγέλους. Οι καλές μυροφόρες που γιορτάζουμε σήμερα είδαν τους αγγέλους και συνομίλησαν με τους αγγέλους. Τι σημαίνει αυτό ότι δεν υπήρχαν οι άγγελοι? Υπήρχαν, αλλά δεν το βλέπουν κι όλοι. Λέει ένα παιδάκι στη μαμά του, μες στην εκκλησία, μες στη Θεία Λειτουργία, λέει, μαμά, βλέπεις τους αγγέλους? Ποιους αγγέλους, παιδάκι μου? Λέει, μαμά, δεν υπάρχουν, δεν βλέπω τίποτα. Πώς δεν βλέπεις? Να τους, κοίταξε πόσο φωτεινή είναι. Δεν βλέπω. Μα πώς είναι δυνατόν, δεν βλέπεις? Κοίταξε, να εκεί, δίπλα στον ιερέα. Οπότε μου λέει, είπα και εγώ ψέματα. Ναι, βλέπω, δεν έβλεπε. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι άγγελοι, αλλά δεν βλέπουν κι όλοι. Ξέρουν αυτοί που θα φανερωθούν. Πότε, πόσο? Είδατε τι είπε στην άλλη την κόρη? Λέει, εντάξει, θα έρχομαι εγώ δίπλα σου, θα είμαι, αλλά δεν θα με βλέπεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι. Δίπλα θα είναι. Και ας πάμε και για λίγο στην Αγία Ανάληψη. Ο Κύριος μας, όπως το γνωρίζουμε, ενώ τους έλεγε τις τελευταίες οδηγίες, τι τους έλεγε? Και ειδού, με θυμόν ημί πάσας τας ημέρας. Όπως είπαμε τώρα για τους Αγίους Αγγέλους, τώρα λέμε για τον Κύριο. Με θυμόν ημί πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Τους είπε να πορευθούν πάντα τα έθνη, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, την αληθινή πίστη, να βαπτίσουν κλπ. Να τηρούν όλες τις εντολές του. Πολύ περιληπτικά τους δίνει τις τελευταίες του οδηγίες ο Κύριος. Και φεύγει λέγοντας αυτό. Εδώ, με θυμόν ημί πάσης τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Άλλη είναι η σχετική αλήθεια αυτή. Πω, ο Χριστός είναι μαζί μας. Τι γίνεται? Το καταλαβαίνουμε? Και όταν ολιγοπιστούμε, και όταν φοβόμαστε, και όταν αμαρτάνουμε. Αλλά τώρα δεν θα μείνουμε εκεί, θα μείνουμε πάλι στους Αγίους Αγγέλους. Και εν το ευλογήν αυτών αυτούς, ενώ ευλογούσε με τα δυο του χέρια ο Χριστός, ωραίο και αυτό, δηλαδή δεν φεύγω από αυτή τη γη την καταραμένη που με σταύρωσε θυμωμένος, όχι. Εγώ, όχι τους χριστιανούς μόνο, όλους τους ευλογώ. Αυτός είναι ο Χριστός. Και όχι απλώς τους ευλογώ, εν το ευλογήν αυτών αυτούς. Συνεχίζω να τους ευλογώ συνέχεια. Αλλά ανεφέρετο εις τον ουρανό και σιγά σιγά χανόταν έως που χάθηκε. Δύο λοιπόν από τους αγγέλους
οι οποίοι τον συνόδευαν εμφανίστηκαν στους μαθητές, οι οποίοι πλέον δεν βλέπανε αλλά θέλανε να βλέπουνε, προσπαθούσαν να δουν, αλλά τους λένε τι κάνετε τώρα και κυματιοπονείτε. Και ειδού άνθρες δύο παριστήκησαν αυτής ενεστήτη λευκή, πάλι λευκή είναι η καθαρότητά τους, βλέπετε μετά τη βάπτιση λευκός χιτώνας, υποτίθεται η νύφη λευκό χιτώνα κλπ. Ή και είπων, οι οποίοι και είπαν, τι εστήκατε εμβλέποντες στον ουρανό, γιατί ματαιοπονείτε και ψάχνετε να βρείτε σωματικά τον Χριστό? Μες στην Εκκλησία είναι ο Χριστός. Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημώνης στους ουρανούς, ούτως ελεύσετε όν τρόπον εθεάσεστε αυτόν πορευόμενον στον ουρανό. Θα ξανάρθει. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, πάλι εν δόξη, όπως εν δόξη ανελήφθη, εν δόξη έκλεινε ουρανούς και κατέβηλε ο Απόστολος Παύλος. Ο αναβάς ούτως εστίν και ο καταβάς. Αυτός που ανεβαίνει ήταν αυτός που είχε κατέβει. Και θα έρθει και με τα πασών των Αγίων Αγγέλων αυτού, όχι με λίγους αγγέλους. Και φαίνεται ότι τα λόγια αυτά των Αγίων Αγγέλων είχαν μέσα και τη χάρη του Θεού, εννοείται. Και ενώ θυμάστε τον μυστικό δείπνο που λέει ο Χριστός, εγώ τώρα φεύγω, πάω να σταυρωθώ, και ο κόσμος χαρίσεται, εμείς δεν λυπηθήσεστε, αλληλείπη ημών εις χαράν γεννήσετε, πάλι όψομοι εμάς και χαρίστε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδήσερη αφημών. Ενώ τότε είχαν λυπηθεί και πολλοί, το είδαμε πως συμπεριφέρθηκαν. Τώρα γίνεται το αντίθετο και επορεύθησαν, λέει, με τα χαράς μεγάλης, λέει στο Ευαγγέλιο, εις Ιερουσαλήμ περίμεναν τον άλλο παράκλητο. Και τα λόγια αυτά του Αγίου, των Αγίων Αγγέλων, τους έδωσαν και πληροφορία και παρηγορία. Γι' αυτό και μας έβαλαν να λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Ήτανε το φρόνημα των Αγίων Αποστόλων. Τι ωραία θα πεθάνουμε, να το πεις έξω αυτό. Θα σου πούν τρελός είσαι. Γιατί είναι τρελοί αυτοί. Δεν έχουν καταλάβει τη γλύκα του Χριστού. Και οι προφήτες μας λένε και άλλα. Λέει ο Δαβίδ ότι τώρα πάμε, τι δεν έβλεπαν

όνομα, το υπερπάνω όνομα, σαν άνθρωπος είναι ο πιο ένδοξος, με ασύλληπτη και άπειρη διαφορά από τον πιο ένδοξο άνθρωπο. Και θα ήταν λίγο αυτό αν έμενε εκεί το καλό. Λέει αλλού, αναβάσεις ύψους έδωκε δώματα της ανθρώπης, δωρήματα δηλαδή. Ποιο είναι το ακόμα καλύτερο? Συνεκάθισεν της επουρανής και εμάς, διότι είπε ότι θέλω όπου είμαι εγώ κακίνει όσοι μετεμού. Γι' αυτό πολύ χαιρόμαστε, διότι δεν είναι ότι πήγε ο Χριστός στο θρόνο της θεότητος, αλλά όπου είναι ο Χριστός θα είναι και κάθεσε σωσμένος ορθόδοξος χριστιανός. Δεν είναι ότι θεώθηκε η φύση του Χριστού, η ανθρωπίνη, αλλά ότι θα θεωθεί με έναν απερίγραπτο τρόπο και η φύση του κάθε αγωνιζόμενο και εν μετανία ζώντος μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία πιστού. Και όντως αυτό είναι φοβερό, γι' αυτό και οι Άγιοι Άγγελοι με τόσο ενθουσιασμό, όταν πεθαίνει ένας απλός άνθρωπος του Θεού, έρχονται Άγιοι Άγγελοι, πρώτο Άγιος Φύλακάς του Άγγελος και ανάλογα με την αρετή του κι άλλοι. Θα έχετε δει ασφαλώς την εικόνα της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, που έχει εκεί πέρα από πάνω του τον Χριστό με ένα μωράκι που κρατάει, που είναι η ψυχή της. Της έκανε την εξαιρετική τιμή να κατέβει ο ίδιος ο Χριστός και να της πάρει την ψυχή. Φοβερό. Και ο Κύριος, ανάλογα είπαμε με την αρετή, δίνει και στον κάθε πιστό, στον κάθε Άγιο, αγγέλους. Φανταστείτε όμως τι έγινε όταν ο ίδιος ανέβηκε, πόσο περισσότερη άπειρη τιμή είχε και ως θεάνθρωπος τώρα. Και βέβαια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι και εις μεσή της Θεού και ανθρώπων, δηλαδή τώρα με μια εξουσία ως εκπρόσωπός μας, λέει, θέλω, έτσι μιλάει στην προσευχή του ο Χριστός, αυτόν να τον σώσεις, αυτόν να τον οδηγείς στη μετάνοια, αυτόν κλπ. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Άγγελοι έζησαν όλη την ιστορία της Θείας Οικονομίας, όπως και συνεχίζουν να τη ζουν τώρα παρακολουθώντας από τον ουρανό για την εξέλιξη της κάθε ψυχής. Εμείς βλέπουμε συνήθως τα ανθρώπινα κανάλια και υβρίζουμε ή κατακρίνουμε ή μελαγχολούμε, αλλά υπάρχουν και τα θεία κανάλια που πιάνουν μόνο οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι συνεχώς παρακολουθούν πώς ο Θεός σώζει την κάθε ψυχή και εξπούν σε ύμνους τρισαγίους, γιατί κάθε φορά θαυμάζουν την τέχνη του απειροτέχνου Κυρίου, πώς σώζει τους ανθρώπους μέσα από τα νύχια του διαβόλου. Να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Θεό που έφτιαξε και τον κόσμο των αγγέλων, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτός και να μην ξεχνάμε ότι είπε ο Χριστός ότι και στη Βασιλεία του Θεού και οι άνθρωποι εις άγγελοι Θεού εισήν.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Μιχαήλ Σαντορινέου με θέμα «Οι Άγιοι Άγγελοι στη Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου».

προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειναι ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και

και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίεσιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδερμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός

0: κυρίες μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρες μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισή ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον,

0: Το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, όν και βλέπον ερμήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος νεβό προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ ταράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλειψίγαμον υπονόν άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες

0: Τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος οδύ του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδυνο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι στέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών της εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρεύς αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαβούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσχυ σας, ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όδων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφορήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ.

0: Θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε εσύ γαρανε γέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε εσύ γαρενοθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλούμεν άξιον, ον δέδοκα σιβήν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμβουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όλη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθερήσα ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία εν εδόξα εν εδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθη τον τείχο. Χαίρε διήσε γύρω τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο όπω μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσιτη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου...

Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον εις ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του συκτηρμού σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι

0: Πόνος ου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της Συν Ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσα φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. Τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερική φαντασία επιλεγμένων. Διανάστησαν δε εμά εν καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τη εντελέ σου και τη μνήμη των σοκρεμάτων εν εαυτή απαράθραυ των έχοντα. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο.

0: Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπέρ εν δόξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
5: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
5: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε,

πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήσει αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την

εσύσιν μέσον ημών, οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου τον της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μη ατάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμενη συν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προσημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σά προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ίν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δεν ιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μην παραδόει

Εισιμάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού. Και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της ίσ φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η Λέλα δεν είναι πια το ψηλό λιγνό κορίτσι με τη μαθητική ποδιά. Μέσα στον ένα χρόνο που πέρασε από τη στιγμή που την πρωτογνώρισε η Χλόη, μεγάλωσε καταπληκτικά. Τα μαλλιά της δεν κρέμονται πια σε δύο πλεξίδες πάνω στους ώμους της. Τα έκοψε και τώρα ανεμίζουν κυματιστά γύρω από το ολόδροσο πρόσωπό της. Δεν ήταν όμορφη η Λέλα. Τα χαρακτηριστικά της ήταν ακανόνιστα και μάλλον χοντρά. Μα μόλις αντίκριζες τα δύο βαθιά καστανά της μάτια, το ξεχνούσες. Συναντούσες εκεί μέσα τόσα όνειρα και τόσες ευγενικές φιλοδοξίες που αμέσως ένιωθες πως έχεις να κάνεις με ένα όχι συνηθισμένο κορίτσι. Ούτε είχε πια εκείνο το επαναστατημένο ύφος που είχε πάρει όταν πρωτάκουσε πως το όνειρο της ζωής της δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί. Ακόμη και εκείνη η άλλη φάση της παθητικής αυταπάρνησης και της πικρής εγκαρτέρησης και εκείνη χάθηκε. Και μείνε μονάχα μια έκφραση ευτυχίας και ικανοποίησης ανάμεικτη με την έκπληξη που δοκίμασε όταν πίστηκε πως κι αλλού υπήρχε η δυνατότητα να βρει την αποστολή της. Γιατί μια καρδιά που είναι πρόθυμη να υπηρετήσει τους άλλους δεν μπορεί παρά να βρει τον τρόπο για να εκφραστεί. Και η Λέλα τον βρήκε. Αν δεν της ήταν δυνατό να γίνει γιατρός, θα γινόταν δασκάλα. Γι' αυτό και είχε γραφτεί στην Παιδαγωγική Ακαδημία και κόντευε κιόλας να τελειώσει τον πρώτο χρόνο. Και όσο περνούσε ο καιρός, τόσο και πιο πολύ, η ιδέα του καινούργιου της επαγγέλματος την ενθουσίαζε. «Θα πρέπει να αλλάξω γνώμη», έλεγε στη Χλόη, που ήταν ο μυστικοσύμβουλός της. «Ίσως ήμουν πλασμένη για δασκάλα». Και γελούσε τον εαυτό της που ο προορισμός της ήταν να γίνει γιατρός. «Μήπως ήταν η άσπρη ποδιά που σε τραβούσε?» «Ξέρω κι εγώ. Σιγά σιγά πάω να το πιστέψω». Η Χλόη χαιρόταν τις ώρες που είχε κοντά της τη Λέλα. Εκείνη η νεανική καρδιά με τους τόσους παλμούς και τον αμύωτο ενθουσιασμό για μια ζωή αφιερωμένη στην υπηρεσία των άλλων της έκανε καλό. Ερχόταν συνήθως με το σούρουπο. Ήξερε πως εκείνη την ώρα ήταν μοναχή της η Χλόη. Και επειδή τις περισσότερες φορές περνούσε πριν για ένα-δυο λεπτά από το σπίτι της κυρίας Ειρήνης Μπένη, που ήταν πολύ κοντά στην Ακαδημία, πάντα της έφερνε νέα από τη μικρή πόλη των παιδιών. Συχνά έφερνε και γράμμα της Ειρήνης. Ήταν ο σύνδεσμός τους, ένας πολύ χαριτωμένος και με πολύ κατανόηση σύνδεσμος. Δεν ήταν ένας απλός ταχυδρόμος που έφερνε και έπαιρνε γράμματα. Και αυτό μονάχα αν έκανε, θα ήταν πάντα ευπρόσδεκτη και από τις δύο νέες γυναίκες. Όμως ήταν κάτι

Τι πολύ περισσότερο από ταχυδρόμος. Ήταν συνεργάτης τους. Καταλάβαινε τι έπρεπε να μεταδώσει και τι όχι και πώς να το μεταδώσει. Όσο περισσότερο τις γνώριζε τις δύο νέες ανάπηρες γυναίκες, τόσο περισσότερο τις θαύμαζε, τόσο πιο στέρεη γινόταν μέσα της η απόφαση να τους μοιάσει. Ναι, ναι, αυτές οι δύο κυρίες θα ήταν το ιδανικό της, που θα προσπαθήσει να εσαρκώσει στον εαυτό της. Θα γινόταν για την κάθε μια το παιδί που ο Θεός δεν τις αξίωσε να αποκτήσουν. Προς το παρόν, τις αρκούσε να πηγαίνει και να κάθεται σε ένα μικρό σκαμνάκι στα πόδια τους και να ακούει τα λόγια τους. Και επειδή τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνει για αυτές, πήγαινε κάθε μέρα στον κήπο τους και κόβε λουλούδια αγκαλιές για να τους γεμίσει τα δωμάτια και να τους πάει έτσι την άνοιξη που μόνο από μακριά μπορούσαν να χαρούν. Ο κήπος ήταν μια από τις αδυναμίες της Λέλας. Όταν έβγαινε το πρωί με τη δροσιά, ήταν πάντα της πρωινή, έτσι της φαινόταν σαν να είναι η μικρή πριγκίπισσα του Άνθινου Βασιλείου. Μόλις ξεπρόβαλε από την πόρτα, πρώτα-πρώτα τη χαιρετούσαν τα ζουμπούλια. Έσκυβε με σεβασμό το κεφάλι τους και άκουγε το ψιθυριστό τους καλημέρα. Ύστερα ερχόταν η σειρά των άλλων λουλουδιών, ανάλογα με την εποχή. Τα τριαντάφυλλα ήταν λίγο περήφανα. Κρατούσαν πόζα απέναντι στα άλλα λουλούδια, μα πώς μπορούσαν να μην λυγίσουν μπροστά στην πριγκιπέσσα. Ύστερα άρχιζε ένας συναγωνισμός. Προσκλήσεις, παρακλήσεις, οικεσίες διασταυρώνονταν. Εμένα πριγκίπισσα, όχι εμένα. Πήγαινε από εδώ, από εκεί, χάιδευε απαλά τούτο, έκοβε με το ψαλίδι εκείνο. Και το περίεργο ήταν πως όλα τα λουλούδια είχαν μάθει πια για ποιον τα προόριζε και είχαν τις προτιμήσεις τους. Οι πασχαλιές μόνο προτιμούσαν και τα δύο σπίτια. Έβρισκαν χαρές και στο ένα και στο άλλο. Σοφά λουλούδια οι πασχαλιές. Να ήξεραν και οι άνθρωποι να τις μιμηθούν.

Αυτή την εποχή, το σπίτι της Χλώης ήταν πάντα στολισμένο με πασχαλιές. Τόσο που μοσχομύριζαν όλα τριγύρω και η Χλώη, καθισμένη με το χλωμό της πρόσωπο στη σκιά της πολυθρόνας, έμοιαζε σαν ένα ζωντανό λουλούδι. Γιατί είναι αλήθεια πως είχε χλωμιάσει η Χλώη. Ποτέ της δεν υπήρξε ροδοκόκκινη, μα πάντα η λευκότητά της είχε μια νόψη απόλυτης υγείας. Τώρα φάνταζε σαν κάτι το εύθραυστο, κάτι το εξαϊλωμένο, και είχε μια ομορφιά απόκοσμη, που ούτε το κόκκινο σημάδι που χάραζε στη μέση το δεξί της μάγουλο μπορούσε να τη μειώσει. Το κλείσιμο μέσα στο σπίτι επί τόσο καιρό, η στέρηση του υπαίθρου που τόσο το αγαπούσε πάντα και εκείνος ο μυστικός καημός που την κρυφότρωγε, όσο κι αν προσπαθούσε να τον υπερνικήσει, είχαν κάνει τη δουλειά τους. Καθόταν με το πηγούνι στηριγμένο στα δυο σταυρωμένα χέρια εκείνο το σούρουπο. Μια απόλυτη ησυχία βασίλευε στο σπίτι. Το απαραίτητο τικ-τακ του ρολογιού από τον τοίχο και μερικές απόμακρες φωνές από τη γειτονιά αποτελούσαν το ακουστικό φόντο των σκέψεών της, που κανένας δεν μπορούσε εκείνη την ώρα να τις μαντέψει. Ούτε και ο Άρης, που πριν μπει στο σαλόνι κοντοστάθηκε για μερικά δευτερόλεπτα στην πόρτα. Στάθηκε για λίγο κυριευμένος από μια αλόκοτη συγκίνηση. «Ξαναγυρίζω κοντά της, πως θα μυθιστορήματα. Πληγωμένος. Δι' θλιβερός ήρωας μυθιστορήματος που είμαι». Και ύστερα προχώρησε ψυχρός και επιφυλακτικός, όπως όλο αυτό τον καιρό, τον τελευταίο, που προσπαθούσε να αποφύγει κάθε επικίνδυνη τροπή στη συζήτηση. «Καλησπέρα», της είπε με μια παγερή φωνή. «Α, καλησπέρα, Άρη. Δεν σ' άκουσα να μπαίνεις. Ήσουν τόσο βυθισμένη στη σκέψη σου». Προχώρησε προς το μικρό.

0: μικρό γραφείο που από την αρχή είχαν εγκαταστήσει σε μια γωνιά του σαλονιού για να το χρησιμοποιούν και οι δύο, και μείνε τόσο καιρό αχρησιμοποίητο. Κάθισε στην καρέκλα και άνοιξε κάτι χαρτιά που είχε φέρει μαζί του.
1: Είχα πολλή δουλειά και είπα να την κάνω στο σπίτι.
0: Δεν θα βγεις απόψε?
1: Όχι.
0: Ήταν η ξερή το απάντηση και ψήσκυψε στα χαρτιά του. Αυτό θα γίνεται κάθε βράδυ από εδώ και πέρα, αποφάσισε. Δεν τολμούσε ακόμα να της μιλήσει, δεν ήξερε πώς να της μιλήσει, πώς να ζητήσει συγγνώμη, ή μάλλον ένιωθε πως εδώ χρειαζόταν κάτι πολύ περισσότερο από τη δική της συγχώρεση. Αυτό θα προσπαθούσε να ανακαλύψει μένοντας κάθε βράδυ μαζί της, κουβεντιάζοντας μαζί της, σωπαίνοντας μαζί της. Εδώ υπήρχε κάτι που ακόμα το μυαλό του δεν μπορούσε να συλλάβει. Η συντριμμένη του καρδιά όμως το προαισθανόταν. Κάθισε εκεί προσποιούμενος πως δουλεύει ως την ώρα του φαγητού. Η Χλώη, που στην αρχή έμεινε έτσι με τα χέρια κουμπισμένα στο πηγούνι για κάμποση ώρα, έσκυψε στη δουλειά της. Είχε μια κάλτσα δική του στα χέρια και βάζε όλη του της την αγάπη στη δουλειά της. Όπως τον παλιό καιρό οι γυναίκες ήφαιναν σε φανταχτερά χαλιά τον καημό, τον πόνο, την αγάπη της καρδιάς τους, έτσι και αυτή τώρα έβαζε όλη της την έννοια για τον Άρη στην ψάθα που έκανε. Αυτό τον έφερνε πιο κοντά της και όταν εκείνος έλειπε. Απόψε όμως που έγινε το θαύμα και γύρισε νωρίς στο σπίτι, η παρουσία του της έδινε περίσσια χαρά. Έλαμπαν τα μάτια της την ώρα που ήρθε ο Άρης και κάθισε απέναντί της στο μικρό τραπεζάκι που έφερε όπως κάθε μέρα η κυρά Βασιλική και το έβαλε μπροστά της στην πολυθρόνα. Στο τραπέζι δεν ήταν ομιλητικός ο Άρης. Κάθισε και έτρωγε χωρίς να μιλά. Πρόσεξε όμως ότι η Χλώη έτρωγε ελάχιστα.
1: «Δεν βρίσκεις πως θα έπρεπε να πάρεις ακόμη ένα κομματάκι κρέας?»
0: τη ρώτησε κάπως αδιάφορα. «Μα όχι, πάντα τόσο τρώω».
1: «Δεν νομίζεις πως είναι καιρός να αλλάξεις μερικές κακές σου συνήθεις?»
0: ξαναρώτησε με ένα παιχνιδιάρικο και παρακλητικό τόνο στη φωνή.
1: «Έχεις χλωμιάσει πολύ τώρα τελευταία».
0: Πρόσθεσε και μάταια ζητούσε να κάνει τη φωνή του αδιάφορη. Η Χλώη γύρισε και τον είδε με μια ευχάριστη έκπληξη στο βλέμμα. Συνάντησε το δικό του κρύο και αδιάφορο, έτσι όπως τον ήξερε όλο αυτό τον καιρό. Γελάστηκε λοιπόν. Μετά το φαγητό, Άρης προχώρησε προς το ραδιόφωνο.
1: «Θα ήθελες λίγη μουσική?»
0: «Πότε δεν έχω αντίρρηση για καλή μουσική?» το απάντησε με την απαλή φωνή της που έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά του.
1: «Το είχα ξεχάσει»,
0: έκανε εκείνος ψιθυριστά. Το άλλο βράδυ ο Άρης ήρθε πάλι νωρίς.
1: «Δεν τελείωσε αυτή η δουλειά?» «Ποια δουλειά?»
0: ρώτησε ξαφνιασμένος ο Άρης. «Η δουλειά που έφερες να τελειώσεις στο σπίτι χθες».
1: «Α, αυτή? Όχι. Θα πάει πολλές μέρες».
0: Και της χαμογέλασε γεμάτος αμηχανία. «Α, έτσι», είπε η Χλώη μονάχα και τίποτε άλλο.

Εκείνη που βγήκε ζημιωμένη από όλη αυτή την υπόθεση ήταν η Λέλα, γιατί έχανε την όμορφη, ήσυχη ώρα της με την κυρία Χλόη. Όταν πήγαινε τώρα, έβρισκε μέσα στο σαλόνι, πίσω από το γραφείο εγκατεστημένο για καλά, τον κύριο Χερογιάννη. Φυσικά ούτε λόγος να γίνεται για τη συνηθισμένη τους κουβεντούλα με τη Χλόη. Καθόταν λίγη ώρα και ύστερα με μια δικαιολογία έφευγε νωρίς. Κι όμως δεν ήταν καθόλου δυσαρεστημένη η Λέλα. Δεν ήταν εγωίστρια για να σκέπτεται μόνο τον εαυτό της και τις ευχαριστήσεις της. Κι ούτε μπορούσε να αγνοήσει την καινούργια χτίδα που έφευγε μέσα στα μάτια της κυρίας Χλόης. Πως ούτε ευχόταν η Λέλα να είναι ευτυχισμένη.

Μένει. Ο Θεέ μου δεν ήταν παρά ένα άπειρο νέο κορίτσι, κι όμως είχε νιώσει μέσα της, χωρίς να πει λέξη, το σιωπηλό δράμα που πεζόταν στο μισόφωτο του σαλονιού της Χλώης. Την άλλη μέρα, όταν πέρασε από το σπίτι της κυρίας Μπένι, δεν έχασε την ευκαιρία να της πει το νέο. Η Ειρήνη χάρηκε αφάνταστα για την ευχάριστη τροπή που έπαιρναν τα πράγματα. Για τη φίλη της. Δεν της έγραψε όμως τίποτε, γιατί ήθελε το νέο να της το αναγγείλει η ίδια η Χλώη. Γράμμα της Ειρήνης στη Χλώη. Σου ετοιμάζω μια έκπληξη, μα δεν πρόκειται να μου ξεφύγει λέξη, προτού γίνει απόλυτα δυνατή η πραγματοποίησή της. Ρωτάς για τα παιδιά μου. Ναι, αλήθεια, δεν έχεις άδικο. Εκείνο το μου πόσο το αισθάνομαι. Είναι δικά μου. Είμαι ο πατέρας και η μανούλα τους. Έρχονται και με φιλούν κάθε βράδυ πριν πάνε να κοιμηθούν. Καληνύχτα, θεία Ειρήνη. Αυτό το όνομα διάλεξα. Δεν έχω το δικαίωμα στο όνομα της μητέρας, αφού μόνη μου τα αρνήθηκα. Μερικές φορές ξέρεις, λέω πως τα στοματάκια τους είναι τα στοματάκια των παιδιών. Όμως εμείς, άθλοι, δυστυχισμένοι, σκεπτικιστές, επιμένουμε σε αυτά που μπορούμε να αγγίξουμε, να αισθανθούμε, να πιάσουμε. Και η ζωή γινόταν κάθε μέρα και πιο όμορφη, γεμάτη αναπάντηχες εκπλήξεις για τη Χλώη.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με ύμνους της περίοδου της Μεσοπεντηκοστής. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη, από τον οποίο θα ακούσουμε τις καταβασίες της Μεσοπεντηκοστής σε ηχοπλάγιο του Δετάρτου.

από τον Άρχοντα από το Ψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Φώτιο Γιαννακάκη, θα ακούσουμε το κοινωνικό της Μεσοπεντηκοστής, ο τρόγων μου της Άρκα, σε ήχο τέταρτο Άγια και σύνθεση του Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου Δημοσθένου Παϊκόπουλου.

Αποληπτήκιο της Μεσοπεντηκοστής θα ακούσουμε από το πρωτοψάλτη Γεώργιο Κακουλίδη, μεσούσης της εορτής, σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και πάλι με τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Φώτιο Γιαννακάκη, από τον οποίο θα ακούσουμε το δοξαστικό της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, η πηγή της ζωαρχίας.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

στα γεωγραφικό ανάγνωσμα φίλοι ακροατέ, μας δόθηκε η ευκαιρία για μια ακόμη φορά να διαπιστώσουμε το μεγαλείο της πίστεώς μας και να θαυμάσουμε τη δύναμη του Θείου Λόγου, ο οποίος έχει να μας παρουσιάσει ηρωικά κατορθώματα τόσο εις τα πρόσωπα των προφητών όσο και των Αποστόλων και το πλήθος των μαρτύρων οι οποίοι ευάδησαν την οδόν του μαρτυρίου. Όλοι οι μάρτυρες των παλαιότερων καιρών και των νεωτέρων χρόνων αποτελούν την πλέον αποστομωτική απάντηση σε όλους εκείνους που πιστεύουν ότι το Ιερό Ευαγγέλιο είναι βιβλίον που περιέχει μια θαυμάσια διδασκαλία για τον άνθρωπο, αλλά αρνούνται τη δυνατότητα εφαρμογής των λόγων από τον άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή. Όμως εμείς γνωρίζουμε πως τα όσα διδάσκει η Αγία Γραφή είναι βιώσιμος διδασκαλία δυναμένη να εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή παντός ανθρώπου. Η ζωή των Αγίων Προφητών, Αποστόλων, Κηρύκων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών αποτελούν την πιο τρανή απόδειξη ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι ανεφάρμοστος διδασκαλία, δεν είναι ουτοπία, δεν είναι παραμύθι, αλλά ατράνταχτες αλήθειες ικανές να αναμορφώσουν τη ζωή του ανθρώπου, να πειρακτώσουν την καρδιά, να φωτίσουν τη σκέψη, να γαλβανίσουν τη θέληση, να ανυψώσουν το φρόνημα και να αναστήσουν τις νεκρωμένες συνειδήσεις. Όλοι αυτοί που αποτελούν σήμερα την εκλεκτή χωρία των Αγίων και κοσμούν την Άνω Ιερουσαλήμ πέρασαν μέσα από το καμίνι του πόνου, γεύθηκαν το πικρό ποτήρι της ζωής και πέρασαν στην αιωνιότητα περπατώντας μέσα στην κοιλάδα του κλαφθμόνος. Τους πόνους και τα δάκρυα, τα βάσανα και τις στενοχώριες, τις θλίψεις και τους διωγμούς, τα φρικτά μαρτύρια τα αντιμετώπισαν με ένα ισχυρό όπλο, το οποίο δεν μας αποκρύπτει ο αδελφό Θεός Ιάκωβος, αλλά μας το προσφέρει για να το χρησιμοποιήσουμε κι εμείς στην καθημερινή μας ζωή. Ευρισκόμεθα εις το πέμπτον κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου και διαβάζουμε τον 11ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ιδού μακαρίζομαι εν τους υπομένοντας την υπομονήν Ιώβ οικούσατε και το τέλος Κυρίου είδετε ότι πολλοίς πλαχνός έστειν ο Κύριος και εκτήρμον. Με πιο απλά λόγια. Ιδού θεωρούμεν ευτυχής και καλοτυχίζομαι εκείνους που δείχνουν υπομονή. Ακούσατε από τα αναγνώσματα της Αγίας Γραφής την υπομονή του Ιώβ και είδατε το ευτυχισμένο τέλος που έδωσε ο Κύριος στη δοκιμασία του. Και το έδωσε ο Κύριος τέτοιο τέλος διότι είναι πολύ εύσπλαχνος και εκτήρμων και με συμπάθεια πολύ. Το μυστικό της επιτυχίας, φίλια ακροατέ, των προφητών και των Αποστόλων, των Ευαγγελιστών και των αναρρυθμίτων στρατιών των μαρτύρων που πάλεψαν σκληρά με τα προβλήματα και τις δοκιμασίες της ζωής και αναδείχθηκαν γενναίοι νικητέ του Πνεύματος, μας αποκαλύπτει ο αδελφό Θεός Ιάκωβος. Πρόκειται για ένα ισχυρό όπλο το οποίο στα χέρια των πιστών
είναι ιδιαίτερα δραστικό και αποτελεσματικό. Και το όπλο αυτό δεν είναι άλλο από την υπομονή. Ευλογημένοι και τρισευλογημένοι, ευτυχισμένοι και τρισευτυχισμένοι όσοι οπλίστηκαν με την υπομονή και μάχονται από το δικό της χαράκωμα, το κακό και την αμαρτία. Η υπομονή είναι ένα θαυμάσιο πνευματικό εφόδιο απαραίτητο για το δύσκολο αγώνα της ζωής. Η υπομονή είναι μια σπουδαία αρετή με την οποία ο άνθρωπος μπορεί να είναι εκ φύσεως υπομονητικός ή να έχει ασκηθεί στην υπομονή και να έχει αποκτήσει τέτοια εμπειρία που να είναι η υπομονή του κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητός του. Γι' αυτό πολλές φορές ακούμε να λέγουν οι άνθρωποι: αυτός είναι πολύ υπομονητικός, αυτός είναι βράχος υπομονής. Εγώ θαυμάζω την υπομονή του. Αν ήμουν

στη θέση του δεν θα μπορούσα να αντέξω. Αποκαλύπτομαι μπροστά στην υπομονή του. Χωρίς να το θέλουμε, οι άνθρωποι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στους υπομονητικούς και στους ανυπόμονους. Οι υπομένοντες είναι πάντοτε οι κερδισμένοι. Οι ανυπόμονοι είναι πάντοτε οι χαμένοι. Πόσες φορές δεν ακούμε τους ανθρώπους να λένε «Έχασα το παιχνίδι γιατί δεν μπόρεσα να κάνω υπομονή». Κανένας ποτέ δεν μετανόησε γιατί έκανε υπομονή. Αντίθετα, αυτοί που δεν έδειξαν την αναγκαία υπομονή πολλές φορές μετενόησαν και έκλαψαν για την ανυπομονησία τους. Ο ιερός συγγραφεύς, φίλοι ακροατέ, μνημονεύει εδώ την υπομονή του γενναίου ανδρός της Παλαιάς Διαθήκης, του δικαίου ανθρώπου και προφήτου Ιώβ, ο οποίος είναι απόλυτα αφοσιωμένος εις τον Θεόν και υπηρετεί το θέλημά του με ακρίβεια και συνέπεια. Αυτήν όμως την αφοσίωση την αμφισβητεί ο πανούργος διάβολος, ισχυριζόμενος ότι η αφοσίωση του εις τον Κύριον είναι κύβδηλος, ότι προσποιείται τον καλό και ενάρετο άνθρωπο διότι τα έχει όλα. Γι' αυτό και λαμβάνει την άδεια να πλήξει τον Ιώβ με μια σειρά δοκιμασιών για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Είναι σε όλους μας γνωστή, φίλοι ακροατέ, η περιπέτεια του Ιώβ, ο οποίος δέχεται μια σειρά από σκληρές δοκιμασίες. Η μία θλίψης διαδέχεται την άλλη. Η μία δοκιμασία ακολουθεί την άλλη. Η μία θλιβερή αγγελία ακολουθεί την άλλη. Ο Ιώβ χάνει τα παιδιά του, χάνει τα σπίτια του, τα σπαρτά του, χάνει τα κοπάδια του, την εσόδειά του, χάνει τη στέγη του, αλλά και την υγεία του, και τέλος τον εγκαταλείπει και αυτή η σύντροφος, η οποία του δόθηκε συντροφιά και παρηγοριά για τις δύσκολες αυτές ώρες. Και τώρα, μόνος του και έρημος, παρά τον ωριμαγδό των δικημασιών και το ξέσπασμα τόσων καταιγίδων, μένει πιστός εις τον Θεόν, βράχος ακλόνητος, λέγοντας τα λόγια αυτά. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Κύριος μου τα έδωσε όλα. Ο Κύριος και μου τα πήρε. Και ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή και την καρτερία του Ιώβ, του χορηγεί εκ νέου όλα τα αγαθά που είχε και προηγουμένως, αμείβοντας την υπομονή του δικαίου αυτού ανθρώπου. Ο Ιώβ, για τους ανθρώπους, φίλοι ακροατέ, που έζησαν προ Χριστού, αποτελεί ένα υπέροχο παράδειγμα υπομονής κατά την σκληρή ώρα της δοκιμασίας. Οι άνθρωποι όμως που ζουν μετά από τον Χριστό πλεονεκτούν και του πολυάθλου Ιώβ και παντός ανθρώπου που δοκιμάζεται, διότι για αυτούς προβάλλεται η θεανδρική προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, η οποία είναι το τέλειον πρότυπον υπομονής. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός όχι μόνον εκήρυξε την υπομονή από την οποία εξήλθησε ακόμη και τη σωτηρία του ανθρώπου, ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε, αλλά και με την Αγία του ζωή έδωσε σε όλους μας ένα υπέροχο παράδειγμα υπομονής που καταπλήσει κάθε άνθρωπο. Όταν ο φθόνος και η κακία των γραμματέων και φαρισαίων εκδηλώνεται με μανία στο πρόσωπο του Χριστού, ο Κύριος μας υπομένει καρτερικά. Όταν τον συκοφαντούν και τον διαβάλουν, όταν τον υβρίζουν και τον φραγγελώνουν, όταν τον εμπέζουν και τον εμπτύουν,

όταν τον φορτώνουν το βαρύ σταυρό, όταν του φορούν το ακάνθινο στεφάνι και την κόκκινη χλαμίδα και τον καρφώνουν επάνω στο σταυρό, αυτός υπομένει, υπομένει μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Παράδειγμα υπομονής αποτελούν για τον καθένα μας οι Απόστολοι και τα εκατομμύρια των μαρτύρων της πίστεώς μας, οι οποίοι οπλισμένοι με υπομονή και καρτερία ευάδισαν το δρόμο του μαρτυρίου, αντιμετωπίζοντας τους βασανισμούς και τα μαρτύρια με γενναιότητα που προκαλούσε το θαυμασμό ακόμη και των βασανιστών και των δημίων. Φίλοι ακροατέ, η ζωή είναι συνεφασμένη με τον πόνο και τη θλίψη. Όλοι έχουμε τις δοκιμασίες μας και ο καθένας χωριστά τις δικές του. Όποιος συναντάει δυσκολίες, όποιος έχει πειρασμούς, όποιος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, όποιος νιώθει την ερημιά του, όποιου η καρδιά πνίγεται στη θλίψη γιατί ο θάνατος του στέρισε προσφυλή και αγαπημένα του πρόσωπα, όποιος έχει ατομικά προβλήματα, όποιος αντιμετωπίζει τον κλειδονισμό του οικογενειακού σκάφους, η υπομονή είναι το καλύτερο φάρμακο. Η υπομονή είναι το ισχυρότερο όπλο στο δύσκολο αγώνα. Η υπομονή στη θύελα και στην καταιγίδα των πειρασμών είναι ο θώρακας που ασφαλίζει την καρδιά μας. Αλίμονό μας εάν χάσουμε το πολύτιμο εφόδιο της ζωής στην υπομονή. Τότε στη ζωή μας θα έχουν θέση τα λόγια «Ο έι μην της απολελοκώσει την υπομονήν και τι ποιήσετε όταν επισκέπτεται ο Κύριος». Σοφία Σιράχ 2.14. Αλίμονο σε εσάς που έχετε χάσει την υπομονή. Τι θα κάνετε όταν με τις θλίψεις σας επισκεφθεί ο Κύριος.

Λίχνωστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατέ, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Δημήτριο. Ψάλλει βυζαντινός χορός του φοιτητικού οικοτροφείου ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρα.

Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, προστάτου

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατέ, να διαβάζουμε το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Είναι μετάφρασης του Μητροπολίτου Κορίνθου Παντελεήμονος Καρανικόλα.

Εμή δε το προσχολάστε το Θεό, αγαθόν εστί τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου. Η ρωσική παροιμία που λέγει «Ο άνθρωπος καταθέτει και ο Θεός διαθέτει» αληθεύει, είπα, όταν εγύρισα πίσω στο πνευματικό μου. Εσκεπτόμουν ότι τώρα ασφαλώς θα είχα αρχίσει το δρόμο μου για την Ιερουσαλήμ, αλλά κοίταξε πόσο αντίθετα εξελίχθηκαν τα πράγματα. Κάτι εντελώς ανεπάντεχο συνέβη και με εκράτησε εις το ίδιο μέρος για άλλες 3 ημέρες. Δεν μπορούσα δε να μην έρθω να σου πω και να σε συμβουλευθώ προτού τελικά αποφασίσω για οτιδήποτε. Συνέβη λοιπόν το εξής. Τους είχα αποχαιρετήσει όλους και με τη βοήθεια του Θεού άρχισα το δρόμο μου. Είχα φτάσει στα κράσπεδα της πόλεως όταν είδα ένα γνωστό μου άνδρα να κάθεται στην πόρτα του τελευταίου σπιτιού. Ήταν και αυτός κάποτε προσκυνητής σαν και εμένα, αλλά δεν τον είχα δει 3 ολόκληρα χρόνια. Χαιρετηθήκαμε και με ρώτησε πού επήγαινα. «Αν ο Θεός θέλει», απήντησα, «σκοπεύω να πάω στα Ιεροσόλυμα». «Δόξα τω Θεώ, υπάρχει ένας πολύ καλός συνταξιδιώτης για σένα», είπε. «Ο Θεός να ευλογεί και σένα και αυτόν», είπα, «αλλά ασφαλώς γνωρίζεις ότι ποτέ δεν ταξιδεύω με παρέα. Συνηθίζω πάντα να περιπλανιέμαι μόνος μου». «Ναι, μ' άκουσε πρώτα, γιατί νομίζω ότι αυτός που σου λέω είναι συνταξιδιώτης όπως θα τον ήθελες. Θα σου ταιριάζει πραγματικά σαν κοστούμι». «Άκουσε λοιπόν, ο πατέρας του κατόχου αυτού του σπιτιού, εδώ που υπηρετώ, έχει τάξει να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά είναι εντελώς κουφός. Οσοδήποτε κι αν φωνάζεις, δεν ακούει ούτε λέξη. Όταν χρειάζεται να του πεις κάτι, πρέπει να του το γράψεις. Βλέπεις λοιπόν, δεν θα σε στεναχωρήσει καθόλου στο δρόμο και ούτε θα σου μιλά, γιατί και εδώ στο σπίτι κάθε μέρα γίνεται και πιο σιωπηλός. Από μέρους σου εσύ θα του είσαι βοηθός στο ταξίδι. Ο γιος του θα του παραχωρήσει ένα αμάξι με άλογα που θα σας πάει μέχρι την Οδυσσό και από εκεί θα τα πουλήσετε και τα δυο. Ο γέρος θα προτιμούσε να πεζοπορήσει, αλλά δεν μπορεί, γιατί έχει αποσκευές μαζί του και μερικά πράγματα που θέλει να φέρει στον τάφο του Κυρίου. Θα βάλεις κι εσύ το σακίδιό σου μέσα στο αμάξι. Τώρα σκέψου, πώς είναι δυνατόν να αφήσουμε ένα γέρο άνθρωπο και κουφό να φύγει μόνος του με ένα αμάξι για ένα τόσο μεγάλο ταξίδι. Έχουμε ερευνήσει, έχουμε ψάξει παντού να βρούμε κάποιον για συνοδό, αλλά όλοι τους ζητούν πολλά λεπτά και εκτός από αυτό είναι δυνατό να μπλέξουμε με κανέναν απατεώνα που μπορεί να του κλέψει και τα χρήματα που θα έχει μαζί του και να τον εγκαταλείψει. Πες μου το ναι, αδερφέ μου, και όλα θα πάνε καλά. Κάνε την απόφαση για τη δόξα του Θεού και την αγάπη του πλησίον. Θα χαρούν πάρα πολύ οι δικοί του που είναι καλοί άνθρωποι και μου έχουν δείξει τόση αγάπη 2 χρόνια τώρα που εργάζομαι κοντά τους. Όλη αυτή η συνομιλία έγινε στην πόρτα και έπειτα με πήρε μέσα στο σπίτι. Ο νοικοκύρης ήταν εκεί και αμέσως κατάλαβα καθαρά ότι ήταν πλούσιοι και ευγενείς άνθρωποι. Τέλος, συμφώνησα με το σχέδιό τους. Εκανονίσαμε να αρχίσουμε το ταξίδι μας με την ευλογία του Θεού 2 μέρες μετά την λειτουργία των Χριστουγέννων. Αλλά πόσα απροσδόκητα πράγματα συναντά κανείς στο δρόμο τούτο της ζωής του. Εις όλο αυτό το διάστημα η Θεία Πρόνοια καθοδήγησε τις πράξεις μας και εκυβέρνησε τα σχέδιά μας σύμφωνα με το γραμμένο. Θεός εστίν ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν. Ακούγοντας όλα αυτά ο εξομολόγος μου μου είπε, «Χαίρομαι όλη μου την καρδιά επειδή ο Θεός επέτρεψε να σε δω και πάλι, έτσι αναπάνταχα και γρήγορα. Τώρα που έχεις λοιπόν καιρό διαθέσιμο, μένοντας με αγάπη κοντά μου,
θα μου πεις περισσότερα από τη διδακτική πείρα που πήρες από τόσα και τόσα προσκυνηματικά ταξίδια. Το ενδιαφέρον μου να ακούσω γεννήθηκε όταν σε πρωτοάκουσα να μου διηγήσει για όλα αυτά που έχεις δει. Είμαι λοιπόν έτοιμος να ξανακούσω τη συνέχεια με μεγάλη ευχαρίστηση και ενδιαφέρον. Και εγώ είμαι έτοιμος και ευτυχής να σου διηγηθώ περισσότερα, απήντησα και άρχισα ως εξής. Πολλά μου έχουν συμβεί, άλλα καλά και άλλα άσχημα. Για να σου τα διηγηθώ όμως όλα, πρέπει να έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Αλλά επίσης, έχω ξεχάσει και μερικά εντωμεταξύ. Επειδή μόνη μου προσπάθεια ήταν πάντα να μην λησμονήσω εκείνα τα περιστατικά που με βοηθούσαν και οδηγούσαν την αμελή ψυχή μου στην προσευχή. Όλα τα υπόλοιπα, μόλις τα θυμούμαι ή μάλλον εφρόντισα να τα ξεχάσω, σύμφωνα και με την εντολή του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Τα μένω πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος, κατά σκοπόν διώκω επί των βραβείων της Ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού». Ο Μακαρίτης, ο πνευματικός μου οδηγός, συνήθιζε επίσης να λέγει ότι οι δυνάμεις, οι αντίθετες εις την προσευχή της καρδιάς μας επιτίθενται από δυο.

μας τάξει. Ονομάζεται κλέπτης εκδεξιών και αν ο άνθρωπος απατηθεί, εγκαταλείπει τη συνομιλία με το Θεό για να συνομιλεί με τον εαυτό του ή με άλλους. Έτσι με δίδαξε να μην επιτρέπω καμιά άλλη, έστω και την πιο ωραία απασχόληση στο μυαλό μου την ώρα της προσευχής και πολλές φορές όταν εξόδευα την ημέρα περισσότερο χρόνο σε σκέψεις ή συνομιλίες αντί για την ωερά προσευχή, επίστευα ότι κάτι επήγε χαμένο, ενώ άλλοτε κατελάμβανε την ψυχή μου ένα είδος πνευματικής δίψας. «Είναι αλήθεια», μου είπε ακόμη, «ότι οι αρχάριοι ειδικότερα, επειδή έχουν ανάγκη να αφιερώσουν πολύ χρόνο στην προσευχή, πρέπει το περισσότερο μέρος της ημέρας να προτιμούν να το αφιερώσουν εις αυτήν παρά σε οποιαδήποτε άλλη πνευματική απασχόληση. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχάσει όλα όσα του συνέβησαν, έστω και αν πολλές φορές για πολύ καιρό δεν τα επανέφερε στη μνήμη του. Θυμάμαι λοιπόν πως όταν ήμουν στην περιοχή του Τομπόλσκ, συνέβη να περάσω από μια επαρχιακή πόλη. Τα παξιμάδια μου εκόντευαν να τελειώσουν, γι' αυτό αναγκάστηκα να μπω σε ένα σπίτι και να ζητήσω λίγα. Μόλις άνοιξαν την πόρτα, ο οικοδεσπότης μου είπε: «Έρχεσαι ακριβώς την πιο κατάλληλη στιγμή. Η σύζυγός μου μόλις τώρα ξεφούρνησε. Πάρε λοιπόν ένα μεγάλο και ζεστό καρφέλι για να μας θυμάσεις τις προσευχές σου». Τον ευχαρίστησα και όπως έβαζα το καρβέλι μέσα στο σακίδιό μου, η νοικοκυρά βλέποντάς το μου είπε: «Πολύ ετρίφτηκε αυτό το σακίδιό σου. Έχω όμως εγώ ένα καινούριο και θα σου το δώσω». Μου έδωσε λοιπόν ένα καινούριο και γερό σακίδιο και εγώ, αφού τους ευχαρίστησα και πάλι θερμά, εξεκίνησα για να φύγω. Βγαίνοντας από την πόλη χρειάστηκα λίγο αλάτι και ζήτησα από ένα σπίτι όπου οι καλοί άνθρωποι εκεί μου έδωσαν άφθονο. Αγαλίασε πραγματικά η καρδιά μου και ευχαρίστησα το Θεό που με οδήγησε σε τόσο καλούς ανθρώπους. Τώρα είπα με τον εαυτό μου: «Μη έχοντας να φροντίσω για τροφή, θα εφρανθώ ψυχικά για μια ολόκληρη εβδομάδα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου». 5 χιλιόμετρα από εκεί, περνώντας μέσα από ένα φτωχικό χωριό, είδα μια ξύλινη μικρή εκκλησία, κομψή και όμορφα χρωματισμένη απ' έξω. Όπως περνούσα δίπλα, αισθάνθηκα την ανάγκη να προσευχηθώ λιγάκι μέσα εκεί και μπήκα εις τον πρόναο. Εις την πρασινάδα της αυλής της εκκλησίας έπεσαν 2 παιδάκια 5 έως 6 χρόνων. Ήταν καλοντημένα και τα πήρα πως ήσαν τα παιδιά του παπά. Ετελείωσα την προσευχή μου και προχώρησα στο δρόμο μου. Αλλά δεν είχα κάνει 10-12 βήματα όταν άκουσα να με φωνάζουν: «Ζητιανάκο, Ζητιανάκο, στάσου». Τα 2 μικρά που τα είχα ειδεί, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, με εφώναζαν και έτρεχαν πίσω μου. Εσταμάτησα και αυτά με πήραν από το χέρι λέγοντας: «Έλα από το σπίτι, η μητέρα μας έχει συμπάθεια στους ζητιάνους». «Δεν είμαι ζητιάνος», είπα, «είμαι ένας περαστικός άνθρωπος». «Γιατί τότε έχεις σακούλα?» «Την έχω για το ψωμί που τρώγω στο δρόμο». «Το ίδιο κάνει, έλα, η μητέρα μας θα σου δώσει χρήματα για το ταξίδι σου». «Μα πού είναι η μητέρα σας?» ρώτησα. «Κάτω εκεί, πίσω από την εκκλησία, μέσα σε αυτό το μικρό πάρκο». Με οδήγησαν σε έναν όμορφο κήπο που στη μέση του ήταν ένα μεγάλο επαρχιακό σπίτι. Εμπήκαμε μέσα. Πόσο όμορφα και καθαρά ήσαν όλα εκεί. Η οικοδέσποινα έτρεξε να μας πει: «Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Ο Θεός σας έστειλε. Καθίστε σας παρακαλώ». Με τα ίδια της τα χέρια επήρε το σακίδιό μου και το έβαλε πάνω σε ένα τραπέζι και εμένα με κάθισε σε μια μαλακή και αναπαυτική πολυθρόνα. «Μήπως θέλετε να φάτε κάτι, μήπως θέλετε τσάι, ό,τι χρειάζεται».

είστε, υπάρχει εδώ. Σας ευχαριστώ, απήντησα, μα έχω ένα σακίδιο γεμάτο παξιμάδια. Είναι αλήθεια πως δεν απεχθάνω με το τσάι, αλλά σαν χωρικός που είμαι δεν το έχω πολύ συνηθίσει. Με ευχαριστεί και με υποχρεώνει το εγκάρδιό σας καλωσόρισμα, τόσο που δεν θέλω τίποτε άλλο. Θα προσευχηθώ να σας ευλογεί ο Θεός που δείχνετε εις τους ξένους τόση αγάπη ποτισμένη με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Ενώ μιλούσα, ένα ισχυρό συνέστημα με κατέλαβε, σμπρώχνοντάς με να μείνω μόνος. Η προσευχή μου αναστάτωνε την καρδιά και είχα ανάγκη από σιωπή και ηρεμία. Να αφήσω ελεύθερο αυτό το ξύπνημα που μου έφερνε της προσευχής η φλόγα, καθώς επίσης να κρύψω από τους άλλους τα εξωτερικά σημάδια που το ακολουθούν, όπως τα δάκρυα, η αναστεναγμή και οι συσπάσεις στο πρόσωπο και στα χείλη που λέγονται αλλίωσης. Και σηκώθηκα λέγοντας, «Να με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να φύγω τώρα. Ο Χριστός να είναι μαζί σας και μαζί με τα αγαπημένα σας παιδάκια». «Α, όχι, Θεός φυλάξει, δεν θα φύγετε, δεν σας αφήνω. Ο άνδρας μου που είναι δικαστής θα γυρίσει από την πόλη απόψε και αλήθεια πόσο θα ευχαριστηθεί να σας συναντήσει. Θεωρείται ως προσκυνητάς αγγελιοφόρος του Θεού. Εάν φύγετε θα λυπηθεί πολύ που δεν θα σας ειδεί. Εκτός αυτού, αύριο είναι Κυριακή. Θα προσευχηθείτε λοιπόν μαζί μας στην εκκλησία και το μεσημέρι θα φάτε εδώ ό,τι ο Θεός μας δώσει. Στις γιορτές πάντοτε έχουμε καμιά τριανταριά επισκέπτας, όλους πτωχούς αδερφούς μας. Ελάτε τώρα, γιατί δεν μου είπατε ακόμη τίποτε για τα ταξίδια σας? Πού επήγατε και πού θα πάτε να προσκυνήσετε? Μιλήστε μου, μου αρέσει τόσο πολύ να συνομιλώ με αφοσιωμένους εις τον Θεό ανθρώπους. Παιδιά, παιδιά, πάρετε το σακίδιο του προσκυνητού και φυλάξετε το μέσα, γιατί θα μείνει απόψε εδώ. Η έκπληξή μου ήταν τόσο μεγάλη και όπως άκουγα αυτά που έλεγε, ερώτησα τον εαυτό μου εάν μιλούσα με άνθρωπο ή με κάποιο είδος επιγείου αγγέλου.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.